0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ionion FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Επικοινωνία.
7: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
8: Τις άνοστιά από εκείνες που περνάνε, τις εκτυπήμαι από αυτά που δεν πονάνε.
9: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
10: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Ενημέρωση.
13: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
14: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
15: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
16: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
12: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
17: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
12: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας.
18: Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM.
19: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλους. 4 λεπτά μετά τις 12 εδώ. Ενδείξεις, αποδείξεις. Ιόνιον FM 95,5. Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο. Και θα ξεκινήσουμε με γκρίνια σήμερα. Τελευταία μέρα του Ιουλίου, γιατί κάποιος μάλλον έτσι ήθελε. Εχθές λοιπόν ανοίγω το κομπιούτερ, τον υπολογιστή, τα δικά το απόγευμα, και μου έρχεται μία ενημέρωση από έναν τύπο, ο οποίος είδε ότι είχε στείλει και στο σταθμό εδώ μήνυμα. Στο μήνυμα που έστειλε στο σταθμό, μισό λεπτάκι να το βρω και να σας το πω. Έγραφε λοιπόν, σας το διάβασα. Λοιπόν, πέντε φορές ενημέρωσε. Αυτός λέγεται Δημήτρης Γιατράς. Πέντε φορές με ενημερώσατε εσείς, όχι εγώ, και τις πέντε με αφήσετε να περιμένω από τις 11.30 στις 12.30. Και ούτε μια ειδοποίηση, ένα συγγνώμη, ένα τηλέφωνημα αναβολής, αλλά το παρήγορο με όσους μίλησα. Ακούστε τώρα τι γράφει. Δεν έκανε εντύπωση σε κανέναν, δηλαδή το θεωρούσαν δεδομένο. Γράφει και κάτι άλλο, δεν μας ενδιαφέρει. Τα απάντησα βέβαια, θέλετε, σας παίρναμε τηλέφωνο και δεν το σηκώνατε, όπως μου είπε το τηλεφωνικό κέντρο. Επίσης, πριν εσείς μιλήσετε για τον έρωτα, είχαμε αναδείξει. Ο τύπος αυτός λοιπόν, για να καταλάβετε, μας κατηγόρησε στην αυτή την ανάρτηση. Σας έχω πει ότι ο κάθε ένας κάθεται εκεί στο κομπιούτερ και πλήκτω το λόγιο του κατέβει στο κεφάλι. Ο τύπος αυτός μένει στην Αθήνα, μην είδε στο Βαρθολομιό. Και έβγαλε λοιπόν την εξής ανακοίνωση. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Ιόνιον FM που στεγάζεται στο Βαρθολομιό, ευτυχώς που μας το είπες και δεν το ξέραμε, και αυτοπαρουσιάζεται ως το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ηλίας, με προσκάλεσε πέντε φορές να μιλήσω για τα προβλήματα και τις προτάσεις που αφορούν την πόλη μας. Και τις πέντε φορές περίμενα επί ώρες, χωρίς τελικά να βγω στον αέρα, ούτε μια έγκαιρη ενημέρωση, ούτε ένα τηλεφώνημα αναβολής, ούτε καμία συγγνώμη. Δεν ζήτησα εγώ να εμφανιστώ, εκείνοι με κάλεσαν και όρισαν τις ημερομηνίες και τις ώρες. Συνεπώς, αυτή η επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί τυχαία ή απλή. Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση, γράφει ο τύπος, προκαλεί ακουφαντική σιωπή του σταθμού για το σοβαρότερο πρόβλημα που βιώνει σήμερα το Βαρθολομιό, την παρατεταμένη έλλειψη νερού μέσα στο καλοκαίρι και τον καύσωνα. Χιλιάδες κάτοικοι, ηλικιωμένοι, οικογένειες, επαγγελματίες και επισκέπτες ταλαιπωρούνται, καταστήματα και επιχειρήσεις πλήττονται. Όμως ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός δεν θεώρησε το θέμα άξιο ουσιαστικής αναφοράς και δημόσιας διερεύνησης. Αλήθεια, ποιο θέμα είναι σοβαρότερο για ένα ραδιοφωνικό σταθμό που εδρεύει στο Βαρθολομιό από το να μένει το ίδιο το Βαρθολομιό χωρίς νερό? Η ενημέρωση δεν μπορεί να λειτουργεί επιλεκτικά, δεν μπορεί να εξαντλείται στα εύκολα και ανώδυνα θέματα ώστε να αποφεύγει όσα ενοχλούν ή απαιτούν απαντήσεις από τους υπευθύνους. Ο ρόλος ενός τοπικού μέσου είναι να δίνει φωνή στην κοινωνία, αλλά να ελέγχει την εξουσία και να αναδεικνύει τα πραγματικά προβλήματα του τόπου, όχι να σιωπά όταν οι πολίτες δοκιμάζονται. Πέντε φορές με αφήσατε να περιμένω. Για την έλλειψη νερού, αφήσατε να περιμένει ολόκληρο το Βαρθολομιό. Οι πολίτες βλέπουν, ακούν, κρίνουν και απαιτούν απαντήσεις. Δημήτρης Γιατράς, υπογράφει ως συνάντηση πολιτών Βαρθολομιού. Τώρα, τι να το απαντήσει αυτόν τον τυπάκο? Πέστε μου τι να το απαντήσει. Που βέβαια δεν ακούει η Ιόνιον FM, γιατί αν άκουγε θα ήξερε ότι εδώ και ένα μήνα παραπάνω έχουμε βγάλει το θέμα αυτό με το νερό και φωνάζουμε. Αλλά ο τύπος είναι στην Αθήνα και δεν έχει τι να κάνει και γράφει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόσκληση, εγώ προσωπικά τον πήρα τηλέφωνο. Είχα δει κάποιες αναρτήσεις του στο Facebook και τον πήρα για να βγει να μιλήσει. Τον έπαιρνε το τηλεφωνικό κέντρο, δεν το σήκωνε. Μια άλλη φορά είπε ότι θέλω να μιλήσω εδώ σε άλλη μέρα ραντεβού. Και τη μέρα εγώ δεν μπορούσα να το βγάλω γιατί είχα άλλα τηλεφωνήματα. Και να ξέρετε ότι βγάζω όταν εγώ θέλω, τις ημέρες που εγώ θέλω. Και όχι ότι θέλει ο καθένας από εσάς. Όποτε θέλεις. Όποτε σας. Μπιπ. Μετά με ξαναενημερώνει το τηλεφωνικό κέντρο. Δεύτερη φορά τον παίρνουμε και δεν το σηκώνει το τηλέφωνο. Λέω μπορεί να μην θέλει να μιλήσει ή εν πάση περιπτώσει αν το δοκιμάσουμε μια άλλη στιγμή. Υπήρχαν και άλλα θέματα βέβαια που έπρεπε να ασχοληθούμε. Και χθες έβγαλε αυτή την ανακοίνωση που δεν ξέρει πού πάνε τα τέσσερα ο τυπάκος αυτός. Γιατί τυπάκος είναι. Αφού κατηγορεί εμάς για το νερό όταν ο ίδιος δεν ήξερε όπου, δεν ξέρει πού πάνε τα τέσσερα. Έτσι. Και δεν μας ακούει. Ίσως σήμερα να με ακούει. Και άμα θέλει, πάρει και τηλέφωνο. Αντί ρε φίλε να πάρει ένα τηλέφωνο εδώ. Για να πει ρε παιδιά, τι συμβαίνει. Με έχετε καλέσει, δεν με βγάλετε. Τι συμβαίνει, να σου πούμε ότι σου έχουμε πάρει δύο φορές τηλέφωνο και το έχει σηκώσει. Έκρινε σκόπιμο να βγει στο Facebook και να γράψεις ψευδός ότι με όσους μίλησες, με κανένα δεν μίλησες. Για μη σε χαρακτηρίσω τώρα. Γιατί εγώ ξέρεις, αρχίζω και τρελαίνομαι με κάτι τέτοια. Και το στόμα μου δεν κρατιέται. Με κανένα δεν μίλησες. Γιατί κανένας δεν έχει πει για το ραδιοφωνικό σταθμό, το Ionian FM, ότι δεν... Δεν βγάζουμε τον κόσμο και τους πολίτες. Αν άκουγες θα ήξερες πόσοι βγήκαν τις προηγούμενες μέρες και μιλήσανε. Ακόμα και με τον Καστρινό που υπάρχει θέμα, εγώ ίδιος τον βρήκα και του είπα, δήμαρχε, άμα θες να βγεις, πριν από ένα μήνα περίπου είχαμε βρεθεί εκεί έξω από το κέντρο, από το γραφείο δημάρχου της Αγίλιδας, και του λέω, Αλέξη, να βγεις στο ραδιόφωνο. Είπε, δεν θέλει, οκ, okay. Σεβαστό είναι αυτό, δεν είναι υποχρεωμένος άλλος να βγαίνει. Ακόμα και με τον Κανή που τόσα του χωσίδια σουρι, αν θέλει να πάρει τηλέφωνο θα βγει, όλοι βγαίνουν. Και βγαίνεις εσύ από την Αθήνα, ρε τυπάκο, να μας πεις εμάς εδώ ότι δεν βγάζουμε τον κόσμο και ότι δεν μιλήσαμε για ένα θέμα που εσύ δεν ξέρεις που πάνε τα τέσσερα. Είσαι στην Αθήνα και απλά ακούς εκεί, διαβάζεις και βγάζεις εκεί ανακοινώσεις. Σου απάντησε όμως ένας εχθές, ένα παιδί. Δεν το ξέρω προσωπικά ποιο είναι, είμαστε φίλοι στο Facebook, αλλά το ξέρω προσωπικά. Υπάρχει περίπτωση, γράφει, να θέλει πολίτης ή αυτοδιοικητικός να βγει στο Ionian FM και να μην το βγάζουν? Ούτε παιδιά δημοτικού δεν το πιστεύουν. Το Ionian FM είναι ο μόνος ελεύθερος και ταυτόχρονα πολιορκημένος ενημερωτικός σταθμός της Δυτικής Ελλάδας που δίνει μικρόφωνο σε όλους. Ντροπή, λέει. Και υπήρχαν και άλλα τέτοια μηνύματα. Πού βγήκες εσύ να πεις ότι εμείς δεν δίνουμε το μικρόφωνο και ότι έχουμε επιλεκτική ενημέρωση? Να είσαι προσεκτικός όταν βγαίνεις και εκφράζεσαι δημόσια. Και να μην καταφεύγεις σαν ακρίβειες για να εντυπωσιάσεις, τάχα να εντυπωσιάσεις. Αυτά γιατί άρχισα να φορτώνω. Άντε με τον κάθε, μην το χαρακτηρίσω. Εμφανίστηκε αυτός από την Αθήνα τώρα να μας πει για τα προβλήματα του Βαρθολομίου και τις περιοχές που ούτε και ποτέ έχεις πατήσει. Μα πότε έχεις να δεις στο Βαρθολομίου καταρχάς? Από έχεις ακούσει ποτέ στο Ionian FM? Έχεις ακούσει το Μάκη τον Οδάρο ποτέ? Εμένα με έχεις ακούσει? Αλλά για να δείξω ότι κάτι είσαι που δεν είσαι αμηδενικό, είσαι, πήγες να βγάλεις δημόσια ανακοίνωση. Άκουσα τα σήμερα. Και θα τα ακούσεις και τις επόμενες μέρες. Γιατί εγώ δεν ξεχνάω, να το θυμάσαι αυτό. Λοιπόν, αυτά με τον τυπάκο αυτό, ναι. Και άμα θέλεις πάρε τηλέφωνο. 2-6-23-0, αν ακούσαν τα πιστονέρα αυτά που έγραψες εχθές. 2-6-23-0-41-9-18 ή 42-100, εδώ είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Πάρε να σε βγάλουμε. Να τα πεις εδώ στο δημόσια, μπροστά μου, αυτά που έγραψες εχθές. Άντε με το κάθε νούμερο που έχουμε μπλέξει. Λοιπόν, διαβάζοντας την Πατρίδα, η κίνηση πολιτών για ύλη στην Ηλία χαιρετίζει την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου, το οποίο θα προβεί σε μελέτη βιωσιμότητας για τη δημιουργία πανεπιστημιακής σχολής. Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζεται για τη συμπνία που προέκυψε από τους επικεφαλείς και εκπροσώπους των Δημοτικών Παρατάξεων, Στάθη Κανή, Ιωάννη Αργυρόπλο και Διονύσιο Μπέλτσο, στην τόσο σοβαρή ίσως και καθοριστική απόφαση. Ποια μελέτη βιωσιμότητας, δεν θα σοβαρευτείτε? Έτσι πετάτε τα λεφτά. Εδώ δεν βγήκε ο Μπούρας και είπε ότι δε κάθε πόλη θα σταματήσει, το κάθε πόλη και μια σχολή. Εσείς αυτή η κίνηση, εσείς η κίνηση πολιτών, να είδε, τον κάνατε Θεό τον Μπούρα. Απλά μας και ότι θα μας βοηθήσει και θα μας κάνει, και βγήκε προχθές στην εφημερίδα την Πελοπόννησο και μας, μην πω τι μας έκανε όλους. Και πάει ο Πύργος να κάνει μελέτη βιωσιμότητας, θα το κάνει τι? Απέταξε έτσι λεφτά για να τα πάρουν κάποιοι. Για τη δημιουργία πανεπιστημιακής σχολής. Μα είχαμε πανεπιστημιακές σχολές. Όταν τις πήρανε δεν μίλησε και κανένα σας. Το βουλώσατε. Άντε ένα κόλπος και βάλει ένα πανό εκεί στο Δημαρχείο απ' έξω και εντάξει, μέχρι εκεί. Άντε, πού θα φτάσει αυτή η κοροϊδία επιτέλους? Αυτή η γελιότητα. Κάνουμε μια μελέτη. Θέλουμε εκείνο μια μελέτη. Πάρει κάτι εδώ. Που πληρώνει οι πολίτες. Πληρώνει ο βλάκας, ο πολίτης. Σε δημοτικά τέλη, στο ένα, στα χαράτσια που βάζετε και που μπαίνουν συνέχεια και τα παίρνετε και τα πετάτε. Εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών. Αντί να είστε προσεκτικοί. Εδώ υποφέρει ο κόσμος, μελέτες. Βάζετε μελέτες. πληρώστε χιλιάδες ευρώ για μελέτες. Σε αυτόν τον τόπο δεν μπορείτε να σοβαρευτεί κανένας. Και δεν θα σοβαρευτεί κανένας σας, γιατί είναι οι πολίτες σε τα κοθόνια που σας βαράνε και παλαμάκια. Γιατί όταν βγαίνατε στην πλατεία και σας γυρίζαν όλη την πλάτη, δεν θα τα κάνατε αυτά. Ούτε θα λέγατε έτσι για να αυτοπροβάλλεστε ο καθένας σας. Εδώ όλοι συμφώνησαν οι δήμαρχοι να μπει ο Κοροβέσης μπροστά για το θέμα της πανεπιστημιακής σχολής και να μπουν και οι υπόλοιποι από κοντά να βοηθήσουν, και βγαίνει η κίνηση πολιτών, λέει για τα ΑΗ και κάνει επαφές δεξιά-αριστερά. Άλλη ομάδα αυτή. Αυτή που έμπλεξε και τον Μητροπολίτη μέσα. Τον Αθανάσιο. Που πήγαν στην Νομαρχία να κάνουν σύσκεψη στα Τρεις και ο Κούκος. Γιατί βαρέθηκε ο κόσμος, χάθηκε τα ίδια και τα ίδια να ακούει. Και αν βλέπει πρόσωπα να θέλουν το μόνο που σε ενδιαφέρει να θέλουν την αυτοπροβολή τους. Χαιρετούδες, φωτογραφίες, χαμόγελα και ουσία ποτέ μηδέν σε αυτό το νομό.
18: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
19: Εχθές ο Δήμος Αντίτης Ανασκεστένων έκανε μια πολύ σπουδαία εκδήλωση πάνω στον Επικούρη Απόλλωνα με τη Φαραντούδη και το Μητσιά. Το Μητσιά που ξεκίνησε με το τραγούδι και το Γέννητο Φωνιά. Ξέρετε, θα έχετε ακούσει βέβαια τα ζητήματα να παίρνουμε τον κύριο Μπαλιούκο ταυτόχρονα. Τα προβλήματα που έχουν προκύψει με έναν κληρονόμο του ποιητή που έχει απαγορεύσει να τραγουδιέται το τραγούδι αυτό. Ο Μητσιάς είπε ότι εγώ θα το τραγουδάω και συμμεσύνουν στα δικαστήρια. Με αυτό το τραγούδι ξεκίνησε χθες. Αλλά αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, και βέβαια το περίμενα από το Σάκη τον Μπαλιούκο, είναι τα μηνύματα που έστειλε. Και ένα από τα μηνύματα που έστειλε είναι ότι είναι τραγική αυτή η κατάσταση να είναι σκεπασμένος ο Επικούριος Απόλλωνας. Τόσες δεκαετίες. Τόσα χρόνια. Και ο Σάκης ο Μπαλιούκος, ξέρετε, το έχει αποδείξει όλα τα χρόνια ότι όταν βγει να μιλήσει, ό,τι λέει είναι στοχευμένο αυτό που λέει. Και είναι πάρα πολύ σοβαρός σε αυτά που λέει. Πάντα. Είναι ο μόνος δήμαρχος που είναι σοβαρός και μετρημένος στα λόγια του. Είχε πολύ δίκιο χθες. Δεν είναι κατάσταση αυτή με τον Επικούρη Απόλλωνα. Σκεπασμένος ο Επικούριος Απόλλωνας τόσες δεκαετίες, τόσα χρόνια. Πάμε να τον ακούσουμε όταν έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Δήμαρχε.
20: Καλημέρα, κύριε Φάκο.
19: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
20: Τώρα είμαστε υπό το σκιά του πεντάρι που θα έχουμε αύριο.
19: Σωστό. Ναι, βγάλατε και σχετική ανακοίνωση ο Δήμος, ο μοναδικός Δήμος που έβγαλε ανακοίνωση για προσοχή. Πρέπει να είστε ικανοποιημένος από τη χθεσινή μεγάλη εκδήλωση, όπου όπου διάβασα 20 πούλμαν και πάνω από 700 αυτοκίνητα ήρθαν για να απολαύσουν Φαραντούρη και Μητσιά.
20: Ναι, όντως ήταν πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή από όλα τα σημεία της Πελοποννήσου, αλλά εκείνο που μας ευχαρίστησε πιο πολύ είναι ότι είχαμε τη συμμετοχή των περιοχών της Φυγαλίας, Ανδρίτσανας, του Σχιλούντα, του Δήμας γενικότερα, αλλά και όλης ηλίας, ήταν προσωπικότητες από όλη την ηλία. Ήταν μια εκδήλωση η οποία, το έχετε καταλάβει, άκουγα και στον πρόλογο που κάνατε, στοχεύει στο να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο και να πιέσουμε με το αποτελεσματικό τρόπο την πολιτεία να προγραμματίσει κάποια στιγμή να φύγει το στέγαστρο. Που σημαίνει, έχει ως προϋπόθεση αυτό, να ολοκληρωθεί η αναστήλωση του ναού, ώστε να μην κινδυνεύει το μνημείο από τις καιρικές συνθήκες. Και πλέον,
19: γι' αυτό το λόγο όμως το σκεπάσανε, για να το προστατεύσουν, αλλά με την υποϋπόθεση ότι θα γίνονταν και εργασίες.
20: Να κερδίσουν χρόνο, τώρα 20 χρόνια και η αναστήλωση είναι στη μέση. Και λείπουν σοβαρές υποδομές, γιατί ξέρετε, με τις μαζόξεις αυτές που γίνονται τα τελευταία χρόνια, φαίνονται και οι άλλες ελλείψεις, που δεν είναι μόνο πάνω στο στέλεχος του ναού, αλλά είναι στον περιβάλλοντα χώρο. Δεν υπάρχει ηλεκτροφωτισμός. Ο δρόμος ήταν, και παρότι είχαμε αυτή την κίνηση, πρέπει να ευχαριστήσουμε, γιατί εκεί πήραμε μαθήματα και έδωσαν μαθήματα για αστυνομική της Ανδρίτσενας. Δεν υπήρχε καθυστέρηση λεπτού. Δηλαδή δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν τα παιδιά, και αμέσως υπήρχε διέξοδος για τα οχήματα, τα οποία σε ένα στενό δρόμο.
19: Άρα
20: ανοίξαν πολλά μέτωπα. Εμείς διεκδικούμε και το πετύχαμε με τη συμμετοχή κορυφαίων αυτών των κορυφαίων μορφών, των μεγαλύτερων μορφών, και αναρωτιόμαστε όλοι εκείνο το βράδυ, ξέρετε, να έχεις το κεφάλι στο φεγγάρι, στην πλάτη στον ναό του Επικουρή Απόλλωνα και αυτό το φοβερό περιβάλλον.
19: Δηλιακό τοπίο.
20: Και να αναρωτιόμαστε όλοι μετά από αυτούς τι στη χώρα. έφυγε ο Μίκης, δεν είδαμε κάποιο νέο. Ναι. Και είχαν μπροστά μας δύο θρύλους της ελληνικής μουσικής, μια κυρία η οποία ήταν πάντα κοντά στους κοινωνικούς αγώνες ενός έθνους και όχι μόνο του δικού μας έθνους, αλλά σε όλο τον κόσμο, συντρόφευσε αγωνιστές με τη φωνή της και ενθάρρυνε σε δύσκολες στιγμές τους, θρύνησε με αυτή την αξεπέραστη, τη ρωμαλαία φωνή της, το γελαστό παιδί, τις κοπέλες στο Auschwitz, του Dachau, και ξέρετε, αυτά να τα ακούσει ένα τέτοιο χώρο, τι δέος αισθανόμαστε όλοι. Επετέφθη ο στόχος αυτός και πιστεύω να μην είναι τυχαία η ανακοίνωση της κυρίας Υπουργού χθες μετά τη συναυλία ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών στο ναό. Εμείς θα πιέζουμε όλο και περισσότερο. Και
19: χωρίς όμως να αναφέρει ποιο είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα. Χρονοδιάγραμμα,
20: ναι,
19: 20 χρόνια υπάρχει.
20: Μας αρκεί ότι ασχολείται. Εμείς έχουμε την επιμονή, την υπομονή, αλλά και τη θέληση αυτό να το διευρύνουμε και να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, θα μας δεχτεί να κουβεντιάσουμε και να πάρουμε από πρώτο χέρι. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που ετοιμάζονται να προσφέρουν στον Επικούριο, τι είναι, η αλλαγή της στέγης. Αυτής της στέντας, να βάλουμε καινούρια. Η οποία στοιχίζει πάνω από 3 εκατομμύρια. Ενώ με 3 εκατομμύρια θα μπορούσε να γίνει αναστήλωση στη βόρεια πλευρά του ναού. Μια τάξη θέλουμε στις χρηματοδοτήσεις. Γνωρίζουμε ότι η πόρη δεν είναι ατέλειωτη, αλλά και ένα ενδιαφέρον ελάχιστο. Από την μία μεριά, αυτή είναι η ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού και της κυβέρνησης. Από την άλλη μεριά, χωρίς να λείπει η ευθύνη των προηγούμενων φορέων, της κυβέρνησης δηλαδή κυρίως, αλλά εμπλέκεται η περιφέρεια. Η περιφέρεια είναι 8 χρόνια τώρα. Δεν μπορούσε μια στροφή στο ναό προς τον Επικούριο Απόλλωνα να την έχει ομαλοποιήσει, να είναι πιο ασφαλής η όδευση? Δεν μπορούσε να έχει κάνει μια μελέτη για την σύνδεση του αυτοκινητόδρομου Μωρέα με Επικούριο και Ολυμπία, έναν κάθετο άξονα, σωστά, να έχουμε μια ελπίδα και να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση?
19: Σωστά.
20: Που είναι ένα υπερδημοτικό έργο. Έχουμε όλοι ευθύνες και δεν απομακρύνω τον εαυτό μου, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εμείς όταν ως Δήμος αντιληφθήκαμε ότι ο ναός μετά από 200 χρόνια ελεύθερου βίου της χώρας μας δεν είχε υδροδότηση, σταματήσαμε τα πάντα και κάναμε αγωγό 10 χιλιόμετρων προκειμένου να πάμε το νερό. Αυτές ήταν οι δυνάμεις μας και τις ξεπεράσαμε, αλλά κάναμε κάτι. Ας κάνουν και άλλοι.
19: Σωστά.
20: Και κυρίως οι Δήμοι που θέλουν να λένε ότι ιδιοκτησιακά τους ανήκει.
19: Ναι.
20: Γιατί βλέπουμε και κάποια περίεργα θέματα. Όταν εμείς κανονίζαμε και οργανώναμε αυτό που έγινε προχθές, κάποια άλλα δημοτικά συμβούλια κοινωνικά, ευτυχώς όχι της Ηλίας, αλλά της Όμορης περιφέρειας, έκαναν δημοτικά συμβούλια να επανέλθει στη Μεσσηνία ο Επικούριος. Λες και είναι ο κινητό πράγμα ο ναός.
19: Αυτό το κάνουν σε διάφορα χρονικά διαστήματα.
20: Βέβαια.
19: Δεν είναι ότι το έκαναν τώρα.
20: Τους διαφεύγει όμως ότι ο Επικούριος είναι επώνυμα φυγαλιαίων.
19: Ακριβώς.
20: Έχει χώρο καταγωγής. Εμείς δεν πάμε εκεί, πάμε ως προσκυνητές, δεν πάμε να οικειοποιηθούμε ούτε να θέσουμε τα συμβόλαια ιδιοκτησίας. Ο Επικούριος είναι κτήμα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ανήκει σε όλους μας.
19: Σωστά.
20: Και εκεί πάμε να προσφέρουμε και όχι να πάρουμε.
19: Ήταν λοιπόν μια μαγική βραδιά η χθεσινή.
20: Ήταν πανδεσία.
19: Καταλαβαίνω, είδα και τις φωτογραφίες, καταλαβαίνω ότι όποιος δεν ήρθε και έχασε χθες.
20: Του χρόνου θα έχουμε καλύτερο, οπότε να προτίσετε να είστε.
19: Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε. Ακολουθεί άλλη μια εκδήλωση που έχετε για τις 7 Αυγούστου, νομίζω με την Κοκκίνο, μια
20: πανλαϊκή
19: εκδήλωση.
20: Κάνουμε προσπάθεια να έχουμε η τελευταία εκδήλωσή μας να είναι μια αλητή, απέριτη εκδήλωση στο θέατρο, εμείς λέμε, στο αρχαίο ΕΠΗ, που αναστηλώσαμε πρόσφατα. Η αρχαιολογική υπηρεσία, επειδή δεν έχει βρει επιγραφή που να το τεκμηριώνει ότι ανήκει στο ΕΠΗ, το λέει αρχαίο θέατρο Πλατιάνας. Εκεί μάλλον θα κλείσουμε. Και εκεί πέρσι είχε γίνει μια μυσταγωγία, όταν είχαν ολοκληρωθεί τα έργα, κάναμε μια μικρή συναυλία με καθηγητές μουσικούς από το Πανεπιστήμιο Θράκης, με λύρα 7χορδη, που εκεί είχε να παίξει πριν 3.000 χρόνια. Φανταστείτε, και εκεί το δέος που αισθανθήκαμε οι λίγοι, 200 περίπου, 300 πόσοι είμαστε, εκείνο το βράδυ, εκείνο το απόγευμα. Εκεί θα κλείσει.
19: Μάλιστα.
20: Το φετινό μας
19: μουσικό φεστιβάλ, να το πούμε.
20: Έτσι,
19: Πολύ ωραία. Δήμαρχε, τώρα να ρωτήσω, το χειμώνα είχατε τις καταστροφές σας, βεβαίως μεγάλες καταστροφές. Τι γίνεται τώρα, προχωράει εκεί, προχωράει καμία αποκατάσταση, γίνεται τίποτα?
20: Κοιτάξτε, πολεμάμε με δικά μας μέσα. Αν θυμόστε, είχε έρθει ο κύριος υφυπουργός.
19: Θυμάμαι, βέβαια.
20: Ναι, το Μάρτιο μήνα, και είχε υποσχεθεί ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, από την ημέρα που ήταν, θα συνερχόταν η κυβερνητική επιτροπή. Αυτό δεν έγινε. Ήρθε πρόσφατα, έγινε ανακοίνωση τι χρήματα θα πάρει η Περιφέρεια και η Δήμη, και πριν λίγες μέρες ήρθε η πρόσκληση να υποβάλουμε τις προτάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι κινιόμαστε και ευχαριστούμε. Αύγουστο μήνα.
19: Να πάρεις προτάσεις. Πότε θα ξεκινήσουν
20: να ακριβώς. Και πρέπει να γίνει διαγωνισμός, πρέπει να πάμε ηλεκτρικό συνέδριο.
19: Μετά από 4 μήνες, 5 μιλάμε τώρα.
20: Είστε αισιόδοξος. Θα πάει μετά από 8 μήνες. Άρα λοιπόν, ό,τι έχουμε κάνει, προσπαθούμε με ίδια μέσα και μειώνοντας άλλες δράσεις. Και εμείς και οι άλλοι Δήμοι. Ευτυχώς το οδικό δίκτυο είναι απελευθερωμένο. Μπορούμε να. Θα περάσουν τα περιοριστικά αν χρειαστεί. Δεν είναι στην κατάσταση που θα θέλαμε. Για τα τσιμέντα εκεί που πέσανε, τώρα υπάρχει το χαλίκι. Ρίξαμε αδρανή υλικά προκειμένου να κυκλοφορήσει ο δρόμος. Όταν περιωθεί η διαδικασία και... διαγωνισμού, θα μπούμε.
19: Και το χαλίκι δεν είναι ότι καλύτερο, με την πρώτη βροχή φεύγει, υπάρχουν άλλα ζητήματα. Αν υπάρχει
20: περίπτωση. Σαφώς, βέβαια. Τα χαλάμε για να τα αναζητήσουμε πάλι.
19: Το καταλαβαίνω. Ελπίζω να μην έχουμε βαρύ χειμώνα, γιατί και τρέχουμε πάλι. Τρέχετε μάλλον εσείς πάλι με αυτά που ζήσαμε, σαν αυτά που ζήσαμε
20: προηγούμενο. Στο αρδευτικό έργο το φτιάξαμε μόνοι μας και δεν, χωρίς να έχεις φράγκο, έτσι, και να πιέζεσαι ότι αυτή η περιοχή πρέπει να καλλιεργήσει, οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν. Το προλάβαμε ευτυχώς και αυτό, με πολύ κόπο βέβαια.
19: Βέβαια. Δήμαρχε, επειδή δεν θέλω να σας κρατήσω περισσότερο, γιατί ξέρω ότι σας διέκοψα από σύσκεψη, μία έτσι εκτίμηση θα ήθελα για το νέο αυτοδιοικητικό κώδικα, αν τον έχετε υπόψη σας. Και θέλω λόγω της εμπειρίας σας να μας πείτε δύο πράγματα.
20: Κοιτάξτε, δεν τον έχουμε μελετήσει όλον ακόμα. Είναι γεγονός ότι η ενοποίηση της νομοθεσίας είναι στη θετική κατεύθυνση. Αλλά δεν θίγονται τα κύρια ζητήματα. Δεν θίγεται η οικονομική διάσταση των Δήμων, στη λαχιακή του κατοχύρωση. Ναι, βέβαια. Και βέβαια ο εκλογικός νόμος είναι για τα... Δεν έχω αντιληφθεί πώς θα προκύψει ο Δήμαρχος. Εάν είναι στο μετέχμιο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούμε να ψηφίσουμε στο ίδιο ψηφοδέλτιο δύο δημάρχους, τούτων και των άλλων, λέει.
19: Ακριβώς, ακριβώς.
20: Και ποιες θα είναι οι πλειοψηφίες. Έχει κενά, δεν νομίζω ότι λύνει θέματα, λείπουν σημαντικά και βεβαίως πρέπει να έχεις πολύ θάρρος να μπεις και να πιάσεις τα θέματα αυτά. Και μεγάλα αυτιά να ακούς και τι λένε οι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται σε αυτό το χώρο. Δεν έχει γίνει αυτό.
19: Κάθε
20: μέρα κάνουμε νέα. Τώρα το να βγάλεις τα link το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το θετικό, ας πούμε, αλλά δεν είναι η λύση στα προβλήματα της αυτοδιοίκησης.
19: Κυρίως οικονομική, τα οικονομικά είναι και στελέχωση που είπατε, γιατί αν δεν έχεις χρήματα και δεν έχεις και υπαλλήλους να κάνεις τη δουλειά σου, βέβαια, τι να συζητάμε από εκεί πέρα. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά και εσείς, καλή σας μέρα. Λοιπόν, αυτά από το Δήμαρχο Αντίτσα Ανασκριστένων, τον κύριο Σάκη Μπαλιούκο. Ξέρετε πόσο τον εκτιμώ, το έχω πει πολλές φορές. Τον θεωρώ κορυφή. Έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τιμή για όλη την Ηλία που τον έχουμε Δήμαρχο. Μακάρι, γιατί ήταν και η μόνιμος, το έχω ξαναπεί, τσακωμός εντός εισαγωγικών βέβαια. Εγώ τον ήθελα και σε κάτι πολύ ανώτερο από το Δήμο. Από το Δήμο τον ήθελα να είναι και νομάρχης. Και βουλευτής θα μπορούσε να είναι ο Σάκης, είναι τόσο αγαπητός όλο τον νόμο Ηλίας. Δυστυχώς όμως ο ίδιος επέλεξε το Δήμο του. Θυμάμαι πάντα να μου λέει: Γιώργο, εγώ από το Δήμο δεν φεύγω. Αγαπάω αυτό το Δήμο και εδώ θα μείνω. Εδώ ξεκίνησα, εδώ θα τελειώσω. Υπήρξε βέβαια νομαρχιακός σύμβουλος ο Σάκης ο Μπαλιούκος, έτσι, αλλά δεν κατέκτησε, δεν ήθελε να κατακτήσει ποτέ τις υψηλότερες θέσεις. Κέρδισε ο Δήμος όλος, αντίθετα με Κριστένων. Για μένα έχει χάσει ολόκληρη η Ηλία από τη μη παρουσία του Σάκη του Μπαλιούκο στις υψηλότερες θέσεις. Εξαιρετικός, ό,τι και αν λέμε για του Σάκη Μπαλιούκο, και νομίζω ότι αυτή την εκτίμηση την έχετε όλοι σας.
0: Η ώρα είναι 7:30.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
0: Ακούτε Ιόνιον FM. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Είμαστε 35 λεπτά μετά τις 12 ή αν θέλετε 25 πριν από το τέλος της εκπομπής. Και πάμε αμέσως στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον πρόεδρο της εταιρείας Φίλων Αρχαίας Ελλήνας, τον κύριο Δημήτρη Κράλη. Και θέλω να μας πει για τη γεωφυσική διασκόπηση βορειοδυτικά του Αρχαίου Θεάτρου Ήλιδας από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηλίας σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επικεφαλής έρευνας είναι ο καθηγητής Τσόκας Γρηγόρης. Καλύτερα όμως να μας τα πει ο κύριος Κράλης, που είναι ήδη, όπως σας είπα, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
5: Καλημέρα, κύριε Φάκο.
4: Λοιπόν, για πέστε μας λίγο για αυτό.
5: Πράγματι έγινε μια εκτεταμένη γεωφυσική διασκόπηση σε έκταση 100 στερμάτων. Και η δεύτερη φάση στην Ακρόπολη της Ήλιδας και βορειοδυτικά του θεάτρου. Οι πηγές λένε ότι στην Ακρόπολη της Ήλιδας υπήρχε ο Ναός Αθηνάς με το χρυσολεφάντινο άγαλμά της έργου του Φιδιά και βορειοδυτικά του θεάτρου η παλέστρα και τα δύο γυμνάσια των Ολυμπιακών Αγώνων μνημεία του 5ου Χριστού, του 5ου αιώνα π.Χ. Κατά τον Ξενοφόντα η Ολυμπία, παλέστρα και γυμνάσιο απέκτησαν και κτίστηκαν το 2ο και 3ο αιώνα π.Χ. Οι ενδείξεις πλέον και τα δεδομένα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θα ολοκληρωθεί επιστημονικά όλη αυτή η έρευνα και θα την πάρει στα χέρια της η Εφορία Αρχαιοτήτων Νομού Ηλίας για αξιοποίηση. Ποιο είναι το διατάφτα? Ότι η Εφορία Αρχαιοτήτων Νομού Ηλίας θα καταθέσει μέχρι τέλος Νοέμβρη, γιατί προβλέπεται από τη διαδικασία στο ΚΑΣ, ένα πενταετές πρόγραμμα ανασκαφών. Αυτό είναι και επιδίωξη της εταιρείας Φίλων Αρχαίας Ήλιδας, που έχει εξασφαλίσει να καλύψει τη δαπάνη της πενταετούς διάρκειας. Και μην υπολογίζετε για μεγάλα μεγέθη, είναι χαμηλά τα μεγέθη, με μεροκάματα έχουν να κάνουν στις ανασκαφές. Δηλαδή είναι μεγέθη που αντιμετωπίζονται. Το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε ενδείξεις και έχουμε εντοπίσει το πού θα γίνουν οι ανασκαφές. Δεν θα γίνονται άστοχα, θα γίνονται στοχευμένα.
4: Αυτό το πώς έχετε βρει τις ανασκαφές, έχετε βρει αυτά τα αρχεία ας πούμε και αν γίνουν οι ανασκαφές, προέρχονται από τα όσα έχει γράψει ο Παυσανίας.
5: Και βέβαια, η πηγή είναι ο Παυσανίας.
4: Είναι ο Παυσανίας.
5: Όταν ήρθε το 170 μετά Χριστόν ο Παυσανίας στην Ήλιδα, είπε ότι στην Ακρόπολη είναι ο Ναός Αθηνάς με το χρυσολοφάντινο άγαλμα του Φιδία και ότι κάτω είδε την παλέστρα και τα δύο γυμνάσια. Σε αυτούς τους δύο χώρους μαζευόσανται 40 μέρες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες για προετοιμασία στην Ήλιδα.
4: Οι αθλητές, βέβαια.
5: Γινόταν η αξιολόγηση, τους χωρίζανε άθλημα και ηλικίες και πηγαίνανε με την ιερά πομπή μέσα από την ιερά οδό στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό ξεκίνησε το 776. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος της Ήλιδας, κρατήστε μια ημερομηνία που θα σας πω. 776 π.Χ. έχουμε τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, σωστά?
4: Ναι.
5: Ο Ναός του Δία πότε χτίστηκε στην Ολυμπία? Το 450.
4: Μάλιστα.
5: 300 χρόνια η κυριαρχία της Ήλιδας ιστορικά δεν μπορεί από κανέναν ούτε να παραχαραχτεί, αλλά δεν μπορεί να είναι ακόμα σε αδράνεια η ανάδειξή της.
4: Αυτό είναι το κακό, ότι όλα τα χρόνια αυτό ήταν η αδράνεια. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
5: Να πάμε. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Μέσω Σεπτέμβρη θα έχουμε να πούμε πολλά, γιατί είναι και άλλα θέματα.
4: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Κραγιά.
5: Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
5: Ευχαριστώ κύριε Φάκο.
4: Ακούσαμε τον Δημήτρη Κάλλη, τον πρώην δήμαρχο Μαλλιάδας, για όσους αναρωτήθηκατε γιατί τον είπε, αποδοσφόνησε και ως δήμαρχο. Ο Δημήτρης ο Κάλλης ήταν ο πρώην δήμαρχος Μαλλιάδας, την εποχή βέβαια που η λίμνη Πηνιού είχε γνώριζε δόξες με το αναψυκτήριο, με τους αγώνες εκεί ταχύπλων κτλ. Κτλ. Που γίνονταν, τα έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή, μην επαναλαμβάνομαι. Αλλά καμιά φορά χρειάζεται να επαναλαμβάνεις κάποια πράγματα μόνο και μόνο για να γίνονται γνωστοί, να ξαναθυμούνται οι παλιότερα και να μαθαίνουν οι νέοι. Γιατί μετά τον Κράλη, ερημιά. Έτσι, βομβαρδισμένο τοπίο υπάρχει εκεί πάνω.
0: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
4: Λοιπόν, το 419-1842-100 είναι τα τηλέφωνα της εκπομπής και εγώ ακόμα περιμένω αυτόν τον κύριο, ο οποίος βγήκε χθες και κατηγόρησε το Ιόνιον FM. Τον κύριο γιατρά, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, να βγει και να μας πει αυτά που έκατσε να γράψει χθες. Εγώ ακόμα περιμένω, αν με ακούει. 2-6-23-0-41-9-18. 2-6-23-0-42-100. Και εύχομαι και ελπίζω μην ξαναβγεί να γράψει. Γιατί θα τα ακούσει πιο χειρότερα μετά. Ό,τι θέλει εδώ, δημόσια, να βγαίνετε να τα λέτε. Όχι, παίρνετε το πληκτρολόγιο και γράφετε ό,τι σας κατεβαίνει, ανυπόστατα. Εδώ, να βγαίνετε εδώ μαζί μου. Είμαι αν είναι ο Μάκης με το Μάκη τον Οδάρο και να τα λέτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε μετά με ένα θέμα καλοκαιρινό, άκουσες καλοκαιρινό, άλλωστε σήμερα τελευταία μέρα του Ιουλίου και από αύριο ξεκινάνε οι άδειες των περισσότερων, έτσι. Ο Αύγουστος, πρώτη 15, είναι το 15 ημέρα αυτό που οι περισσότεροι παίρνουν άδεια και φεύγουν. Και για πολλούς είναι και θα ξεκινήσουν και τα πρώτα μπάνια. Το λέω αυτό διότι θα έχουμε μια συνομιλία με την ψυχολόγο, την κυρία Ειρήνη Μεσίνη, για το πόσο άγχος και ανασφάλεια γεμίζει κυρίως τις γυναίκες το σώμα, η παρουσίαση του σώματός τους. Δηλαδή κάποιες θεωρούν ότι δεν έχουν ωραίο σώμα και αποφεύγουν να πάνε στην παραλία. Αν θυμόσαστε, πριν από 2-3 χρόνια είχε γίνει μεγάλο σάλος σε πανελλαδικό επίπεδο όταν βγήκε ένας Καραγκιόζης εκεί δικηγόρος και έλεγε ότι οι γυναίκες δεν έχουν ωραίο σώμα, απαγορεύεται να βγουν στην παραλία. Το θυμόσαστε αυτό? Είχε γίνει, για μέρες έπαιζε αυτό το θέμα. Ο τύπος είχε βρει αυτόν τον τρόπο για να προβληθεί, ως σαν το προηγούμενο, το δικό μας εδώ, που βρήκε τρόπο να γράψει για το Ιόνιον FM. Ο καθένας βρίσκει διάφορους τρόπους για να αυτοπροβάλλεται και είχε αυτός αυτοπροβαλλόταν με αυτή την ατάκα, δηλαδή με αυτή την άποψη ότι η γυναίκα που δεν έχει ωραίο σώμα απαγορεύεται να βγει στην παραλία. Όλα αυτή λοιπόν η κατάσταση, όλο το ψυχολογικό αυτό που δημιουργείται σε πάρα πολλές γυναίκες, θα το συζητήσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις με την κυρία Μεσίνη. Πάμε.
0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM.
4: Λοιπόν, ακούσαμε τους χορηγούς της εκπομπής και πάμε κατευθείαν στην κυρία Μεσίνη να την καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, κυρία Μεσίνη.
6: Καλημέρα, κύριε Φάκο. Καλημέρα σας και τους ακροτές σας.
4: Ξεκινήστε εσείς στα μπάνια.
6: Εγώ όχι ακόμα. Νομίζω και εγώ από αύριο, όπως τα είπατε. Οι περισσότεροι νομίζω. Αύριο, πρώτη μέρα.
4: Δεν φοβόστε για το σώμα σας να βγείτε στην παραλία?
6: Όχι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να φοβόμαστε για το
4: γιατί,
6: σώμα μας.
4: Γιατί... Ναι, πέστε μου.
6: Το σώμα μας
4: δημιουργεί άγχος αντί για χαρά σε κάποιες γυναίκες.
6: Πρέπει να το αγαπάμε και να το σεβόμαστε και σε καμία περίπτωση να μην γίνεται πηγή άγχους. Τι ωραία που τα είπατε με αυτόν εκεί το δικηγόρο. Είπατε ακριβώς την καρδιά του προβλήματος. Διότι οι άνθρωποι δεν φοβούνται την παραλία, φοβούνται την κριτική, τα λόγια των άλλων, φοβούνται τι θα πει ο άνθρωπος που κάθεται δίπλα. Και αυτό δημιουργεί μια πίεση και ένα άγχος που, όπως εύστοχα είπατε, μένει στη συνείδηση των ανθρώπων και κάθε καλοκαίρι, έτσι λίγο πριν πάμε στην παραλία, φοβόμαστε ποια θα είναι η εικόνα μας σε έναν χώρο που κανονικά θα έπρεπε να είναι χώρος χαράς,
4: ξένιασας,
6: απόλαυσης, όπως το είπατε. Το αντίθετο του άγχους.
4: Ακριβώς. Και βλέπετε και αυτή η πίεση οδηγεί και πολλές γυναίκες, γιατί κυρίως για τις γυναίκες αφορά αυτό, τις οδηγεί και στο γυμναστήριο λίγο καιρό πριν βγουν στην παραλία, προσπαθώντας να διορθώσουν κάποια πράγματα στο σώμα τους κλπ. Κλπ. Ακούμε συχνά αυτό τον όρο, το beach body, σώμα παραλίας, δηλαδή πώς έχει κατασκευαστεί αυτή η ανάγκη, δηλαδή να πρέπει να προετοιμάσουμε το σώμα μας για να γίνεται αποδεκτό το καλοκαίρι?
6: Είναι κοινωνική κατασκευή και εννοείται και εμπορική κατασκευή, γιατί πίσω από αυτή την έννοια υπάρχουν άνθρωποι και επαγγέλματα και επαγγελματίες οι οποίοι πλουτίζουν και δουλεύουν. Μπορείτε να καταλάβετε χωρίς να ονομάσουμε. Είναι μια έτσι κατασκευή η οποία οδηγεί τους ανθρώπους σε μια παρατεταμένη διαδικασία το να συγκρίνουν και να αξιολογούν τον εαυτό τους διαρκώς, να βάζουν στόχους για το κορμί τους, αλλά όχι στόχους υγείας. Να είμαι καλά στην υγεία μου, να τρέφομαι σωστά, να κοιμάμαι και να με φροντίζω. Όσο να έχω ένα ιδανικό πρότυπο σώματος το οποίο θα ακουμπάει στα πρότυπα που έχει βάλει το σύστημα των media ως ιδανικό για τους ανθρώπους. Θα διορθώνω όμως ότι δεν αφορά πλέον μόνο τις γυναίκες, που αυτό είναι κατά κόρο γυναικείο σπορ, αλλά και
4: λεπτά,
6: για τους άντρες.
4: Θα σας ρωτήσω αμέσως μετά, αλλά τώρα έτσι με αυτά που είπατε με το... Με το γεγονός ότι κάποιοι θέλουν να πουλήσουν κάποια προϊόντα και τα λοιπά που έχουν σχέση με την ομορφιά και όλα αυτά και το προϊόντα έτσι αδυνατίσματος και τέτοια. Διάβαζα εχθές στο Facebook γιατί πώς πλασάρουν τα προϊόντα και πώς τσιμπάει ο κόσμος. Έχει γράψει ένα κατεβατό μια γυναίκα η οποία έλεγε ότι πήγαινα για 5 χρόνια στο γυμναστήριο εκείνα τ' άλλα και δεν έβλεπα διαφορά στο σώμα μου και έβλεπα άλλες που με λιγότερα χρόνια από μένα και η διαφορά ήταν τεράστια και αναρωτιόμουν και μίλησα με τη γυμνάστρια και τελικά λέει ανακάλυψα το τάδε είδος και άσε μετά να εξυμνεί τις αρετές αυτού του είδους που ανακάλυψε και προτρέποντας τις γυναίκες να το αγοράσουν για να δουν στο σώμα τους την ποθητή διαφορά. Θέλω να πω πώς το πλασάρουν πολύ έτσι.
6: Ναι, η βιομηχανία της ομορφιάς και πώς κάποιοι άνθρωποι πλουτίζουν πάνω στο φόβο και την ανασφάλεια του απλού κόσμου, ο οποίος πραγματικά θέλει να είναι αρεστός, γιατί έχουμε μπερδέψει λίγο την έννοια της αξίας και της αγάπης με την έννοια της εικόνας. Δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να έχει ιδανικές αναλογίες για να νιώθει άξιος και να αγαπά τον εαυτόν του. Να τονίσουμε ότι το γυμναστήριο είναι πάρα πολύ σημαντικό, η άσκηση κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να γυμναστόμαστε και να φροντίζουμε τον εαυτό μας μέσα από μια συστηματική άσκηση. Όμως όλα αυτά τα υπόλοιπα προϊόντα, όλη αυτή η βιομηχανία, η εμπορική, η οποία δεν έχει να κάνει πλέον και μόνο με το αδυνάτισμα, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Έτσι, όλο αυτό είναι ένας μύθος ο οποίος κάποια στιγμή πρέπει να μπει στο τραπέζι, ότι η ουσία είναι η υγεία και όσο που θεωρούν οι άλλοι σωστό για μας. Πρέπει να μην μας δημιουργεί άγχος η εικόνα μας. Πρέπει να μας δημιουργεί άγχος, μόνο το άγχος που μας δημιουργείται να αρέσουμε στους άλλους.
4: Εγώ είπατε ότι αυτό το θέμα πλέον το άγχος δεν το έχουν μόνο οι γυναίκες, το έχουν και οι άντρες. Εκδηλώνεται διαφορετικά στο κάθε φύλο?
6: Σαφώς είναι ένα θέμα κοινωνικό, όπως είπαμε, και μπορεί με την εισχώρηση των social media στη ζωή και τα κινητά όλων των ανθρώπων, ειδικά οι νέες γενιές, μπορεί να φεύγουν από αυτό το κομμάτι. Οπότε και οι άντρες πλέον είναι θύματα αυτής της στάσης. Τα social media με τις συγκρίσεις, με τις τέλειες εικόνες του πλούτου και της αξίας, όπως έχουμε ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές, τι κάνουν, ενισχύουν και στους άντρες πια αυτή την αίσθηση ανασφάλειας για ένα ωραίο, θα λέγαμε, ιδανικό σε κάποιες άλλες περιπτώσεις κορμί, και δεν μπορούμε να τους εξαιρέσουμε από τον κανόνα.
4: Πώς μπορεί να περάσει κάποιος από την οτροπία της κριτικής του σώματος στην οτροπία της ευγνωμοσύνης για το σώμα του?
6: Αυτό που το θέτεται είναι κάτι το οποίο αφορά τη δουλειά του ανθρώπου με τον εαυτόν του. Και κατά βάση πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο εγκέφαλός μας έχει πάντα την τάση να συγκρίνει τον εαυτό του με τα πάντα. Στην πραγματικότητα όμως αυτή η σύγκριση, περαιτέρω άγχος, και η συνεχόμενη σύγκριση μειώνει την αυτοεκτίμηση. Οπότε ποιοι πραγματικά είμαστε, πόσο αξίζουμε και πώς πρέπει να φροντίσουμε τον εαυτό μας, και εστιάζουμε στο κομμάτι και όχι στο εσωτερικό κομμάτι της υγείας του σώματος και της υγείας της ψυχικής υγείας. Σε ακραίες περιπτώσεις ότι το άγχος για το σώμα αποδεικνύει ένα βαθύτερο άγχος καταστασιακό, το οποίο έχει να κάνει με το άγχος και την αγωνία που βιώνει το άτομο με τα εσωτερικά του ζητήματα, με τα συναισθήματά του. Άρα στις ακραίες περιπτώσεις άγχους, όπου άνθρωποι δεν πάνε καθόλου στην παραλία γιατί φοβούνται την κριτική των άλλων, μάλλον εκεί πίσω υπάρχει ένα θέμα ψυχικό που πρέπει να δουλευτεί. Και δεν είναι μόνο το σώμα που θα σωθεί με ένα πραγματάκι που θα πιούμε ή που θα καταναλώσουμε ή που θα κάνουμε ένα πρόγραμμα γυμναστικής. Έχει να κάνει με τη δουλειά με τον εαυτό μας, η οποία πρέπει να είναι εις βάθος.
4: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα τι πρέπει να πούμε στον εαυτό μας την ώρα που, έτσι, που νιώθουμε αμήχανα? Όταν κάποιος, ας πούμε, νιώθει αμήχανα, όταν ξαπλώνει, ας πούμε, στην πετσέτα ή βγαίνει από τη θάλασσα και βλέπει βλέμματα να πέφτουν πάνω του.
6: Ναι, αυτό εκεί πέρα γίνεται ένα φαινόμενο, το λεγόμενο spotlight, το οποίο νομίζουμε εξαιτίας του άγχους πάμε στην παραλία ότι όλοι θα κοιτάνε εμάς, όλοι θα προσπαθούν να δουν αν είμαστε καλύτεροι ή χειρότεροι από τους διπλανούς μας, και νομίζουμε ότι έχουμε ένα προβολέα όπου όλοι παρατηρούν το πώς κινούμαστε, το πώς δείχνουμε. Η αλήθεια όμως είναι ότι κανείς δεν ασχολείται με εμάς, εκτός αν δεν έχει κάτι άλλο να κάνει στη ζωή του. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο με τον εαυτό μας και να πούμε ότι, ξέρεις κάτι, όλοι οι υπόλοιποι κοιτάνε να περνάνε καλά, κοιτάνε τον εαυτό τους, κοιτάνε πώς θα νιώσουν καλύτερα. Οπότε εγώ γιατί να ασχοληθώ με τους άλλους, γιατί να με ενδιαφέρει η γνώμη του διπλανού μου για το πώς φαίνομαι και το ποια είναι η εικόνα μου. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ασχολούμαστε με το τι πιστεύουν οι άλλοι για μας, και εδώ είναι η βασική πηγή και του προβλήματος αλλά και η λύση του. Οι περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με τον εαυτό τους παρά με εμάς.
4: Επιτρέψτε μου και το εξής ερώτημα. Ως γονείς τώρα, πώς μπορούν οι γονείς να προστατεύσουν τα παιδιά τους, τους έφηβους, από τα πρότυπα του τέλειου σώματος, για παράδειγμα, ώστε να χαίρονται το παιχνίδι και τη θάλασσα χωρίς καμία συστολή?
6: Όπως έχουμε πει πάντα, οι γονείς για να μπορέσουν να συμβουλεύσουν και να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους σωστά και επαρκώς, θα πρέπει να εξασκούν πάντα οι ίδιοι αυτά που λένε στον ίδιο του στον εαυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο πόλεμος της βιομηχανίας της ομορφιάς είναι τεράστιος, όπου όλοι πέφτουμε θύμα. Θα νιώσουν καλύτερα, οπότε εγώ γιατί να ασχοληθώ με τους άλλους, γιατί να με ενδιαφέρει η γνώμη του διπλανού μου για το πώς φαίνομαι και το ποια είναι η εικόνα μου. Δεν χρειάζεται λοιπόν να ασχολούμαστε με το τι πιστεύουν οι άλλοι για μας, και εδώ είναι η βασική πηγή και του προβλήματος αλλά και η λύση του. Οι περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται με τον εαυτό τους παρά με εμάς.
4: Επιτρέψτε μου και το εξής ερώτημα. Ως γονείς τώρα, πώς μπορούν οι γονείς να προστατεύσουν τα παιδιά τους, τους έφηβους, από τα πρότυπα του τέλειου σώματος, για παράδειγμα, ώστε να χαίρονται το παιχνίδι και τη θάλασσα χωρίς καμία συστολή?
6: Όπως έχουμε πει πάντα, οι γονείς για να μπορέσουν να συμβουλεύσουν και να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους σωστά και επαρκώς, θα πρέπει να εξασκούν πάντα οι ίδιοι αυτά που λένε στον ίδιο του στον εαυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο πόλεμος της βιομηχανίας της ομορφιάς είναι τεράστιος, όπου όλοι πέφτουμε θύματα με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή.

0: οι γονείς για να μπορέσουν να συμβουλεύσουν και να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους σωστά και επαρκώ, θα πρέπει να εξασκούν πάντα οι ίδιοι αυτά που λένε στον ίδιο τους τον εαυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο πόλεμος της βιομηχανίας της ομορφιάς είναι τεράστιος, όπου όλοι πέφτουμε θύματα με κάποιο τρόπο κάποια στιγμή, και ειδικά εμείς οι γυναίκες που είμαστε πιο ευάλωτες στο κομμάτι της εμφάνισης. Οπότε οι γονείς θα πρέπει να είναι δύο φορές πιο ενημερωμένοι για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Το πιο σημαντικό είναι να αποφεύγουμε στην οικογένεια την κουλτούρα να κάνουμε αρνητικά σχόλια για το δικό μας σώμα μπροστά στα παιδιά, να κάνουμε αρνητικά σχόλια για τα σώματα των άλλων ανθρώπων, να πώς είναι αυτή, πώς είναι αυτός, απάχυνες, να μην εστιάζουμε τόσο στα κιλά όσο στην προσωπικότητα, τις αξίες και τα συναισθηματικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων. Και βέβαια να επαινούμε τις δεξιότητες, τις προσπάθειες και το χαρακτήρα αντί για την εμφάνιση. Δηλαδή, επιτέλους, ο κόσμος πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με πράγματα ουσίας και αξίας παρά με την επιφάνεια και την εμφάνιση.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε εσάς.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, δόθηκαν κάποιες απαντήσεις, νομίζω τις πολύ σημαντικές από την κυρία Μεσίνη για αυτό το θέμα που εξελίσσεται σοβαρά, θα έλεγα, τελευταία χρόνια, αυτό της εμφάνισης, της άποψης που έχουμε για το σώμα μας και της άποψης που δίνουμε, τη βάση για την άποψη που έχουν οι άλλοι για εμάς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά χαζομάρες είναι. Ο καθένας έχει το δικαίωμα και στην παραλία να πάει με ό,τι σώμα διαθέτει και να απολαύσει το μπάνιο του και τον ήλιο και τη θάλασσα, όπως πολύ ωραία έτσι τα είπε η κυρία Μεσίνη. Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά πριν από τις 1, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε για να κλείσουμε.

Λοιπόν, νερό βλέπω έχει το Βαρθολομιό σήμερα. Τουλάχιστον το σταθμό είχε νερό. Ελπίζω ότι έχετε όλοι σας. Αλλά για καλό για κακό, κάντε αυτό που κάνουν οι κάτοικοι στη Σικελία. Βάζουν δεξαμενές πάνω από τα σπίτια και μαζεύουν το νερό της βροχής. Γιατί εκεί θα φτάσουμε σε λίγο. Όταν όλα θα έχουν ιδιωτικοποιηθεί και τα πάντα. Είχαμε και μια κουβέντα με τον Δημήτρη Κολόκα νωρίτερα πάνω σε αυτό. Λοιπόν, βάλτε δεξαμενές να μαζεύετε το νερό της βροχής όταν θα έχουμε βροχές ή να αποθηκεύετε αυτό το νερό που υπάρχει τώρα, όσο υπάρχει. Γιατί βλέπω να έρχονται δύσκολες μέρες και να πούμε αχ και βαχ πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 1. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Σας ευχόμαστε καλό μήνα να έχετε. Είναι ο μήνας των διακοπών. Να ακολουθεί από αύριο ο μήνας των διακοπών, της μεγαλύτερης ξεκούρασης, χαλάρωσης. Εμείς θα τα πούμε. Και τον Αύγουστο, όχι όλο τον Αύγουστο βέβαια, κάποιες μέρες όμως θα τα πούμε εδώ όπως τη Δευτέρα. Λοιπόν, μέχρι τη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε. Να είστε πάντα καλά.

ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη. Ionion FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hot spot του ίντερνετ.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Και συνδράμουν έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις. Κύριε Γιάννα, ρε, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα κύριε Σοδερνέ, σε εσάς και τους ακροατές.
12: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Εντάξει, το συζητούσαμε και με τον κύριο Καντερέ νωρίτερα. Υπάρχουν αυτά τα γκάστ, τα λεγόμενα 10 μποφόροι ρηπές, ας πούμε, ανέμου, οι οποίες είναι πολύ πολύ δυνατές και πολύ ισχυρές. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και όταν μένεται μια πυρκαγιά, δημιουργείται και ένα μικροκλίμα το οποίο εντείνει την κατάσταση και την κάνει πολύ χειρότερη, έτσι δεν είναι?
13: Ναι, πράγματι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχουν φιελώδεις βόρειοι άνεμοι, υπάρχουν ρηπές του ανέμου, υπάρχει αλληλεπίδραση του ανέμου με την ορειογραφία της περιοχής, υπάρχει αλληλεπίδραση της φωτιάς με τη βλάστηση και την τοπογραφία. Όλα αυτά καθορίζουν το πώς θα συμπεριφερθεί και πώς θα ξεπουληθεί μια πυρκαγιά. Και δυστυχώς από την Τετάρτη, όλες αυτές τις μέρες και σήμερα και αύριο, υπάρχουν όλα εκείνα τα συστατικά στοιχεία τα οποία χρειάζονται, ώστε αν κάπου μπει μια φωτιά, να λαμβάνει τις διαστάσεις που δυστυχώς είδαμε και στο Ρέθυμνο και στην Πάρο και στη Λέσβο, τώρα στις δύο πυρκαγιές στη Βιωτία, στην Αχαΐα, μια άλλη πυρκαγιά στην Αργολίδα. Ωστόσο, εάν μου επιτρέπετε, η πολύ σημαντική συζήτηση που πρέπει να ανοίξει είναι το γιατί ξεκινήσανε αυτές οι πυρκαγιές. Μπορεί να ακούγεται πολύ αφελής η ερώτησή μου, αλλά έχουμε δύο επιλογές. Και θα συζητάμε για τον κακό μας τον καιρό και το κλίμα, τα οποία έχουν όντως αλλάξει και όντως βοηθάνε περισσότερο τη φωτιά, αλλά δεν βάζουν αυτά τη φωτιά. Δεν ξεκίνησε καμία πυρκαγιά επειδή απλά φυσούσε ή επειδή απλά έχουμε υψηλές.
12: Κύριε Γιαναρέ, επίσης να συμβάλλω σε αυτό που λέτε, λέγοντας ότι το ξέρετε πολύ καλύτερα, φέτος δεν είχαμε κανένα τρομερό καλοκαίρι με 45 βαθμούς να επιμένουμε για εβδομάδες. Είχαμε ένα κανονικό καλοκαίρι.
13: Μέχρι και τις προηγούμενες ημέρες, με εξαίρεση ένα μικρό διάστημα που είχαμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, θα έλεγα ότι κινηθήκαμε σε ένα κοντά στο κανονικό καλοκαίρι, με κάποια διαστήματα λίγο πιο θερμά. Δεν είχαμε δηλαδή μια κατάσταση όπως είχαμε το 2021 ή όπως ακριβώς ή όπως φέτος είχαμε. Είχαμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, ήταν ακραία η έντασή τους κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, αλλά αυτό από μόνο του δεν αιτιολογεί το να έχουμε έναρξη πυρκαγιών. Το από σημαίνω αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι βαθύτατα κοινωνικό το πρόβλημα.
12: Έχετε απόλυτο δίκιο. Από την εποχή του Ομήρου ξέρουμε για τις αρχαίες αιτησίες, το Μελτέμι όπως το λέμε κατοπινά. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Δηλαδή είναι γνωστό χιλιάδες χρόνια τώρα ότι αυτές είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες που έχουμε τον Αύγουστο. Αλλά δυστυχώς έχουμε αποτύχει σε αυτό το πράγμα. Το βλέπουμε κάθε χρόνο.
13: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα των πυρκαγιών στη χώρα μας.
12: Πόσο δίκιο έχετε. Λέγαμε να σκεφτούμε out of the box.
13: Στο επίπεδο της κοινότητας θα πρέπει να πάμε. Να αρχίσουμε να μιλάμε με τους ανθρώπους, να μάθουμε και από αυτούς, να εκπαιδεύσουμε και να μπορέσουμε να θωρακίσουμε τις κοινότητές μας. Μπορούμε να αποφύγουμε, είμαι απολύτως βέβαιος, ότι μπορούμε, αν το κάνουμε αυτό σε βάθος χρόνου, να αποφύγουμε πάρα πολλές ενάρξεις πυρκαγιών. Από ανθρώπους τώρα που θα κάψουν ξερόκλαδα, από αυτούς που θα κάνουν ηλεκτροσυγκολίες, από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
12: Εγώ θα ήθελα σε περιοχές που είναι πολύ επίφοβες και πλούσιες σε φυσικό περιβάλλον και επίφοβες για πυρκαγιά, θα ήθελα πάρα πολύ να δω την τοπική αυτοδιοίκηση να μην κάνει φεστιβάλ πολιτισμού, να το κάνει και αυτό αν γίνεται, αλλά κυρίως να δώσει αυτό που είπατε εσείς, την εκπαίδευση σε όλους τους κατοίκους, τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε.
13: Πολύ σωστά.
12: Πώς δηλαδή και εμείς οι ίδιοι μπορούμε το ίδιο μας το σπίτι να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο να είναι τέλος πάντων υποτυπώδες, να έχει ένα τύπο πυρόσβεση, ξέρω εγώ.
13: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Η πολιτική προστασία, όχι μόνο για τις δασικές πυρκαγιές, αλλά οποιαδήποτε άλλη φυσική καταστροφή συνδεόμενη με τον καιρό, πρέπει να ξεκινάει από την κοινότητα και το Δήμο. Αντιλαμβάνομαι και συμφωνώ ότι οι Δήμοι είναι υποστελεχωμένοι, ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση, αλλά κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα μας θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι μπορούμε να δώσουμε το 60% των δυνάμεών μας. Θα δώσουμε το 59%. Δεν θα δώσουμε το 40%. Καταβάλουν όλοι οι υπεράνθρωπες προσπάθειες. Θα πρέπει να γίνει αυτή η εκπαίδευση όπως την περιγράφετε. Το έχω πει στο παρελθόν ότι όπως αποκτήσαμε αντισεισμική παιδεία, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να αποκτήσουμε παιδεία διαχείρισης φυσικών καταστροφών, ξεκινώντας από τα σχολεία. Τα παιδιά μας μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι δάσκαλοι, όπως γίνανε δάσκαλοι για να φοράμε τη ζώνη στο αυτοκίνητο, όπως γίνανε δάσκαλοι για το τι κάνουμε σε ένα σεισμό. Το ίδιο πράγμα θα πρέπει να γίνει και με τις πυρκαγιές. Και σε ό,τι αφορά το να αποφύγουμε τις ενάρξεις, δεν πετάμε το τσιγάρο έξω από το αυτοκίνητο, δεν να κάνουμε μπάρμπεκι όταν φυσάει, δεν πάμε να κάψουμε, αλλά και σε ό,τι αφορά το τι κάνουμε όταν υπάρχει μια δασική πυρκαγιά στην περιοχή μας.
12: Πρέπει να αντιληφθούν και οι δημοτικοί άρχοντες ότι ο ρόλος του δημοτικού άρχοντα δεν είναι να μαζεύει τα σκουπίδια μόνο. Πλέον οι Δήμοι, όντας και Μητροπολιτικοί, έχουν περισσότερες ευθύνες και μεγαλύτερες δυνατότητες, τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν, περισσότερες δυνατότητες όσον αφορά τομείς της καθημερινότητας που μπορούν να αποβούν μοιραία αν δεν προσέξουμε πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Και όπως είπατε πολύ σωστά, δεν είναι μόνο οι φωτιές, είναι και οι πλημμύρες. Έχουμε θρηνήσει ανθρώπους στο παρελθόν. Και πολύ φοβάμαι ότι επειδή δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Μετά, δηλαδή το ξεχνάμε τη μάνδρα. Κάποια στιγμή θα τα βρούμε μπροστά μας πάλι όλα αυτά και θα λέμε για το κακό το ριζικό μας και την κακή την τύχη μας. Αλλά δεν είναι έτσι.
13: Όχι, κύριε Σαββερνέ, υπάρχει στην επιστήμη της ψυχολογίας ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται δεν θα συμβεί σε μένα. Δυστυχώς, και το βιώνουμε κάθε καλοκαίρι, και σας καταθέτω και την προσωπική μου άποψη, το βιώνουμε κάθε καλοκαίρι, όπου έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, το ενδιαφέρον του κόσμου κορυφώνεται.
12: Έτσι.
13: Κορυφώνεται και φταίμε το ενδιαφέρον και από τα μέσα ενημέρωσης.
12: Και
13: στη συνέχεια, μόλις περάσουν 5-10 μέρες, το έχουμε ξεχάσει εντελώς. Εάν δεν καταλάβουμε ότι ειδικά και για τις πυρκαγιές, ότι δεν είναι ένα εποχικό φαινόμενο, μπορεί να μην έχουμε μεγάλες πυρκαγιές το χειμώνα, αλλά η διαχείρισή τους δεν ξεκινάει 1η Μαΐου. Ξεκινάει από όταν τελειώσει η αντιπυρική περίοδο. Έτσι. Θα πρέπει να δουλεύουμε το δάσος, θα πρέπει να δουλεύουμε τα δασικά κάψιμα, θα πρέπει να κάνουμε ασκήσεις στις κοινότητες για το πώς εκτενώνουμε. για το πώς το αναφέρατε προηγουμένως, για το πώς προστατεύουμε το σπίτι μας. Γιατί όλοι όσοι μένουμε, δεν θα έπρεπε να έχει έρθει το κράτος να επιβάλλει με νόμο τον καθαρισμό.
12: Απλό τώρα, από τη ΔΔΕ, έτσι, ή από τους αρμόδιους τέλος πάντων της τηλεφωνικής εταιρείας. Μπορεί να είναι μέσα σε δάσος, να είναι ξύλινη στήλη, ας πούμε, ακόμα ξύλινη στήλη του ρεύματος ή του. Δεν θα έπρεπε κάτω, καταρχάς, από τους μετασχηματιστές να υπάρχει μια ικανή. Ένας ικανός χώρος που να συνθέτει μια αντιπυρική ζώνη. Δηλαδή, πράγματα τα οποία, εντάξει, εμείς δεν είμαστε δικοί, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Απλά αναρωτιόμαι, ας πούμε, είναι τόσο φοβερό, ας πούμε, να υπάρξει στην έναρξη, πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ένας καθαρισμός σε τέτοια σημεία. Βάλαμε τώρα στους ιδιώτες να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους. Όντως έχουν ξεκινήσει κάποιες φωτιές από τα οικόπεδα. Αλλά θεωρώ ότι οι περισσότερες πυρκαγιές έχουν ξεκινήσει από το δάσος. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι περνούν τα καλώδια πάνω από δασικές περιοχές δεν πρέπει να φροντίσουν να καθαρίσουν τα σημεία που εν δυνάμει μπορεί να γίνουν αιστείες φωτιάς λόγω και παλαιότητας του δικτύου.
13: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας, απλά θα σας πω που είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Ξέρετε να μου πείτε πόσες πυρκαγιές και ποιες ακριβώς εκτός από αυτές που έχουν βγει δημόσιες στη δημοσιότητα έχουν ξεκινήσει από το δίκτυο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτό συντηρεί ένα ομιχλώδες τοπίο. Και μέσα σε αυτό το ομιχλώδες τοπίο δεν μπορούμε να εντοπίσουμε με ακρίβεια το πού ακριβώς υπάρχει πρόβλημα, το πόσο μεγάλο είναι ενδεχομένως το πρόβλημα και επομένως, όπως το περιγράψετε πολύ ωραία από την αρχή, να πάμε στοχευμένα να κάνουμε μέτρα. Γιατί για παράδειγμα το να συζητάμε ότι πρέπει να υπογειοποιηθεί το δίκτυο είναι αδιανόητο. Δεν μπορούμε να πάμε να υπογειοποιήσουμε όλο το δίκτυο της χώρας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
12: Είναι τεράστιο το κόστος.
13: Μπορούμε όμως στοχευμένα, εάν ξέρουμε ποσοτικά. Ναι. Όλοι μας, όχι απλά μόνο για μεγάλες πυρκαγιές όπου βγήκε σαν είδηση ότι ξεκίνησε από το δίκτυο. Για τις πυρκαγιές με ειλικρίνεια. Ο σκοπός δεν είναι να κατηγορήσουμε κάποιον. Ο σκοπός είναι να δούμε πού έχουμε το πρόβλημα, πόσο μεγάλο είναι και στοχευμένα να πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
12: Εδώ δεν είναι θέμα του κυβέρνησης. Εδώ είναι θέμα εθνικής στρατηγικής. Δηλαδή πρέπει να. Απόψη μου είναι ότι θα πρέπει εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα και φυσικά με το συντονισμό της κυβέρνησης να καθίσουν ένα τραπέζι και να εκπονήσουν, να δουν όλες τις διαφορετικές απόψεις.
13: Το έχουμε αυτό το εργαλείο, κύριε Σαντορίνη.
12: Το έχουμε.
13: Ο νέος νόμος πολιτικής προστασίας που ψηφίστηκε πριν από κάποιους μήνες προβλέπει δεκαετές πλάνο ολοκληρωμένης διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών. Ήταν προφανώς πολύ μικρό το διάστημα από την ψήφιση του νόμου μέχρι την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου για να τρέξουν όλα. Αλλά έχουμε, θέλω να το ξαναγνωρίζω στον κόσμο, έχουμε το εργαλείο πλέον, έχουμε τον νόμο.
12: Ωραία.
13: Επομένως από την επόμενη μέρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε να τον εφαρμόζουμε γιατί ξαναλέω ήταν πολύ σύντομο το διάστημα και δεν μπορεί κανένας να κατηγορήσει καμία κυβέρνηση, όχι συγκεκριμένη καμία κυβέρνηση για το ότι δεν πρόλαβε ας πούμε μέσα διάστημα ενός μήνα να εφαρμόσει όλες τις πολύ χρήσιμες διατάξεις που έχει ο νόμος.
12: Μακάρι,
13: αλλά αν τις εφαρμόσουμε από την επόμενη μέρα θα έχουμε δεκαετές πλάνο διαχείρισης. Θα έχουμε προδιαγεγραμμένη καύση, θα έχουμε βόσκηση, θα έχουμε πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν στο να διαχειριστούμε τον κίνδυνο των πυρκαγιών.
12: Έτσι. Τώρα, εν προκειμένου, κύριε Γιάνναρε, η πρόβλεψη είναι ότι οι άνεμοι δεν πρόκειται να κοπάσουν σήμερα.
13: Όχι, δυστυχώς όχι. Και σήμερα ήδη έχουν ξεκινήσει να ανεβάζουν ένταση. Mm. Θα παραμείνουν στα 6 με 7 και τοπικά στα 8 μποφόρ με ρηπές πάνω από τα 90 και τοπικά στα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Θα μείνουμε με αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες μέχρι και το μεσημέρι. Κάποια μικρή υποχώρηση θα υπάρξει σε γενική κλίμακα από το απόγευμα και μετά. Ωστόσο, είμαστε πλέον σε τέτοιες συνθήκες εφλεκτότητας και έχουμε έναν τόσο καταπονημένο δασοπυροσβεστικό μηχανισμό που και η αυριανή ημέρα θα είναι ιδιαίτερως επικίνδυνη. Και από εκεί και μετά φαίνεται ότι μπαίνουμε σταδιακά μέσα στις πρώτες μέρες του Αυγούστου, μέρα με την ημέρα θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα βρισκόμαστε δηλαδή σε πιο θερμές συνθήκες. Οπότε ακόμη και με 4 και με 5 μποφόρ άνεμο θα είναι πολύ εύκολο για τη φωτιά να κινείται γρήγορα και να έχει καταστροφικά αποτελέσματα.
12: Μακάρι να πάνε καλύτερα τα πράγματα και να μην έχουμε περαιτέρω πυρκαγιές περισσότερες, γιατί θα είναι και το καιρικό σκηνικό το επόμενο διάστημα θα τις ευνοεί. Ευχαριστώ κύριε Γιάνναρε.
13: Να είστε καλά.
12: Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
7: Παραπολιτικά 90,1. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο δεν περισσεύει κανείς. Το κίνημα δεν κάνει face control. Πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή. Οδικός χάρτης του Πασόκ για την εκλογική μάχη. Ψηφοδέλτια, οργάνωση και διεύρυνση. Συνέντευξη Κατερίνα Σπυριδάκη. Ο στόχος μας δεν αλλάζει. Το Πασόκ να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο. Ο αστάθμητος παράγοντας που φοβάται το Μαξίμου. Αντιμέτωπη με ειδικά δικαστήρια και μεγάλες δίκες έως τις εκλογές η κυβέρνηση. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Είναι μια κατάσταση, αδέρφια, τόσο τραγική να βλέπεις τη φωτιά τώρα, αυτή τη στιγμή, μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες, να βλέπεις η φωτιά να καίει ακριβώς δίπλα από το σπίτι, να ετοιμάζεται να μπει μέσα στο σπίτι, μέσα στο χώρο της κατοικίας, δίπλα να έχουν αρπάξει κάδι των σκουπιδιών, φωτιά, να απομακρύνονται κακήν κακώς τα συνεργεία, τα τηλεοπτικά από το σημείο, γιατί κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή. Να βλέπεις τα σπίτια να καίγονται μπροστά σου. Να μην υπάρχει κανείς εκεί. Έναν άνθρωπο είδα πριν από λίγο, από μόνος του πήδηξε τα κάγκελα και πήρε ένα λάστιχο και προσπαθεί να σβήσει αυτό το πύρινο θηρίο. Κυρίες και κύριοι, που κατατρώει ό,τι υπάρχει γύρω του, τα πάντα. Είναι εικόνα όχι απλά αποκαρδιωτική, είναι εικόνα που σε κάνει να θρυνείς πάνω από τα αποκαίδια και να θρυνείς για αυτό που έρχεται, γιατί το σπίτι δεν έχει καεί ακόμα. Τώρα θα καεί. Περνάει ένα πυροσβεστικό όχημα, φέρνει από μπροστά, δεν είναι, προφανώς είναι άδειο από νερό και γι' αυτό δεν μπορεί να παρέμβει. Βέβαια είναι εικόνες πραγματικά. Η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό είναι μέσα στις αυλές των σπιτιών, μέσα στα σπίτια. Ο κόσμος έχει εγκαταλείψει τα σπίτια του για να σωθεί με τις οδηγίες των αρχών και η περιουσία του έχει δοθεί βορρά στο πύρινο θηρίο. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση αυτού του ανθρώπου τώρα να βλέπει το σπίτι του να καίγεται. Δεν θα ήθελα. Ο Σπύρος, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο μόνος υπεύθυνος για τις πυρκαγιές είναι το κράτος και η εκάστοτε κυβέρνηση. Τα τελευταία χρόνια όλες οι πυρκαγιές σταματάνε στη θάλασσα. Δεν υπάρχουν μέσα, δεν υπάρχει προσωπικό. Βάζουν πολίτες να καθαρίσουν τα εντός και δύο οικόπεδά τους με πρόστιμο αν δεν το κάνουν. Αν εγώ ανάψω μπάρμπεκιου και πιάσω φωτιά θα με πάνε μέσα. Αλλά το ΔΔΕ γιατί δεν τον υποχρεώνουν να κάνει συντήρηση του δικτύου. Φυσικά επειδή είναι υπέτη, ας τους βάλουν να πληρώσουν αποζημίωση. Ρωτήστε λίγο τις επόμενες ημέρες τους κατοίκους στο Πόρτο Γερμενό τι πιστεύουν για τις φωτιές στην περιοχή τους. Μάλιστα. Παρακάτω. Η κυρία Λίνα Γεωργίου. Καλημέρα. Όσο μπορεί να είναι αυτή η καλημέρα, κύριε Σαντορίνη, θέλω να μας πείτε τα εξής. Όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους σε περιοχές με βλάστηση, οι Δήμοι οργανώνουν περιπολίες επί 24 ώρου. Δεν το ξέρω. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι Δήμοι οι οποίοι είναι πιο ευαίσθητοι ή έχουν προσωπικό ή τέλος πάντων έχουν καλύτερο σχέδιο και να τους οργανώνουν. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά ότι το συγκεκριμένο, την φύλαξη των δασών με έναν τρόπο στην Εύβοια, ας πούμε, όταν υπηρετούσα στο τάγμα των πεζών αυτών στη Χαλκίδα τότε, τώρα δεν είναι, είναι στον Άγιο Θωμά, στο 575 τάγμα πεζών αυτών στη Χαλκίδα, θυμάμαι ότι είχαμε για διάφορες περιοχές εβδομαδιαία περίπου πυρ ασφάλειας και εποχούμενα και σε αυτοκίνητο δηλαδή, αλλά και πεζά, δηλαδή ομάδες 8-10 πεζοναυτών με τις οποίες οργώναμε τη Βόρεια Εύβοια. Δεν είχατε φωτιές τέτοια τότε, θα μου πει κάποιος. Βεβαίως και είχαμε. Αλλά θεωρώ ότι μια χείρα βοηθείας τη δίναμε. Ευχαριστώ για το μήνυμα, κυρία Γεωργίου. Ο κύριος Αντώνης Λαμπρόπουλος. Καλημέρα, λέει, αληθινή ιστορία. Χειμώνα στην Αυστραλία και βρίσκομαι στο μοναδικό βουνό της Νέας Νοτίου Ουαλίας, τα Blue Mountains. Περιμένοντας να παραλάβω το αυτοκίνητό μου από το σέρβις, χαζεύω από την κοινοτική βιβλιοθήκη ειρηνού χωριού τον ορίζοντα και βλέπω πυκνό καπνό στο βάθος. Ρωτάω τον υπάλληλο και μου λέει ότι είναι η προετοιμασία για το καλοκαίρι. Έφτιαχναν αντιπυρικές ζώνες. Αλλά στην Ελλάδα είμαστε ξύπνοι, ατακαδόροι, τα πάντα για να μην κάνουμε τη δουλειά. Κατά τα άλλα, όταν εμείς είχαμε πολιτισμό, οι άλλοι έτρωγαν βελανίδια. Και μας ενοχλεί που φεύγουν οι νέοι στο εξωτερικό. Πικρό το γέλιο, καταλαβαίνετε. Ο κύριος Δημήτρης Καλιοντζής. Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε. Μακάρι να μην θρυνήσουμε άλλα θύματα από τις φωτιές. Από τη Λεμεσό της Κύπρου είναι ο κύριος Καλιοντζής και μας στέλνει τις καλημέρες του. Και τις καλημέρες του. Και εκεί, έτσι, και εκεί της φυλής το δικό μας. Έτσι, το έχουμε και οι Κύπροι και οι Ελλαδίτες, το έχουμε. Όλο. Είσαι από την Κύπρο, είσαι από την Κρήτη, είσαι από οπουδήποτε είσαι, τα γνωστά ζητήματα και τα προβλήματα. Δυστυχώς.

0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω έτσι να επιχειρούν ενέργεια μέσα. Ενώ αρχικά ξέραμε ότι θα επιχειρήσουν, τουλάχιστον δεν τα βλέπουμε στην τηλεόραση τώρα, στην εικόνα που έχουμε. Δεν ξέρω αν έχουν σηκωθεί ενέργεια μέσα για το Πορτογερμενό. Το σίγουρο είναι ότι επιχειρούν αυτή την ώρα στην Αιγιάλια. 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Είχε προηγηθεί μήνυμα του 112 για εκένωση των οικισμών Αραβωνίτσα και Νέος Ερηναιός. Υπάρχει ακόμα βέβαια πυρκαγιά εκεί. Έχει δοθεί εντολή να επιχειρήσουν τα 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Αλλά είναι τόσο ισχυρός ο άνεμος που μας τα έλεγε νωρίτερα και ο συνάδελφός μας, ο Δημήτρης Σκουλούδης, για τη φωτιά στο Ρέθυμνο ειδικά, ότι δεν είναι το ότι μόνο ας πούμε έχει πολύ ισχυρούς ανέμους, αλλά είναι και η θαλασσοταραχή που δεν επιτρέπει να πάρουν νερό τα αεροσκάφη και να επιχειρήσουν. Και γι' αυτό 3-4 μέρες είναι εκεί καθυλωμένα αεροσκάφη και ελικόπτερα και αεροπλάνα και δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Διαμαντή, αντιστράτηγο, υπαρχηγό του πυροσβεστικού σώματος στην αποστρατεία που είναι μαζί μας. Καλημέρα, στρατηγέ μου. Καλημέρα
1: σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, είναι η κατάσταση τέτοια και ξέρετε, η σκέψη μας είναι και με τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος. Πέραν του γεγονότος ότι κάθε χρόνο έχουμε. Όχι κάθε χρόνο, αλλά δυστυχώς έχουμε θύματα. Πέφτουν. Και δεν θέλουμε άλλους ήρωες, αλήθεια. Δεν θέλουμε. Θέλουμε τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος να κάνουν απλά τη δουλειά τους και να είμαστε αποτελεσματικοί, αλλά να είναι αποτελεσματικοί. Αλλά δυστυχώς είναι σε περιοχές όπως το Ρέθινο, είναι τέταρτη μέρα που οι άνθρωποι υπερβάλλουν με αυτό. Εσείς έχοντας τεράστια εμπειρία, έτσι, από θέση ευθύνης, πόσο μπορεί να αντέξει, κάνουν κάποια διαλύματα ικανά να τους επαναφέρουν από τους ανθρώπους, γιατί είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι? Και έχουμε και το ικανό προσωπικό, τον αριθμό δηλαδή.
1: Δυστυχώς, όπως πολύ καλά βιώνουμε και ζούμε αυτή την περίοδο, οι πυρκαγιές είναι μεγάλης έντασης, μεγάλης διάρκειας και δυστυχώς μόνο πυροσβεστικές δυνάμεις, κυρίως από το έδαφος, μπορούν να δουλέψουν και να βοηθήσουν. Αυτό τι έχει σαν αποτέλεσμα? Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν να κάνουν κάποια διαλύματα, αλλά και αυτά τα κάνουν στο πεδίο. Δηλαδή έχουν πάει δυνάμεις στην πυρκαγιά και τα διαλύματα τα κάνουν στο πεδίο τις περισσότερες φορές. Δηλαδή προσπαθούν να ξεκουραστούν 1, 2, 3 ώρες και στη συνέχεια ξανά μπαίνουν στη μάχη. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, καταπονεί το προσωπικό, δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για την ασφάλειά τους και για την υγεία τους. Γιατί φανταστείτε ένας άνθρωπος να επιχειρεί για 12, για 14 ώρες συνεχόμενα.
0: Και να κάνει διάλειμμα 3 ώρες.
1: Ποια είναι τα αντανακλαστικά του? Όχι, ποια είναι τα αντανακλαστικά του? Όση επαγγελματική εμπειρία να έχει, όση γνώση και να έχει, όσο ζήλο και να έχει, δυστυχώς τα φυσικά αντανακλαστικά του τον εγκαταλείπουν σιγά σιγά. Γι' αυτό πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και πρέπει να υποστηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους με ανάλογη διοικητική υποστήριξη, με διοικητική μέρημνα και να δίνουμε τη δυνατότητα να ανανεωθεί και να ξεκουραστεί το προσωπικό αυτό που επιχειρεί. Δυστυχώς δεν το επιτρέπουν οι καταστάσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και υπάρχει κινητοποίηση σε όλη την Ελλάδα. Ακόμα και από περιοχές που δεν έχουν πυρκαγιές, έρχονται δυνάμεις να βοηθήσουν σε περιοχές που έχουν πυρκαγιές. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
0: Ναι. Σημαίνει ότι αν υπάρξει φωτιά στην περιοχή όπου κάλυπταν οι άνθρωποι που έχουν φύγει, σημαίνει ότι για να γυρίσουν πίσω θα περάσει ένα διάστημα. Δηλαδή είναι ένα δίκοπο μαχαίρι όλη η ιστορία αυτή. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσον, δηλαδή, τι προσωπικό θα πρέπει να έχουμε για να και μέσα για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες πυρκαγιές. Αυτού του είδους, τρομερές πυρκαγιές όπως είναι στο Πορτογερμενό τώρα, ας πούμε.
1: Εδώ είναι αυτό που πολλές φορές έχω πει και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Θα πρέπει να ξεφύγουμε σαν αντίληψη γενικά από την αντιμετώπιση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πάμε στην πρόληψη, στην προκαταστολή και στην αποκατάσταση, να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία έτσι ώστε να μην συμβαίνουν αυτά τα συμβάντα.
0: Ναι. Κυρία Διαμαντίνα, γιατί... σας ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Που να έχει να κάνει με τις φωτιές που ξεκινούν στο δάσος. Δεν ξέρω τι ποσοστό είναι αυτό, αν εσείς το ξέρετε, και οφείλονται, ξέρω εγώ, σε κάποια βλάβη που μετασχηματιστεί, μια έκρηξη μετασχηματιστεί, ένα καλώδιο που σπινθυρίζει, κάτι τέτοιο. Εκεί υπάρχει μια συνεννόηση, δηλαδή το πυροσβεστικό σώμα έρχεται να πει, ή η δασική υπηρεσία έρχεται να πει στον ΔΔΕ, κύριοι, εδώ υπάρχει αυτό, το περνάει το καλώδιο σας. Εσείς υποχρεούστε, όπως το κάνουμε εμείς οι ιδιώτες, πρέπει να το κάνουμε στα οικόπεδά μας. Εσείς υποχρεούστε να φτιάξετε μια αντιπυρική ζώνη 100-150 μέτρα, δεν ξέρω πόσο, από το σημείο που διέρχεται το καλώδιο.
1: Αυτά τα έργα γίνονται. Υπάρχουν και μπορείτε να το παρατηρήσετε. Δεν όλα τα δίκτυα και το ΑΡΜΙΑ και το ΔΔΕ έχουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε καθαρισμό των δικτύων τους κάτω από τις υποδομές τους. Μην φανταστείτε ότι καθαρίζει όλο το δίκτυο που περνάει με γραμμή κάτω από τις υποδομές τους και να καθαρίζουν και να γίνεται κλάδευση των δέντρων έτσι ώστε να μην είναι κοντά στο δίκτυο.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται για δύο λόγους. Αφενός μεν και κύρια γίνεται για την προστασία του ίδιου του δικτύου, για να μην καταστρέφεται το δίκτυο από τις πυρκαγιές, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το δίκτυο παίζει πολύ μεγάλη σημασία ακόμα και για την παροχή νερού στους πυροσβέστες. Γιατί οι γεωτρείς όλες δουλεύουν με ηλεκτρικό ρεύμα που παίρνουν νερό. Άρα το πρώτο πράγμα που είναι για να προστατεύεται το δίκτυο, και το δεύτερο πράγμα είναι να μην προκαλούνται πιθανότητες κάποια βλάβη στο δίκτυο ή κάποια αστοχία να προκαλέσει μια πυρκαγιά.
0: Στο Ρέθυμνο έχουμε σύλληψη ανθρώπου του ΔΔΕ, υπευθύνου του ΔΔΕ. Και για να γίνει σύλληψη και να είναι μια απλά μια προσαγωγή, σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν φταίει ο άνθρωπος, δεν το ξέρουμε.
1: Το θέμα διερευνάται.
0: Ακριβώς.
1: Δεν σημαίνει ότι όλες οι περιπτώσεις είναι.
0: Άλλη
1: το
0: ερώτηση.
1: Έχουμε δει και σε παλιότερες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι το δίκτυο, είτε είναι το ΔΔΕ είτε είναι το ΑΔΜΙΕ, περνάει σε όλες τις περιοχές.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, ό,τι φωτιά και να δούμε, θα έχουμε ένα δίκτυο δίπλα.
0: Σωστά.
1: Δεν σημαίνει ότι το δίκτυο
0: ότι
1: δεν
0: ευθύνεται. Σίγουρα.
1: Δεν σημαίνει
0: σίγουρα,
1: ότι και το δίκτυο δεν πρέπει να ελεγχθεί.
0: Γι' αυτό είπα.
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Αν ξέρουμε σε τι ποσοστό ευθύνεται η μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Σύμφωνα με μια ανακοίνωση που έβγαλε ο ΔΔΕ χθες, το 1% των πυρκαγιών αποδίδεται σε σφάλματα του δικτύου ή σε αστοχή στο δικτύου.
0: Κύριε Διαμαντή, κάτι άλλο, στρατηγέ μου. Δεν ξέρω, επειδή πρέπει πραγματικά, έχοντας περάσει δεκαετίες αντιμετωπίζοντας τα ίδια προβλήματα και ζητήματα, χωρίς. Εντάξει, μπορεί να είναι λίγο καλύτερη αντιμετώπιση, ίσως είναι καλύτερη αντιμετώπιση, λίγο καλύτερη αντιμετώπιση, αλλά δεν έχουμε βρει τη μπανάκια στο πρόβλημα και εντάξει, δεν είναι και εύκολο. Από την άλλη πλευρά, μήπως πρέπει να σκεφτούμε εκτός πλαισίου πλέον. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να σκεφτούν οι Δήμοι, το λέγαμε και νωρίτερα με τον πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Γιάνναρο, να κάνουν μια πολιτιστική εκδήλωση λιγότερη, δύο πολιτιστικές εκδηλώσεις λιγότερες το καλοκαίρι και να αφιερώσουν χρόνο για την εκπαίδευση των πολιτών. Επίσης, αν οι πολίτες οι ίδιοι, όταν κατασκευάζουν ένα σπίτι το οποίο μπορεί να κάνει 100, 200, 300 χιλιάδες ευρώ η κατασκευή του, να δίνουν και κάποια χρήματα για να προστατεύσουν την περιουσία τους σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν θα έλεγα να υποκαταστήσουν το κράτος. Από την άλλη πλευρά όμως.
1: Όχι. Σε καμία περίπτωση. Αυτό που θέτεται είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Για δύο λόγους. Για πρώτον και κύριο, ότι δεν μπορούμε εμείς σαν πολίτες να αγνοούμε τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, όταν η πυρκαγιά, ειδικά στα μεσογειακά κλίματα, είναι συνυφασμένη με το περιβάλλον και με το κλίμα. Είναι μέρος του περιβάλλοντος και του κλίματος η πυρκαγιά, δυστυχώς, στα μεσογειακά κλίματα. Και το βλέπουμε Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Αμερική, Καλιφόρνια, Αυστραλία, που είναι παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες. Το φαινόμενο αυτό των πυρκαγιών και των μέγα πυρκαγιών έχει μια πολύ συχνή εμφάνιση. Άρα πρέπει να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε ότι είναι ένα δεδομένο. Αυτό το δεδομένο λοιπόν πρέπει να το διαχειριστούμε, γιατί δεν μπορούμε να το εξαφανίσουμε. Αφού λοιπόν πρέπει να το διαχειριστούμε, πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά που είπατε προηγουμένως. Δηλαδή ενεργοποίηση των πολιτών, ενεργοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, προστασία στα σπίτια μας. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι από το 2023 υπάρχει κοινή υπουργική απόφαση που υποχρεώνει όλες τις υποδομές, σπίτια, εργοστάσια, ό,τι υποδομή φανταστείτε, ναι, είναι σε 300 μέτρα από το δάσος, ναι, να παίρνει μέτρα για την προστασία του από τις δασικές πυρκαγιές.
0: Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά, κύριε Διαμαντή, όταν λέμε μέτρα?
1: Αυτό σημαίνει ουσιαστικά τρία πράγματα. Πρώτον, διαμόρφωση του περιβάλλοντος γύρω από την οικία. Πρέπει να έχει τρεις ζώνες, η οποία η πρώτη θα είναι απόλυτα ασφαλής, αυτή που είναι σε απόσταση 3 μέτρα, δηλαδή να μην έχει δέντρα να κουμπάνε πάνω στα σπίτια, να μην έχει ακαθαρσίες, να μην έχει ξηρά χόρτα. Η δεύτερη είναι 5 μέτρα, όπου πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα βλάστησης, αλλά να είναι αραιή, χωρίς να είναι πυκνή, χωρίς θαμνώδη βλάστηση. Και η τρίτη είναι στα όρια του οικοπαίδου, ή 10 μέτρα. Εδώ λοιπόν, εκεί υπάρχει μια υποχρέωση, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες εντάσεις, να δημιουργείται ένα πτυχίο ενός μέτρου ύψους γύρω-γύρω από την υποδομή. Αυτό πρακτικά είναι λίγο δύσκολο να γίνει και αδύνατο και πολύ...
0: Δαπανηρό.
1: Δαπανηρό, χωρίς να προσφέρει αντίστοιχα ωφέλη. Γιατί οι πυρκαγιές οι δασικές κυρίως έρχονται επικόρυφα, έρχονται από ψηλά, έρχονται με τον άντιμπο, δεν έρχονται έρπουσες. Σωστά.
0: Άρα και ειδικά με τα πευκοδάση που έχουμε, ναι, ακόμη, ναι, και μέσα στον ιστού του ναυτικού.
1: Εκεί θα μπορούσε να υπάρχει μια πρόβλεψη, η οποία να λέει ότι πρέπει να γίνεται μια αποψήλωση και μια αντιπυρική ζώνη γύρω-γύρω, αν θέλετε, από το οικόπεδο, ναι, που θα μας προσφέρει αυτή την προστασία από τις έρπουσες πυρκαγιές να πλησιάσουν. Ναι. Στη συνέχεια, το δεύτερο πράγμα που προβλέπει, εκτός δηλαδή από τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος, το δεύτερο πράγμα που προβλέπει είναι κάποια μέτρα παθητικής πυροπροστασίας. Δηλαδή κουφώματα, ανοίγματα και όλα αυτά να είναι κλειστά και πυράντοχα, έτσι ώστε να μην μπορεί να μπει μέσα η φωτιά, μάλιστα, στο σπίτι. Και το τρίτο πράγμα που προβλέπει είναι κάποια μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας. Δηλαδή από την ανάλογα ένα απλό λάστιχο βρύσης έξω που να μας δίνει, εγκατάσταση συστημάτων ποτίσματος που θα γίνεται στις κρίσιμες ώρες, κάποιες αντλίες που θα μπορούν να μας δώσουν νερό είτε από πισίνες, είτε από δεξαμενές, είτε από τέτοια πράγματα. Δυστυχώς αυτή.
0: Αυτό το έχουμε αφήσει τελείως το κομμάτι. Δηλαδή, έχω δει κάποια σπίτια, έτσι, μεγάλα σπίτια, τώρα πλούσια σπίτια, παραδείγματος χάρη στο Σχοινιά, που περιμετρικά έχουν κάποια τέτοια, έτσι, πυροσβεστικά μέσα, τα οποία, εντάξει, φαντάζουν, βέβαια, φαντάζομαι ότι είναι ένα έξοδο, αλλά όταν ο άλλος έχει μια περιουσία 200-300 χιλιάδων, το να δώσει, ξέρω εγώ, 5-10 χιλιάδες για να σώσει το σπίτι του και με αυτόν τον τρόπο, δεν νομίζω ότι είναι τόσο τραγικό. Όταν τα έχει αυτά τα χρήματα.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν έχεις κάνει προβλέψεις στην κατασκευή, γιατί τα περισσότερα έχουν γίνει και πριν από την εφαρμογή αυτή του νόμου, της κοινή πολιτική απόφαση, θα πρέπει τώρα πρόσθετα να πάρουμε κάποια μέτρα ενεργητικής προστασίας. Να έχουμε κάποιο σύστημα να καθαρίζουμε το περιβάλλον, να έχουμε κάποιο σύστημα να βρέχουμε, να ποτίζουμε, να βάζουμε κανονάκια, αν είναι αρκετά, έχουμε τη δυνατότητα, γιατί είναι λίγο πιο ακριβά τα κανονάκια αυτά. Άρα λοιπόν το πρώτο, το δεύτερο είναι αυτό, για να προστατευτούμε. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία γίνεται σχετικά με την ασφάλιση όλων αυτών.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεγάλα βάρη σε ασφαλιστικές εταιρείες, και γι' αυτό πολλές φορές βλέπετε ότι δεν παίρνουν τέτοια συμβόλαια.
0: Σωστά.
1: Γιατί σου λέει σε μια περιοχή που θα γίνει καταστροφή και θα καούν και θα μουσκούν ξαφνικά 100 σπίτια για να αποζημιωθούν, αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος δεν είναι προβλεπόμενο. Και τα ασφάλιστα που μπορεί να ζητήσουν σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούν να τα ανταποκριθούν οι πολίτες.
0: Κάτι άλλο, κύριε, θα σας ρωτήσω.
1: Να ξαναδούμε λίγο το θέμα της υποχρεωτικής ασφάλισης. Με τη συμμετοχή όμως του κράτους.
0: Ναι.
1: Μπορεί το κράτος να βάλει υποχρεωτική ασφάλιση και μετά να πει εγώ δεν γλίτωσα και δεν πληρώνω αποζημιώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Και θα πρέπει, εντάξει, υπάρχουν πάντα οι εκτόσεις μέσω των υπολείπων, έτσι, φόρων που υπάρχουν. Θα μπορούσαν να υπάρχουν φοροεκτόσεις. Ξέρουμε δηλαδή τι έχει γίνει σε άλλες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να ακολουθηθεί η ίδια πεπατημένη. Η ερώτηση μου έχει να κάνει με κάτι άλλο τώρα. Σε κάθε περιοχή, σε κάθε δήμο ο οποίος κινδυνεύει από πυρκαγιά. Δήμοι δηλαδή οι οποίοι είναι πράσινοι δήμοι. Σε αυτούς τους δήμους έχουν εκπονηθεί από πριν σχέδια αντιμετώπισης πυρκαγιάς, εκενώσεων, ναι, και όλων αυτών. Δηλαδή πώς θα αποφεύγουμε και τα λοιπά, μετά, ναι, και τα γεγονότα που είχαμε στο μάτι.
1: Θα πρέπει να πούμε ότι οι δήμοι έχουν ενεργοποιηθεί ιδιαίτερα, έχουν φτιάξει και τα δίκτυα, έχουν και τους ΟΣΠΑΙ, ΟΣΠΑΠ, όλα αυτά τα δίκτυα τα οποία επικουρούν τους δήμους. Και μάλιστα υπάρχει πρόβλεψη και υποχρεώση να φτιάξουν το σχέδιο Ιόλαος. Mm-hmm. Το οποίο σχέδιο Ιόλαος, σύμφωνα με τις προτροπές και τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στην τελευταία επικαιροποίησή του και έκδοση, οι Δήμοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν και σχέδιο εκένωσης οικισμών και περιοχών που είναι εκτεθειμένες σε δασικές πυρκαγιές.
0: Mm-hmm.
1: Με βάση την επικινδυνότητα όπως αυτή βγαίνει από την σχετική μελέτη.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν τα σχέδια και η υποχρέωση αυτή των Δήμων υπάρχουν. Θα πρέπει να πούμε ότι όλοι οι Δήμοι προσπαθούν να είναι σε μια καλή κατάσταση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τρία πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους Δήμους. Το πρώτο είναι ότι το προσωπικό δεν είναι ποτέ αρκετό. Άρα τι στηρίζουν, στηρίζονται στις εθελοντικές ομάδες. Άρα αυτό που θα πρέπει να καλλιεργηθεί και θα πρέπει να στηριχθεί είναι ο εθελοντισμός που επικουρεί του Δήμου και την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι ένα κίνημα το οποίο στην Ελλάδα πλέον έχει αρχίσει και αναπτύσσεται και πιστεύω ότι θα αναπτυχθεί ακόμα στον επόμενο. Γιατί ο εθελοντής είναι ένας πολλαπλασιαστής πυροπροστασίας στην κοινωνία μας.
0: Παλαϊκή άμυνα στη φωτιά χρειαζόμαστε μάλλον, κύριε Δημαντή. Αυτό είναι ο στρατηγέ μου. Σας ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Και καλή δύναμη βέβαια στους ανθρώπους πυροσβεστικής που δίνουν σκληρή μάχη, κυρίες και κύριοι. Σκληρή μάχη με τις φλόγες. Σταμάτησαν να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα στο Πόρτο Γερμενό. Είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα, έχω την εντύπωση.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Feta Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Διαβάστε στην απογευματινή ανάσα στους νέους τα αφορολόγητα tips. Το όριο αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Στα 30 έτη από 25 η πραγματική έκτηση ποινής για τους πολυεισοδίτες. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία, Αργολίδα και Αχαΐα. Μπαράζ από 112 για εκενώσεις. Ακραία μελτέμια έως την Κυριακή. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ionion FM.

0: Είμαστε στα 45 λεπτά μετά τις 8. Διευρύνεται, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη φωτιά το μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό. Δυστυχώς η φωτιά είναι μέσα στον αστικό ιστό της περιοχής. Δυστυχώς τον οικιστικό ιστό, μάλλον θα το πούμε πιο σωστά. Καίγονται σπίτια αυτή την ώρα. Καίγονται σπίτια, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, εναέρια μέσα δεν πετούν και όπως καταλαβαίνετε μόνο με επίγειες δυνάμεις δεν μπορεί να ελεγχθεί μια πυρκαγιά, μάλιστα σε τέτοιες συνθήκες με τον άνεμο να ξεπερνά τα 7 μποφόρ και οι ρηπές του να φτάνουν και τα 9 100 χιλιόμετρα. Έχουν έρθει μηνύματα πολλά, 2-11-10-80-8-80 και radio@papakiparapolitika.gr για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ο κύριος Νίκος, καλημέρα, καλό μήνα, κουράγιο σε όλους τους ανθρώπους. Εγούμε στην Ψάθα από τις 2 ώρα το βράδυ και όπως εξελίχθηκε φωτιά, κατέβηκαν μηχανήματα του στρατού, πολλά πυροσβεστικά οχήματα τα οποία φεύγανε και ερχόντουσαν. Πιστεύω ότι θα μπορούσαν να έχουν ένα σύστημα να ράζουν στη θάλασσα και να παίρνουν νερό από εκεί, αντί να χρειάζεται να φεύγουν και να έρχονται. Εκτός αυτού, θα ήθελα να πω, θα μπορούσαν να διαθέσουν λεφτά τα οποία έχουν διατεθεί σε διάφορα άλλα σκάνδαλα και σκανδαλάκια. Να έχουν πάρει 100 πυρασβεστικά, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί όπως κοιτάζω βάζει και τις γεννήτριες ο κύριος Λύκος όλο το story και για το κόσμο αυτές δουλεύουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Μάλιστα. Επίσης καλημέρα στο Τάκη το Σκροπολίθα, τον καλό φίλο και γκουρού των ασφαλιών. Λέει, όσον αφορά την ασφάλιση, δεν είναι κίνδυνος που να ασφαλίζει ένα σπίτι στο δάσος. Αυτό ίσως να το διευκρινίζαμε λίγο, αγαπητέ Τάκη. Να το δούμε λίγο αυτό, να το συζητήσουμε κιόλας και ίσως και στον αέρα, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Απόλλωνα Φραγκιαδάκη, είναι πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος στην περιφέρεια Κρήτης. Εκεί, κυρίες και κύριοι, που οι πυροσβέστες μας δίνουν, πέραν του γεγονότος το φόρο ζωής που έχουν δώσει, για τέταρτη μέρα παλεύουμε τις φλογές, για τέταρτη μέρα προφανώς. Εδώ είναι εξουθενωμένοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, είναι ανθρωπίνω αδύνατο να είσαι 4 μέρες στις φλόγες και να δίνεις μάχη. Είναι. Τι να πω, το ευχαριστώ είναι λίγο. Από όλους τους Έλληνες πολίτες, θεωρώ. Κύριε Φραγκιαδάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σαντορινέ. Καλημέρα στο χωροτές.
0: Είναι πραγματικά τώρα. Αγαπητέ Τάκη, να το δούμε λίγο αυτό, να το συζητήσουμε κιόλας και στον αέρα, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Απόλλωνα Φραγκιαδάκη, είναι πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος στην περιφέρεια Κρήτης. Εκεί, κυρίες και κύριοι, που οι πυροσβέστες μας δίνουν, πέραν του γεγονότος το φόρο ζωής που έχουν δώσει, για τέταρτη μέρα παλεύουμε τις φλογές, για τέταρτη μέρα προφανώς. Εδώ είναι εξουθενωμένοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, είναι ανθρωπίνω αδύνατο να είσαι 4 μέρες στις φλόγες και να δίνεις μάχη. Είναι. Τι να πω, το ευχαριστώ είναι λίγο. Από όλους τους Έλληνες πολίτες, θεωρώ. Κύριε Φραγκιαδάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σαντορινέ. Καλημέρα στο χωροτές.
0: Είναι πραγματικά τώρα σκεφτόμαστε.

0: είναι στις φλόγες και να δίνεις μάχη. Είναι, τι να πω, το ευχαριστώ είναι λίγο. Από όλους τους Έλληνες πολίτες θεωρώ. Κύριε Φραγιαδάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σαντορινέ, καλημέρα στο χωροτές.
0: Είναι πραγματικά τώρα, σκεφτόμαστε τους πυροσβέστες μας που είναι στη μάχη για τέταρτη μέρα και πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς αντέχουν καταρχάς. Να πω.
1: Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά κύριε Σαντορινέ, αντέχουν, έχουν φτάσει όλοι στα όρια τους. Όμως συνεχίζεται να δίνεται μια μάχη βέβαια άνηση με την έννοια των καιρικών συνθηκών που επικρατούν, διότι συνεχίζει ακόμα και σήμερα και τώρα που μιλάμε, δεν μπορούν να πετάξουν ένα αέριο, κάνουν κάποιες προσπάθειες το πρωί, δεν μπορούν και επιστρέψανε πίσω. Ναι. Σε ό,τι αφορά τα μέτωπα που υπάρχουν εδώ, το κομμάτι, το ένα μέτωπο, το δεύτερο στην Τρέβελη, τα πράγματα είναι καλύτερα. Στο ό,τι αφορά το μέτωπο της Κρύας Βρύσης, έχει υπάρξει αναζωπήρωση, είναι σε ορεινό όγκο επάνω, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε προβλήματα, διότι δεν κατευθύνεται κάποια κατοικημένη περιοχή. Ευελπιστούμε να περιοριστεί εκεί μέχρι το απόγευμα, που φαίνεται από τα στοιχεία ότι πέφτουν οι άνεμοι και να μπορούμε να ενεργήσουμε σε χαμηλότερο επίπεδο με επίγειες δυνάμεις, μια και τα εναέρια δεν μπορούν.
0: Δεν μπορούν τα εναέρια.
1: Να μπορέσουν τα απόγευμα τα εναέρια να μπορέσουν να ανέβουν εκεί.
0: Να βρουν ένα παράθυρο εκεί, έτσι. Ένα παράθυρο, ας πούμε, να μπορέσουν να πετάξουν. Κύριε Φραγκιαδάκη, αυτά δεν πετούν τώρα επειδή υπάρχει θαλασσοταραχή?
1: Όχι, υπάρχουν έντονοι άνεμοι που τους δημιουργούν πρόβλημα και κατά την ανεφοδιασμό και κατά τη ρήψη.
0: Μάλιστα.
1: Διότι όταν γίνεται μια ρήψη από πάρα πολύ ψηλά.
0: Ναι. Εγώ δεν θέλω να δω. Δεν φτάνει κάτω. Εξατμίζεται δηλαδή. Εξατμίζεται. Λόγω της μεγάλης έντασης πυρκαγιάς. Μάλιστα. Είναι τέταρτη μέρα λοιπόν. Δεν ξέρω τώρα. Εναλλάσσονται κάπως οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δηλαδή έρχονται προφανώς στο ρεύμα, φτάνουν από το Ηράκλειο. Πώς γίνεται?
1: Είναι, κύριε Σαντορίνη, είναι όλη η Κρήτη εκεί. Δυνάμεις από όλη την Κρήτη καθημερινά προσπαθούμε μέσα στο μέτρο του ανθρωπίνου δυνατού με ό,τι έχει δημιουργηθεί, πλεονώντας το μέγεθος των δύο πυρκαγιών, και θα πρέπει να μπορέσουν να γίνουν αλλαγές. Και θα πρέπει να συνυπολογίζουμε το γεγονός ότι συνεχίζει να υπάρχει κίνδυνος υψηλός σήμερα στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, αλλά και στα Χανιά και στην υπόλοιπη Κρήτη δείχτης 3, που τι σημαίνει. Πρέπει να έχουμε
0: εφεδρίες.
1: Και εκεί, να το πω απλά, δυνάμεις προκειμένου να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κατά την έναρξη οτιδήποτε προκύψει, προκειμένου να μην πάρει έκταση. Δηλαδή,
0: να αποφύγουμε τα χειρότερα.
1: Ακριβώς, δεν μπορείς να πάρεις όλες τις δυνάμεις και να τις ρίξεις σε αυτά τα δύο μέτωπα και πίσω να ξεσπάσει μια οτιδήποτε πυρκαγιά και να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί. Όλα αυτά γίνεται ένα σχεδιασμό. Οι συνάδελφοι, σας εξηγώ, τα σπίτια τους θα ξέρουν για λίγες ώρες ανάπαυσης και εν συνεχεία να επιστρέψουν στο πεδίο. Έχουν έρθει και δυνάμεις από την Αθήνα. Έτσι, από τη Δυτική Ελλάδα.
0: Κυρίως.
1: Από τη Δυτική Ελλάδα, να ακριβολογώ. Οι οποίοι συνάδελφοι είναι και αυτοί στο πεδίο και έχουν να εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια.
0: Πόσοι άνθρωποι, πόσα στελέχη της πυροσβεστικής είναι αυτή την ώρα στην πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, κύριε Φραγκιαδάκη?
1: Και στις δύο πυρκαγιές αυτή την ώρα πρέπει να είναι γύρω στις 250 άτομα.
0: 250 άτομα, μάλιστα. Προφανώς και 500 να ήταν, πάλι δεν θα παρκούσαν, έτσι.
1: Θα πρέπει να γίνει, κύριε Σαντορινέ, κατανοητό από τη στιγμή την οποία μια πυρκαγιά παίρνει τέτοια έκταση κάτω από αυτές τις συνθήκες, τις καιρικές, με 10 μποφόρα αέρα. Νομίζω ότι όλοι έχουν γίνει κοινωνοί κάποιων βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, που φαίνεται η ένταση των ανέμων. Αντιλαμβάνεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Έτσι.
1: Το λέω με απλά λόγια. Πας να σβήσεις κάπου, σβήνεις μπροστά σου και ξεπηδάει στα 100 μέτρα. Από το πουθενά. Και λες, μα είναι δυνατόν. Εμείς είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Το λέω όμως περιγραφικά, όπως μπορώ, παραστατικότερα, για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν μπορεί να λέει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως παρόλα αυτά, βρισκόμαστε εκεί, προσπαθούν οι συνάδελφοι, προσπαθούμε όλοι μαζί

0: ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε και νομίζω ότι προσπαθήσαμε, έχουμε δώσει τον καλύτερό μας εαυτό. Και με το τίμα το οποίο αυτή την ώρα, έτσι, γιατί δεν ξεχνάμε τους συναδέλφους που έχουμε χάσει.
1: Χάσαμε ανθρώπους εκεί.
0: Και δεν μπορέσαν οι συνάδελφοι που υπηρετήσαν μαζί, που τόσα χρόνια, τόσα ήταν μαζί και δεν μπορούσαν ούτε να πάνε να τους αποχαιρετήσουν.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι, κύριε Αγιαδάκη, έτσι είναι. Δυστυχώς. Δηλαδή, τώρα αναρωτιέμαι κάτι άλλο. Έχουμε drones, έχουμε τρόπους διαφορετικούς, έτσι, να μπορούμε να κάνουμε μια επιτήρηση καλύτερη για τις πρώτες ώρες, λέω, δηλαδή την πρώτη ώρα που είναι και η επέμβαση άμεση, αυτό που χρειάζεται. Υπάρχουν περίπολα. Παλιότερα θυμάμαι στο στρατό κάναμε περίπολα πυρασφάλειας εμείς εβδομαδιαία. Θυμάμαι στην Εύβοια που είχαμε χώρο ευθύνης όταν υπηρετούσα, που έβγαιναν 3-4 περίπολα, ας πούμε, καθημερινά. Και ήταν στο δάσος, υπάρχουν αυτά.
0: Υπάρχουν περίπολα, υπάρχει ο σχεδιασμός, υπάρχουν τα ντρόν, υπάρχουν όλα αυτά τα μέσα που μας βοηθάνε, αλλά όλα αυτά μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους.
1: Μάλιστα.
0: Και τι εννοώ με αυτό. Με 10 μποφόρ αέρα αντιλαμβάνεστε ότι οι δυνατότητες και σε ένα ντρόν είναι περιορισμένες.
1: Δεν πετάνε τα κανονικά μέσα, πετάξουν τα ντρόν.
0: Λοιπόν, έτσι. Και τα περιπολικά. Και γι' αυτό. Και αν αυτή την ώρα φρενούμε αυτούς τους δυο συναδέλφους και ευχόμαστε να είναι οι τελευταίοι αυτό, αλλά δυστυχώς.
1: Κύριε Φραγκιαδάκη, δορυφορικά.
0: Έχει γίνει το εξής.
1: Ναι.
0: Στη συγκεκριμένη περιοχή,
1: ναι.
0: Είναι μια περιοχή πάρα πολύ δύσκολη.
1: Ναι.
0: Κάνει κατά βάση, να το πω έτσι, από το βορρά προς το νότο ο αέρας σε σημείο που υπερδιπλασιάζεται η ένταση του ανέμου, δηλαδή μπορεί να δείχνει με προορισμικά δελτία ότι θα έχει 8 μποφόρ
1: και
0: τοπικά να έχει 10
1: μικρό κλίμα,
0: χωρίς να υπερβάλλω. Τι θέλω λοιπόν να πω με αυτό. Ξέρουμε όλοι ότι στην περιοχή αυτή όταν έχουμε μία έναρξη θα πρέπει άμεσα τα πρώτα λεπτά να επέμβουμε προκειμένου, αλλιώς μετά έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έγινε. Και προχθές στην έναρξή της οι συνάδελφοι πέσανε στη μάχη από την πρώτη στιγμή, διότι το τραγικό περιστατικό έγινε την πρώτη στιγμή.
1: Ναι. Προσπάθησαν δηλαδή να μπουν να το ελέγξουν όσο μπορούν και εκεί.
0: Προκειμένου να μπορέσουν να ελεγχθεί άμεσα. Διότι οι συνάδελφοι ήταν και έμπειροι και ξέρανε, υπηρετούσαν στην περιοχή.
1: Άρα
0: υπηρετούσαν στην περιοχή και ξέραν ότι η περιοχή είναι καταγόμενη από εκεί, οπότε δεν ήταν κάτι άγνωστο σε αυτούς. Και προσπάθησαν διότι ξέρανε την επικινδυνότητα.
1: Ξέραν ότι δεν σταματάει μετά.
0: Δεν θα σταματήσει.
1: Και πέσανε εκεί στο πεδίο, πέσανε οι άνθρωποι. Δεν θέλουμε όμως άλλους ήρωες. Θέλουμε, κύριε Φραγκιαδάκη, δεν θέλουμε άλλους ήρωες. Θέλουμε τους πυροσβέστες μας να σβήνουν απλά τις φωτιές, να μην πέφτουν στο πεδίο. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν, έφυγαν. Θα τους μνημονεύουμε πάντα, γιατί είναι από αυτά τα παλικάρια που δίνουν τη μάχη.
0: Ένα μεγάλο παράπονο των συναδέλφων. Παρακαλώ. Είναι το εξής.
1: Παρακαλώ. Ναι.
0: Έχουμε μέχρι πρότινος 73 νεκρούς στο πεδίο την ώρα της μάχης, εν ώρα καθήκοντος. Είχαμε αυτούς τους συναδέλφους, τους τρεις. Έχουμε επίσης πόσους τραυματίες. Μόνο στην Κρήτη εδώ έχουμε άλλους τρεις τραυματίες που τα πυροσβεστικά οχήματα καταστράφηκαν. Σώθηκαν την τελευταία στιγμή στη Σιτία. Είναι δυνατόν αυτό λειτουργήμα, παύλα, επάγγελμα που κάνουμε να μην είναι επικίνδυνο?
1: Ευχαριστώ, κύριε Φραγκιαδάκη. Καλή δύναμη στους ανθρώπους σας εκεί στην Κρήτη. Ευχαριστούμε πολύ από την καρδιά μας. Δηλαδή, ευχαριστούμε που οι Έλληνες πολίτες, αυτό που κάνουν οι πυροσβέστες είναι μοναδικό. Είναι πραγματικά παράμιλη θυσία τους.

Καλημέρα στον Ηλία τον Κυριόπουλο. Εύχομαι τα καλύτερα, αγαπητέ φίλε, για όλα αυτά που μου λες. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε εμείς. Λυπηρές συνθήκες λέει, περνάτε στην πατρίδα. Είναι στη Φιλανδία ο κύριος Κυριόπουλος. Λυπάμαι ειλικρινά που η Ελλάδα χάνεται σιγά σιγά. Καλό μήνα. Μακάρι να πάει καλύτερα. Εγώ αυτό θα πω. Αναφέρεστε λέει για τους πυροσβέστες και την αυτοθυσία που είναι 4 μέρες στο πεδίο μόλις αντίξουν οι συνθήκες. Ένα μεγάλο μέρος από αυτούς τους ανθρώπους είναι εποχικοί πυροσβέστες 1 Απριλίου με 30 Νοεμβρίου. Είναι οι ίδιοι λέει που κάθε Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη τρώνε ξύλο λέει από την κυβέρνηση. Βγαίνουν λέει τον Νοέμβριο και τους λένε μπράβο και μετά τον επόμενο μήνα τους πλακώνουν στο ξύλο. Γιατί διεκδικούν την μονιμοποίησή τους, προφανώς αυτό εννοείς, έτσι. Ο Τάκης από την Πεύκη ακούω ειδικά πολιτικούς να λένε διάφορες ηλιθιότητες, έτσι. Περισσότερες φωτιές μπαίνουν λέει από ανθρώπους, η λύση είναι ισόβια. Να δεις λέει πόσο από τις 10 φωτιές πέφτουμε στις 2-3. Μάλιστα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας τοποθετήσεις και 2-11-10-88-80. Η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής Κατερίνα Πλατή, στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Αθανασόπουλος και τη μουσική επιλέγει ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορινέως θα κάνουμε ένα διάλειμμα ακόμη και θα επανέλθουμε λίγο μετά τις 9 για να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς κινείται η υπόλοιπη επικαιρότητα, αλλά και θα επανέλθουμε στο ζήτημα των μεγάλων των πυρκαγιών, στο οποίο θα επικεντρωθεί και η εκπομπή της Τζούλης Τσίγκα, τρίωρη εκπομπή αμέσως μετά από την πρωινή πτήση.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Ακούτε Ιόνιο FM

0: 5 λεπτά μετά τις 9 ακούτε παραπολιτικά 90,1. Καλό μήνα, αδερφιά. Δεν ξεκινά καλά ο μήνας, δυστυχώς, με όλες αυτές τις φωτιές που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα και δεν φαίνεται και κανένα δείγμα, έτσι, κανένα φως σε αυτό το τούνελ που έχουμε μπει. Μένεται η πυρκαγιά στο Πορτογερμενό, δεν πετούν ένα αέρια μέσα, τα σπίτια που έχουν καεί δεν είναι σίγουρα τρία, είναι πολλά παραπάνω, θα τα δούμε στη συνέχεια, ας ελπίσουμε ότι η συνέχεια θα είναι καλύτερη, αλλά δυστυχώς δεν προϊονίζεται καλύτερη. Ο κύριος Καντερές, ο μετεωρολόγος, αλλά και ο κύριος Θεόδωρος Γιάνναρος, Σπύρο, μετεωρολόγος, μας ενημέρωσε ότι ο άνεμος δεν θα κατακοπάσει σήμερα, αλλά αύριο, που σημαίνει ότι πρέπει να ετοιμάζονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις για ένα νέο γύρο πολύ ισχυρής πύρινης λέλαπας, ο οποίος ήδη πλήττει βέβαια την περιοχή του Πορτογερμενού. Λίγο καλύτερη εικόνα στην Αιγιάλια, που πετούν ένα αέρια μέσα. Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο ακούσατε νωρίτερα ότι το πρόβλημα συνεχίζει, δεν πετούν ένα αέρια μέσα εκεί, μας τα έλεγε ο κύριος Φραγιαδάκης. Έχουν εξουθενωθεί οι πυροσβέστες από αυτή τη μακρά επιχείρηση που συνεχίζεται στην Κρήτη και όχι μόνο. Τα πράγματα λοιπόν δεν βαίνουν καλώς, δυστυχώς δεν βαίνουν καλώς. Θα δούμε για λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και θα επανέλθουμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πυρκαγιά, έτσι για να έχετε μια σφαιρική εικόνα για το πώς κινείται σήμερα η επικαιρότητα, ξεκινώντας με τα παραπολιτικά τα οποία κυκλοφορούν και θα τα βρείτε στα σημεία πώλησης του τύπου και φυσικά μαζί με τα παραπολιτικά σήμερα και το ένθετο secret υπάρχει και το Iran, το πληρέστερο περιοδικό της Ελλάδας για το τρέξιμο και όχι μόνο, προπονήσεις από τη θεωρία στην πράξη γιατί πέφτει ο ρυθμός το καλοκαίρι και προπονητικές συμβουλές, αυθεντικές εμπειρίες από διεθνείς διοργανώσεις και θέματα ειδικών για την υγεία, τη διατροφή και τις αθλητικές τάσεις. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα, παραπολιτικά, η κρυφίαση του Μαξίμου, τα κομβικά projects που θα έχουν υλοποιηθεί έως την άνοιξη. Ο Πρωθυπουργός έχει εστιάσει σε συγκεκριμένα έργα και δράσεις που θα παραδοθούν τους επόμενους μήνες και σίγουρα πριν τις εθνικές εκλογές. Ποια είναι και γιατί εκτιμάται ότι θα δώσουν στη Νέα Δημοκρατία την απαιτούμενη όθηση για την αυτοδυναμία, ανάμεσα τους και η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, την οποία επιδιώκει εν αγωνίως ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα γκάλωπο αποκάλυψη για την πέρια της Αττικής. Βλέπω εδώ φωτογραφία του κυρίου Χαρδαλιά. Ποια προβλήματα στοιχειώνουν την καθημερινότητα? Μια έρευνα που χαρτογραφεί τις ζωές μας. Θετικό το πρόσημο για τον Περιφερειάρχη Αττικής, τον κύριο Χαρδαλιά. 55,4% μάλλον θετική και θετική άποψη. Αρνητική και μάλλον αρνητική 39,2%. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. 5,4%. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, νέα μέτωπα και ακραία φαινόμενα, σκληρή μάχη με τις φλόγες και συναγερμός για δύσκολο Αύγουστο. Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπίου, ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε κρίσιμη περίοδο, Χριστίνα Ρήγου, μετεωρολόγος, ισχυρή άνεμη και ξηρή βλάστηση, η μεγάλη κίνδυνη. Μάικ Μανάτος, η Ουάσιγκτον εκτιμά πολύ την Ελλάδα μας, ο εκτελεστικός διευθυντής της Ελληνική Initiative στα παραπολιτικά. Σύρος Αίγιο, το θρίλερ αυτού του καλοκαιριού, τα θρίλερ αυτά του καλοκαιριού ζητούν φινάλε. Νέα μορφή πολέμου, η προπαγάνδα δηλητηριάζει τα chatbots. Το δημοσίευμα των Times, στο οποίο εστιάζει η εφημερίδα Παραπολιτικά, η οποία έχει μεγάλη συνεργασία με τον εκδοτικό κολοσσό. Πώς ο Όλυμπος θα αλλάξει και θα αναδειχθεί, τι λένε στα παραπολιτικά οι υπουργοί, η κυρία Μενδώνη και ο κύριος Παπασταύρου, και 11 νησιά για πλήρη χαλάρωση φέτος, χωρίς αυτοκίνητο, για φουλ αποτοξίνωση. Πάμε στην απογευματινή. Ανάσα στους νέους τα αφορολόγητα tips. Στα 6.000 ευρώ ετησίως αναδρομικά από την αρχή της χρονιάς ή απαλλαγή για φιλοδορήματα. Στηρίζουμε τις εργαζόμενους και τα παιδιά που δουλεύουν σεζόν. Τώρα θυμάμαι τι έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου τη δεκαετία του 80, να μην καταντήσουμε τα γκαρσόνια των Ευρωπαίων. Εκτός ελέγχου σε πυρήνο κλαίει όλη η χώρα, τραγικές εικόνες σε Βιωτή, Αργολίδα, Αχαΐα, Άρτα, μάχη με τις φλόγες στο ποικίλο όρος, δραματικές διασώσεις και απανωτά 112, κρέαμελ τέμιος αύριο. Η εισβολή στη Θέουτα διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ηγέτες στα χαρακόμματα, η μαζική είσοδος 60.000 Μαροκινών πυροδοτεί νέο γύρο αντιπαράθεσης για τα σύνορα και δοκιμάζει τα όρια της Σέγγεν. Εν προκειμένου πάντως έχει ένα δίκιο η κυρία Μελώνη. Δεν μπορεί να είναι μπάτη σκύλια, λέστε, η Ισπανία και μετά όλοι αυτοί να κυκλοφορήσουν ελεύθερα στις υπόλοιπες περιοχές. Γιατί έχουν ψηφίσει Ισπανίδα νόμο, ο οποίος μέσα σε τρεις μήνες μπορείς να πάρεις διαβατήριο και να μπορείς να περιδιαβαίνεις στην Ευρώπη με έναν τρόπο. Διαβατήριο δεν ξέρω αν είναι, πάντως θα έχεις το ελεύθερο να περιδιαβαίνεις στην Ευρώπη. Ανοίγει και ερκόπορτα με λίγα λόγια. 10 ναοί πάνω στο κύμα, αφιέρωμα στο φως αρχαίο ναυάγιο στην Άνδρο και πόσους καφές κάνει καλό στην καρδιά. 5 φλιτζάνια, λέει η Daily Mail. 5 φλιτζάνια. Ανάλογα τι καφέ, δηλαδή μισό λεπτό. Άμα εγώ πιω 5 φραπέ, ξέρω εγώ, θα. Εντάξει, τσατάλια θα γίνουν τα νεύρα μας. 5 καπουτσίνο, ξέρω εγώ. 5 ελληνικούς. Είναι ένα θέμα τώρα. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή. Δεν περισσεύει κανείς, το κίνημα δεν κάνει face control. Οδικός χάρτης του Πασόκ για την εκλογική μάχη. Ψηφοδέλτια, οργάνωση και διεύρυνση. Αντιμέτωποι με ειδικά δικαστήρια και μεγάλες δίκες ως τις εκλογές η κυβέρνηση, γράφει ο Βασίλης Κουρής και η Νεφέλη Χατζη Αλεξάνδρου και Ανδρέας Παπαδόπουλος, Χριστός Δρούζιας, Γιώργος Πέρος. Επίσης, Γιάννης Πανούσης με τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας στη διαπλοκή της Ελλάς ή τη δικαιοκρατία του Πασόκ. Και Άγιον Όρος Αθωνική Πολιτεία, το Θείο Βρέφος γράφει για τα θεία. Το Θείο Βρέφος είναι ο κύριος Λαλιώτης, έτσι. Έτσι τον είχαν βαφτίσει τη δεκαετία του 80, την σκληρή δεκαετία. Πάμε στην On Time Σαββατοκύριακο. Λύση στο χρήφο της Σύρου. Τα τελευταία λόγια της Βάγκης λίγο πριν κλείσει τα μάτια της. Η συμπλοκή, το φωνικό χτύπημα και τα βίντεο από τον τόπο της τραγωδίας. Μαρία Ολυμπία Ντεγκρές σε σχέση με τον Μάρτιν Πακανόφσκι. Τι λένε διεθνή μέσα για τον Αργεντινό δισεκατομμυριούχο που βρέθηκε στην Αντίπαρο για τα γενέθλιά της. Έλα. Σε νοσοκομείο της Κρήτης, οικογενειακή περιπέτεια στις διακοπές τους μετά τον τραυματισμό του γιού τους, Ρουβάς και Ζιγούλη. Μάλιστα. Μιχάλης Ιατρόπουλος, η αγάπη ενός πατέρα είναι ανεφόρον, Ρίγανη το φάρμακο της φύσης και Νίκος Οικονομόπουλος δώρησε 10.000 ευρώ για τη θεραπεία του Γιωργάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής χάρισε ελπίδα στην οικογένεια του παιδιού. Μπράβο του. Πάμε στα νέα. Μια Κυριακή, αλλιώς τέλος. Δεύτερη σκέψη για τη δεύτερη κάλπη. Σε αναθεώρηση του εκλογικού σχεδιασμού προχωρά το Μαξίμου, ξορκίζοντας πλέον μια δεύτερη εκλογική Κυριακή. Τη δείχνουν οι μετρήσεις που επεξεργάζεται το κυβερνητικό επιτελείο και προκαλούν ανησυχία για σημαντικές απώλειες σε μια διαδοχική αναμέτρηση. Ο Γκουτέρες άφησε την πόρτα μισάνοιχτη για τον επόμενο. Τι κρύβει τελευταία πράξη, άλλη μια πενταμερής για το Κυπριακό, στη σκιά του Κραν Μοντανά. Δεκάδες νεκροί, προσφυγικό κύμα στην πόρτα της Ισπανίας. Παγκόσμια πρεμιέρα, ο Μαρμαρινός παίρνει συνέντευξη από τον Βυρυπάγεφ και Βασίλης Μπέκας ξετρελάθηκε ο Μακρόν με τη γαλατόπιτα. Ο σεφ του Προεδρικού Μεγάρου γευματίζει με τον συνάδελφό μας τον κύριο Μανιάτη. Η νέα ζωή του κέντρου της Αθήνας, ξεχασμένα τα λιμάνια του Αιγαίου, οι αντιθέσεις στην Ελλάδα του 2026 και πύρινος κλειός, δεκάδες μεσημέτωπα σε όλη τη χώρα, φλόγες και στα περίχωρα της πρωτεύουσας, κόκκινος συναγερμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση για Ιταλία και Ελλάδα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Έρευνα για τη λειψιδρία. Το μαρτύριο της σταγόνας στα νησιά. Στραγγίζουν τα αποθέματα νερού. Τουρισμός, έλλειψη έργων υποδομής και real estate. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεκάδες νησιά, 10 νησιά των Κυκλάδων, λόγω μη λήψης μέτρων. 6.700 πισίνες στο νησιωτικό σύμπλεγμα. Οι μισές στη Μύκονο. Πάρτι απευθείας αναθέσεων για πανάκριβες και ενεργοβόρες μονάδες αφαλάτωσης. Αυτές που έπρεπε να έχουν γίνει με τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, έχω την εντύπωση. Πριν κάτι δεκαετίες πίσω. Άλλο ένα καλοκαίρι στο έλεος της φωτιάς και τσουνάμι ακρίβεια στα τα κόλπα της κυβέρνησης με τις τιμές. Ελλάς από τους ΟΤΑ ξεκινάει νέα μεταπολίτευση και φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Ούτε αλώνει τι δεν είδε ο Νόλαν. Ο βραβευμένος κινηματογραφιστής μιλάει στην εφημερίδα των συντακτών. Η Καθημερινή, μάχες με πολλά μέτωπα και σε ακραίες συνθήκες, η θελώδης άνεμη δυσχέρανα το έργο της πυροσβεστικής και ο Ερντογάν προσεγγίζει το Λίβανο με το βλέμμα στην Κύπρο, ύποπτες φωτιές σε μάντρες ανακύκλωσης, ποια είναι τα αίτια, περιπολίες για πιο καθαρή Αθήνα, συνέντευξη του Χάρη Δούκα και ακίνητα τσουχτερή ανακαινισμένη φοιτητική εστία. Πάμε στο ριζοσπάστη. Το έγκλημα επαναλαμβάνεται με ένοχο το αντιλαϊκό εχθρικό κράτος. Στον αστικό ιστό της Αθήνας έφτασαν ξανά οι φλόγες. Ευδίσκεψη Κουτσούμπα σε χωριά της Πιώτιδας που έπληξε το χαλάζι. Σαν μια γροθιά να παλέψουμε για μέτρα ανακούφισης για να ανοίξει ο δρόμος για ριζική αλλαγή. Ελεύθερος τύπος. Αποκλειστικό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το νέο πλαίσιο για προαγωγές και προϊσταμένους. Πύρινος εφιάλτης, δεκάδες πυρκαγιές μυθιλώδης άνεμους σε όλη τη χώρα. Εκενώσεις πυρκισμών σε Πόρτο Γερμενό. ποικίλο όρος και αργολίδα. Απόβαση 60.000 μεταναστών στην Ισπανία οργανώθηκε στα social media. Κατεβάζει στρατό η κυβέρνηση Σάντσες. Άργησε πολύ ο κύριος Σάντσεθ να το πάρει χαμπάρι. Το μόνο που ήξερε βέβαια ήταν ταχώνει στην Ιερουσαλήμ, στο Τελαβίβ κτλ. Ναι. Από 3.600 ευρώ σήμερα στις 6.000 ευρώ το ετήσιο αφορολόγητο για τα πουρμπουάρ. Από 31 Αυγούστου μειώσεις τιμών σε 500 προϊόντα από 40 εταιρείες. Ο Σάντσες, ο οποίος έχει και υπέροχες σχέσεις με τον κύριο Ερντογάν, να ξέρετε. Ισπανία γενικά δηλαδή. Πάμε στην εστία. Κίνδυνος ισλαμοποιήσεως της Ευρώπης από την αιμονή στη Σέγγεν. Σοκ στο δυτικό κόσμο από την παράνομη είσοδο 60.000 μεταναστών στην Ευρώπη. Ιταλία και Φιλανδία ζητούν κατάργηση της συνθήκης και γεωπολιτική παράμετρο κρύβει αποσταθεροποίησης Ισραήλ-Παλαιστίνη. Κόντρα. Κινούμενος κοριός ο Άδωνης Γεωργιάδης αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι φοράει γυαλιά με κρυφή κάμερα. Εκτεθειμένη κυβέρνηση θύελλε αντιδράσεων από όλη την αντιπολίτευση. Σόλο των πικαριών όλη η Ελλάδα, κραυγή απόγνωση από τους πολίτες θα μας κάψουν όλους για τα κέρδη τους. Τα κάγκελα οι γονείς απλησίαστες τιμές, ενίκιο 600 ευρώ για φοιτητικό σπίτι 35 τετραγωνικά. Πάμε στο λόγο. Σημάδια αποκλιμάκωση στο 2,7% από 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη Eurostat, υποχώρησε 1,4% στις βασικές τιμές καταναλωτή. Τι ισχύει για τους εποχικά εργαζόμενους, διπλησιάζεται σχεδόν το φορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Στη μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Ολομέλεια, το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της οδηγίας για σλαπς αγωγές. Ελεύθερη ώρα. Ταυτότητες χωρίς πατέρα και μητέρα. Η αφαίρεση του πατρόνου μου και του μητρόμηνου από τις νέες κυπριακές ταυτότητες δεν αποτελεί ευρωπαϊκή υποχρέωση, αλλά πολιτική επιλογή με βαθύτερο ανθρωπολογικό περιεχόμενο. Να γιατί ο υπουργός ΟΚΟΚ οικογένειας Δόμνα εξόκυλε στον Πειραιά και μας ενημέρωσε ότι η ελληνική οικογένεια δεν θα είναι στο μέλλον όπως είναι σήμερα. Και ετοιμάσου τώρα, έχει εδώ δύναμη. Ετοιμάσου, βάλε χειροκρότημα, βάλε οτιδήποτε. Άκου τώρα τίτλο. Η αποκρυφιστική μέγα τελετουργία του Μουντιάλ. Όταν ο Μέση βάπτισε τον Γιαμάλ και ο συμβολικός αριθμός 19. Να το ξαναδιαβάσω. Από την ελεύθερη ώρα το ποίημα. Αυτό είναι ποίημα. Είναι πραγματικά, πώς το λένε, τεχνούργημα. Η αποκρυφιστική μέγα τελετουργία του Μουντιάλ. Όταν ο Μέση βάπτισε τον Γιαμάλ και ο συμβολικός αριθμός 19. Δεν γίνεται. Δεν χειροκροτήσει αυτό το πρωτοσέλιδο. Ποιο θα χειροκροτήσει? Δημοκρατία στο έλεος του Θεού η χώρα. Συνθήκες ντροπής για πυροσβέστες. Δεν έχουν ούτε τα βασικά σε πολλές περιοχές. Κρανίου τόπος η Μισή Αττική. Και είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου λέει όσα δεν τολμούν οι ένοχοι και φοβικοί πολιτικοί. Πάμε στο κεφάλαιο. Καινές οι αποθήκες αερίου, βαρύς ο λογαριασμός. Η Ευρώπη αγοράζει το αέριο της επόμενης σεζόν έως και 75% ακριβότερα. Οδηγούμαστε σε ακριβό ενεργειακό χειμώνα. Έρχονται επιδοτήσεις. Μετοχές, το ραντάρ των επενδυτών, ο τραπεζικός κλάδος. Φουντώνει το ενδιαφέρον για πολυτελείς κατοικίες και μένει το πόλεμο της οπτικής ίνας. Πάμε στην αυτεμπορική. Σε πολεμική ετοιμότητα οι τράπεζες, τα όπλα των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα αδύναμα σημεία και η χρόνια αντίδραση τι έδειξαν τα γεωπολιτικά stress tests για τους 110 μεγαλύτερους ομίλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοντά στα 1.000 τα υποναυπήγηση πλοία των Greeks και υψηλό ρίσκο εκτινάχθηκαν τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου. Η χώρα στις φλόγες που ήχησε το 112. Και η Αλεξάνδρα Σδούκου, μόνιμα τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτά φίλες και φίλοι, τα σημερινά πρωτοσέλιδα των ελληνικών εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε.
1: Ακούτε Ionian FM

Εδώ είμαστε, αδέρφια. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλό μήνα. Μια δύσκολη κατάσταση. Δεν μπαίνει καλά ο μήνας, δυστυχώς. Βέβαια, δεν είναι και η πρώτη φορά που έχουμε τα ζητήματα αυτά με τις πυρκαγιές. Αλλά αυτό δεν είναι και δικαιολογία, έτσι. Δηλαδή, ζούμε στο ίδιο έργο πόσα χρόνια τώρα, δεκαετίες ολόκληρες. Ο Γιώργος λέει να κάνει ρεκόρ Μητσοτάκη στα καμένα. Και μην με πεις, λέει, Τσίπρα ή ΣΥΡΙΖΑ, όπως συνήθως λες. Δεξιός είμαι, αλλά όχι Μητσοτάκης, πατριώτης, καραμαλικός είμαι, λέει. Ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα αν είσαι, τι είσαι και τι. Και δεν με ενδιαφέρει και τι είσαι, βασικά. Αλλά τι πάει να πει τώρα, δηλαδή, τι επί Καραμαλή δεν είχε φωτιές, ή επί Παπανδρέου δεν είχε φωτιές, ή επί Τσίπρα δεν είχε φωτιές, ή επί Μητσοτάκη δεν έχει φωτιές, ή επί του επόμενου δεν θα έχει φωτιές όπως κι αν είναι. Δηλαδή, ας το δούμε λίγο διασταλτικά. Λέγοντας ότι αυτές οι πυρκαγιές τελικά θα συνεχίζονται όσο δεν τις αντιμετωπίζουμε βγαίνοντας έξω από το πλαίσιο που έχουμε συνηθίσει. Δυστυχώς έχει αποτύχει το πλαίσιο αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Εκ του αποτελέσματος έχει αποτύχει. Έτσι. Τώρα μου λες, ας πούμε, Καραμαλή, ας πούμε, το 9 μόνο κάηκαν 210.000 στρέμματα γης. Το 9. Έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα στη Βορειοανατολική Αττική από το Γραμματικό ξεκίνησε και καταστράφηκε ο Μαραθώνας, Πεντέλη, Σταμάτα, Διόνυσος, Παλίτνη, Πικέρμη. Τι να λέμε τώρα. Δυστυχώς, εάν δεν τις δούμε διαφορετικά τις πυρκαγιές, εάν δεν δούμε ένα διαφορετικό σχεδιασμό, ο οποίος να ξεκινά από τις γειτονιές. Δυστυχώς έτσι πρέπει να είναι, να οργανωθούμε στις γειτονιές. Πώς το λέγεται το ΚΚΕ, να οργανωθούμε στις γειτονιές. Έχει ένα δίκιο όμως. Να οργανωθούμε, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο, θα το έλεγα εγώ. Όχι, δεν θα κάνουμε πολιτοφυλάκες εδώ, αλλά θα κάνουμε σε ένα εθελοντικό πλαίσιο, θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα στις γειτονιές μας, με το Δήμο να προωθεί τέτοιες ενέργειες με πιο θερμά και με άλλο σχέδιο και με διαφορετικό σχεδιασμό. Πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές παρατηρήσεις στην περιοχή Παξιμάδα της Κάριστου, ξέρετε τώρα Κάριστος κοντά Καβοντόρο κτλ, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. 130 χιλιόμετρα την ώρα. Τι να πεις. Λοιπόν, 130 χιλιόμετρα την ώρα, παιδιά, η φωτιά είναι, δεν ελέγχεται, έτσι. Δεν ελέγχεται. Για να καταλάβετε, 11 μποφόρ είναι 103 χιλιόμετρα έως 118 χιλιόμετρα στα 11 μποφόρ. 12 μποφόρ, που είναι συνθήκες κυκλώνα, είναι 119 πλάς. Έτσι. Και μιλάμε τώρα στην Παξιμάδα, καταγράφηκαν ρηπές ανέμου που έφταναν τα 130 χιλιόμετρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Καλημέρα στην κυρία Ζωή, που κλείνει σήμερα τα 83 της χρονιά. Να τα χιλιάσετε, κυρία Ζωή, και ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, έτσι, που μας στέλνετε. Ιδιαίτερα σας ευχαριστώ που είστε και φαν, που λένε, δική μου εδώ ακροάτρια της πρωινής πτήσης. Να είστε καλά, να έχετε υγεία και να ζήσετε σαν τα ψηλά βουνά. Λοιπόν, στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν, λέει, οι αρμόδιες αρχές στη Βάρη της Σύρου, λέει ο Τάκης. Διαπιστώθηκε ότι έκανε χρήση, λέει, υπαίθριας ψισταριάς. Μπάρμπεκιου είχε βάλει, λέει, ο αλλοδαπός. Όχι ότι δεν έχουμε και ντόπιους να κάνουν τα διάφορα. Παρά τα αυστηρά μέτρα πυροπροστασίας, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε πρόστιμο και ποινή φυλάκιση ενός έτους και πρόστιμο 3.500 ευρώ. Κάποιοι, λέει, περιμένουν να σταματήσουν οι φωτιές. Τον αέρισαν, λέει. Τον αέρισαν. Το λέει αλλιώς, αλλά. Ναι, τώρα πάμε σε άλλο μήνυμα. Ευχαριστώ την Αντωνία, ευχαριστώ πολύ. Ο Γκατζόλης,
Καλημέρα, λέει, και εσύ τέκνον βρούτε, αποκαλείς τους λαθρό μετανάστες. Εγώ διάβασα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τους αναφέρουν έτσι. Αν θες την προσωπική μου άποψη, αυτοί οι οποίοι μπήκαν στην... όποιος επιχειρεί παράνομα να εισέλθει έτσι σε μια επικράτεια, εθνική κρατική επικράτεια, είναι παράνομος. Άρα είναι παράνομοι μετανάστες. Τώρα αν είναι παράνομοι, είναι αλαθρό και η λέξη με τις λέξεις θα παίξουμε τώρα. Παράνομη είσοδος. Καθαρίσαμε. Παρά τον νόμο, ρε φίλε, μπαίνει ο άλλος, είναι παράνομα. Μπαίνει παράνομα. Τι να κάνουμε τώρα. Τι παράτυπα και παρά. Δηλαδή τώρα τι ξοραίζουμε, τι παίζουμε με τις λέξεις. Πολύ, πολύ, πολύ τυπικότητα και πολύ περιτύλιγμα μας έχει φάει όλο αυτό, έχω την εντύπωση, παιδιά. Ουσία. Η ουσία. Να δούμε την ουσία.

Λοιπόν, εσείς που κινείστε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, το ύψος του Κάστρου Βιωτίας, 123ο χιλιόμετρο κοντά στο Μαρτίνο. Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Δυστυχώς σκοτώθηκε ο ένας οδηγός. Λίγο μετά τις 7 το πρωί, όπως σας έλεγα, στην περιοχή του Μαρτίνου, 123 χιλιόμετρο, από τη σφοδρή σύγκρουση, το ένα φορτηγό απογειώθηκε και ανατράπηκε, βγήκε έξω από το δρόμο. Το δεύτερο έσκασε πάνω στο τσιμεντένιο διαχωριστικό και πήρε φωτιά. Ο οδηγός του φλεγόμενου οχήματος κατάφερε να βγει εγκαίρως από την καμπίνα και να σωθεί, ωστόσο ο οδηγός του ανατραπέντος φορτηγού ανασύρθηκε νεκρός. Πρέπει να σας πω ότι ο δρόμος είναι κλειστός. Κλειστός ο δρόμος. Τι να πεις τώρα, μιλάμε τώρα, το φορτηγό το ένα έχει καταστραφεί ολοσχερός και το άλλο έχει διαλυθεί που έχει ανατραπεί. Το άλλο το καμένο βέβαια έχει καεί από εξ ολοκλήρου. Πρέπει να σας πω ότι αυτό έχει γίνει στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Εκτρέπεται η κυκλοφορία, μέχρι και πριν από λίγο είχαμε εκτροπή της κυκλοφορίας από το 115 χιλιόμετρο στο ύψος του Κάστρου, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα, γιατί έχουμε και εκεί εκτροπή, πραγματοποιείται από το 125 χιλιόμετρο στην περιοχή του Μαρτίνου. Με λίγα λόγια, να είστε υποψιασμένοι, γιατί μπορεί όντως και τώρα αυτή τη στιγμή να ισχύουν αυτά που σας είπα. Εάν κάποιος φίλος μας, ακροατής μας, διέρχεται από το σημείο, και έτσι, γιατί είπαμε, είστε οι καλύτεροι reporters, το 211-10-80-8-80 θα μας πάρει τηλέφωνο και εμείς θα πάρουμε πίσω, έτσι, για να μπορέσουμε να δώσουμε χείρα βοηθείας στους οδηγούς που περνούν από εκεί. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί πάντως, γιατί τα πράγματα δεν είναι εύκολα, έτσι, στο σημείο δεν είναι καθόλου εύκολα.

Λοιπόν, στο Πόρτο Γερμενό ενισχύονται οι δυνάμεις και εκεί όσο γίνονται, όπως και στην Αιγιάλια. Φαίνεται ότι εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα να πετάξουν αεροπλάνα στο μέτωπο αυτό του Πόρτο Γερμενού, έχουν δώσει τα εναέρια μέσα, έχουν σταλεί προς την περιοχή της Αιγιάλιας, μπορείς μπορέσουν και δώσουν εκεί χειραβοηθείας. Το άλλο το φοβερό είναι τώρα στο Ρέθινο, ψάχνουν να βρουν, μας το έλεγε νωρίτερα και ο συνάδελφός μας ο Δημήτρης Σκουλούδης από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, όχι Θράκης, Κρήτης. Μας έλεγε λοιπόν ότι αν υπάρξει ένα παράθυρο, είναι καθυλωμένα μέρες εκεί οι αεροπλάνα και ελικόπτερα, ότι αν υπάρξει ένα παράθυρο κάποια στιγμή και μπορέσουν και πετάξουν, θα ελεγχθεί και η φωτιά. Αυτό λένε οι πυροσβέστες εκεί. Αλλά δυστυχώς είναι τέτοιες συνθήκες και πάνω από την περιοχή που έχουμε τις εξέλιξεις στην Πυρκαγιά, αλλά και εκτείνεται σε ένα μέτωπο 100 χιλιόμετρων, έτσι φανταστείτε το τώρα, 100 χιλιόμετρα. Αλλά και στη θαλάσσια περιοχή επικρατεί μεγάλη φαλασσοταραχή και δεν μπορούν να φορτώσουν νερό, να εφοδιαστούν δηλαδή τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, είτε είναι αεροπλάνα είτε ελικόπτερα, για να μπορέσουν μετά να κάνουν την επιχείρηση ρήψης.

Λοιπόν, έχω μπει στο αστεροσκοπείο, στην ειδική σελίδα που αναφέρει τις ρηπές ανέμου, τις μέγιστες ρηπές ανέμου. Στην Πεντέλη, στην κορυφή της Πεντέλης, έχει φτάσει τα 112 χιλιόμετρα την ώρα. Είμαστε δηλαδή 11 μποφόρ πλάς στα όρια. Είμαστε κοντά στα όρια του να μπούμε στα 12 μποφόρ. Όχι, έχουμε ξεφύγει. 119 είναι νομίζω τα 11 μποφόρ, ναι, κοντά, πολύ κοντά. Επίσης, όπως σας έλεγα, στην Παξιμάδα Καρύστου 130 χιλιόμετρα την ώρα, και είναι αρκετές περιοχές που έχουμε συνθήκες ανέμου 10 μποφόρ. 10 μποφόρ.

0: Λοιπόν, δυστυχώς λέει ο Τάσος, η κατάσταση κάθε χρόνο είναι ίδια και απαράλλαχτη. Λίγα πράγματα διακρίνουμε διαφορετικά. Δεν πρέπει να είμαστε και ευχαριστημένοι επειδή δεν θρυνούμε θύματα. Θύματα έχουμε θρυνήσει. Πυροσβέστες, αγαπητέ φίλε, μην το ξεχνάμε. Έτσι. Το ότι έπεσαν στο καθήκον ότι ήταν η δουλειά τους αυτή δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να φύγουν έτσι, οι άνθρωποι. Δεν έχουμε τους πυροσβέστες για να σκοτώνονται, τους έχουμε για να σβήνουν τις φωτιές και να επιστρέφουν στα σπίτια τους μετά και στις οικογένειές τους. Κανείς δεν είναι απρός ανάλωση. Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που λες. Κοίταξε να δεις, το θέμα μας δεν είναι βασικά το αν θα κάνουμε σκληρή κριτική ή λιγότερο σκληρή κριτική. Λέει ότι κάνουμε δίκαιη κριτική. Το θέμα είναι, αγαπητέ φίλε, η κριτική αυτή να έχει και αποτελέσματα. Και εμείς αυτό που θέλουμε είναι, άσχετα αν το πώς το τιτλοφορεί κανείς, που τιτλοφορεί κανείς την κριτική μας, το θέμα είναι να είμαστε και χρήσιμοι. Και επαναφέρω και επαναλαμβάνω αυτό που συζητήσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Γιάνναρο, αλλά και με τον κύριο Φραγκιαδάκη και με τον Δημήτρη τον Σκουλούδη, τον συνάδελφό μας από τον Αττίνα Δυτικής Κρήτης, είναι ότι πρέπει να δούμε διαφορετικά πλέον όλο το σχεδιασμό ίσως που έχει να κάνει με τις πυρκαγιές στη χώρα μας, με δεδομένο ότι όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθούμε μικρή πρόοδος να έχει έτσι, συντελεστεί, και αυτό που χρειαζόμαστε είναι να σκεφτούμε πλέον έξω από το πλαίσιο και να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε ξανακάνει. Που σημαίνει τι, να δούμε πώς μπορούμε να εντάξουμε τις γειτονιές και τις πόλεις μέσα από έναν πολιτικό σχεδιασμό τοπικό κάθε περιοχής. Να δούμε πώς θα εκπαιδευτούν οι πολίτες για να μπορούν να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο σχεδιασμό. Να δούμε πώς από το σχολείο ακόμα θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια ενημέρωση. Θα πει κάποιος από το σχολείο ενημέρωση για την οδική ασφάλεια. Από το σχολείο ενημέρωση για την. Ναι, αλλά από το σχολείο τι πρέπει να κάνει. Από το σχολείο δεν πρέπει να ξεκινάμε. Δηλαδή δεν ασχολούνται τα παιδιά μόνο με τα social media. Και με αυτά, δεν λέω. Αλλά με όλο το πλαίσιο, παιδιά. Πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Πρέπει να δούμε πώς το κάθε ένας μας μπορεί φτιάχνει ένα σπίτι. Να δούμε πώς μπορεί αυτό το σπίτι να έχει μια πυροπροστασία με έναν τρόπο μέσα, δηλαδή θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα εδώ, δηλαδή δήμοι πράσινοι, δήμοι οι οποίοι έχουν πολύ πράσινο θα μπορούσαν να κάνουν τι, να συνάψουν συμφωνίες με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μέσα από πυροπροστασίας, να κάνουν διαγωνισμούς, να κάνουν τέλος πάντων ενέργειες έτσι ώστε να μπορέσουν να προμηθευτούν οι ιδιώτες φτηνότερα αντιπυρικά μέσα προστασίας. Προσέξτε, εγώ δεν λέω να... μην παρεξηγηθώ. Εδώ δεν λέω να αντικαταστήσουν οι ιδιώτες το κράτος. Αυτό δεν πρέπει να γίνει και ποτέ και δεν υπάρχει και τρόπος να γίνει. Απλά ενισχυτικά και εφόσον βλέπουμε ότι τα πράγματα ακόμη και σε κράτη πάρα πολύ αναπτυγμένα και σαφώς με καλύτερες υποδομές από ό,τι εμείς, Καναδάς ας πούμε, Ισπανία, Γαλλία, βλέπετε πως ότι αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα και εκείνοι. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά, να το δούμε πως διαφορετικά, μήπως μπορέσουμε και κάνουμε κάτι. Οι δήμαρχοι ας κάνουν λιγότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις εφέτος. Και κάθε χρόνο ας κάνουμε μια-δύο λιγότερες. Όχι να τις καταργήσουμε, όχι. Δεν το συζητώ αυτό. Αλλά και να δώσουν τα χρήματα αυτά ώστε να εκπονηθεί ένα σχέδιο, να υπάρξει ένας τρόπος, κάτι τέλος πάντων, αδερφέ, να κινηθεί. Στο σχεδιασμό το στρατιωτικό υπάρχει παλαϊκή άμυνα. Στο σχεδιασμό της αντιπυρικής προστασίας δεν ξέρω αν χωράει παλαϊκή άμυνα. Αλλά θα μπορούσε να υπάρχει και ένα γενικότερο, έτσι, μια γενικότερη αντιμετώπιση από όλους μας. Όσο γίνεται. Ξεκινάμε από την ενημέρωση και προχωράμε μετά παρακάτω σε άλλους τρόπους. Στο radio@parapolitika.gr ό,τι θέλετε να μας επισημάνετε σχετικά με όσα συμβαίνουν και τεκταίνονται αυτή την ώρα στις αιστείες φωτιάς που είναι διάσπαρτες όλη τη χώρα. Πρέπει να πω και για ακόμη μια φορά και να εξάρουμε την προσπάθεια των ανδρών και των γυναικών της πυροσβεστικής υπηρεσίας που βρίσκονται στο μέτωπο της πυρκαγιάς 3 και 4 ημέρες ορισμένοι, πρέπει να αυτούς τους ανθρώπους με σεβασμό να τους δούμε και να τους δει και η πολιτεία και να τους ανταμείψει όσο γίνεται για όλα αυτά που κάνουν και όλα αυτά που προσφέρουν. Όπως έλεγε ο πυρομετεωρολόγος ο κύριος Γιάνναρος, από τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και αυτή τη στιγμή μένεται, έχουμε φτάσει να έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 45.000 στρέμματα. Και όλα αυτά δίπλα από την Αττική. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εάν πάτε μια εκδρομή, δηλαδή εγώ έπαθα πλάκα, πραγματικά εντυπωσιάστηκα, με πιάσε μια θλίψη απίστευτη. Είχα καιρό να πάω στην περιοχή της Βαρυμπόβης και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Άλλο πράγμα ήξερα, άλλο πράγμα είδα. Είδα μια Βαρυμπόπη η οποία αποψηλωμένη τελείως από δέντρα. Τίποτα δεν υπήρχε από δάσος. Είδα την Ιπποκράτειο Πολιτεία εκεί που ζήλευες το πράσινο να είναι έτσι γκρίζα κουφάρια των δέντρων, δεκάδες, εκατοντάδες στρέμματα, χιλιάδες ίσως. Τι να πω. Δυστυχώς αδερφιά, δυστυχώς. Πάμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο. Η Τζούλη Τσίγκα είναι ήδη εδώ. Λίγο θα αναλάβει τη σκυτάλη της ενημέρωσης. Από τις 10 θα ξεκινήσει και εκείνη την ενημέρωσή σας. Φυσικά σε πρώτη γραμμή όλα όσα ζουν τα δραματικά, κυρίως οι κάτοικοι των περιοχών που πλήττονται αυτή την ώρα από τις φλόγες, από το πύρινο θηρίο.
1: Ιόνιον FM.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Επικοινωνία.
7: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
8: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
9: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
10: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
11: Diamonds are forever.
12: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
13: Διαβάστε στην απογευματινή ανάσα στους νέους τα αφορολόγητα tips. Το όριο αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Στα 30 έτη από 25 η πραγματική έκτηση ποινής για τους πολυεισοβήτες. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα. Μπαράζ από 112 για εκενώσεις. Ακραία μελτέμια έως την Κυριακή. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

Διαβάστε στην απογευματινή ανάσα στους νέους τα αφορολόγητα tips. Το όριο αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Στα 30 έτη από 25 η πραγματική έκτηση ποινής για τους πολυεισοδίτες. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία, Αργολίδα και Αχαΐα. Μπαράζ από 112 για εκενώσεις. Ακραία μελτέμια έως την Κυριακή. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

49 λεπτά μετά τις 9 που συζητάμε για το θέμα των καμένων εκτάσεων, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να σας πω ότι από το 2016 έως σήμερα, τα τελευταία 9 χρόνια, μέχρι το 2025, τα τελευταία λοιπόν 9 χρόνια στην Ελλάδα έχουν καεί συνολικά περισσότερα από, κρατηθείτε, 3,2 εκατομμύρια στρέμματα βασικής και αγροτικής γης, με βάση τα επίσημα δεδομένα ευρωπαϊκών και εθνικών φορέων, όπως το European Forest Fire Information System. Να ξαναπώ το νούμερο. 3,2 εκατομμύρια στρέμματα δασικής και αγροτικής έκτασης. Ρεκόρ είχαμε το 2021 με 1.300.000 στρέμματα. Είχαμε την καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, αν θυμάστε τότε. Και όχι μόνο. Άλλο ρεκόρ το 23, 1.726.000 στρέμματα. Κορυφαία η φωτιά στον Εύρο που έκαιγε εκεί μήνες. 500.000 στρέμματα το 24 και 477.000 στρέμματα το 2025.

0: Αυτά φίλες και φίλοι, ενώ έρχονται και μηνύματα συνεχώς. Εμένα με λυπήλει ο φίλος μας ο Στέφανος από τη Γερμανία, Στέφανος Τσαχτίδης. Η εικόνα όλων αυτών των αγελαδοτρόφων και καγκουροτρόφων του Πόρτο Γερμανού και τις Πρεβέλες που θα δουν τα ζώδια, λέει, τα ζώα τους να καίγονται. Ελπίζω η κυβέρνηση να τους επιδοτήσει. Φιλιά από τη Γερμανία. Επίσης, καλημέρα στην Τίνα. Ευχαριστώ πολύ, Τίνα. Γεώργιος Βλάχος. Μιλάμε για πυροπροστασία, για συμμετοχή των πολιτών κτλ. Όλα καλά και άγια, αλλά αυτά θα προσφέρουν έγκαιρη ενημέρωση για την έναρξη της φωτιάς και την άμεση αντιμετώπιση. Σε όλες τις φετινές φωτιές το πρόβλημα ήταν ότι δεν αποκρίθηκε η πυροσβεστική άμεσα. Μέχρι τα αναμελτέμια, όλες οι φωτιές δεν αντιμετωπίστηκαν εν τη γενέση. Οι περιπολίες και συμμετοχή των πολιτών θα αποτρέψουν τον Ελληναρά του. Σε μένα θα πας να πεις να μην βάλω φωτιά, τόσα χρόνια τι κάνω. Και εκεί έχει χόρτα, βάζει τον τροχό, κάνει ηλεκτροκόλληση. Κοίταξε, όταν λέμε ότι πρέπει να έχουμε. Μέσα από τους δήμους και τις γειτονιές να ξεκινήσει όλο αυτό, σημαίνει ότι προσεγγίζεις και αυτούς τους ανθρώπους και τους μιλάς και τους ξυπνάς και τους. Θα μου πεις, άμα ο άλλος είναι προβληματικός, θα είναι προβληματικός, αλλά ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Ακόμη και για αυτόν. Να μην έχει τουλάχιστον τη δικαιολογία ότι δεν ήξερε, λέμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με κάτι καλύτερο. Κάτι πιο έτσι. Δηλαδή, είναι γκρίζο και μαύρο το, καιρικό, το σκηνικό που ζούμε. Λόγω της πυρκαγιάς, να δούμε και τι γίνεται στα αθλητικά μας με τη Σοφία Καρακασίδη που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Τηλεμάνσια, και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Να πούμε για την εθνική μας υπερηφάνεια μέσα σε όλα με την τεράστια επιτυχία που έχουμε στο Πόλο. Μία που ούτε καν έχει πληρωθεί βασικά μία εβδομάδα από το πιστό μετάλλιο της εθνικής ομάδας αντρών στο World Cup και είχαμε χθες τον ιστορικό θρίαμβο της Εθνικής Κορασίδων που πάτησε στην κορυφή του κόσμου. Τα χρυσά μας κορίτσια μας έκαναν υπερήφανους. Νίκησαν με 11-7 την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και πρόσθεσε μία ακόμη τεράστια επιτυχία στην ελληνική υδατοσφαίριση, όπου διανύουμε πολύ λαμπρές μέρες, είναι η αλήθεια. Δεν σταμάτησαν εντωμεταξύ τα σπουδαία για την Ελλάδα, γιατί είχαμε και την ανάδειξη της Άννας Μαρίας και Ειρήνη Αλεξανδρίου σε πρωταθλήτριες Ευρώπης που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι. Μέσα σε όλα τη λέμε και είχαμε αυτά τα χαμόγελα με τις εκπροσωπήσεις μας στα παγκόσμια και διεθνή στερεώματα. Να πούμε ότι είχαμε την είδηση για τον Παύλο Παντελίδη του Παναθηναϊκού, ο οποίος δυστυχώς υπέστη συντριπτικό κάταγμα της Περώνης σε φιλικό του Παναθηναϊκού με την άφεση Καλυθέα. Όπως έγινε γνωστό, χειρουργήθηκε με επιτυχία. Αναμένεται να απουσιάσει για αρκετό διάστημα, από 4

0: έως 6 μήνες, άρα δεν θα τον έχει ο Παναθηναϊκός στη διάθεσή του. Στόχος είναι να επιστρέψει στις αρχές του 2027 και εννοείται ένα από τα πρώτα θέματα, μπορούμε να το πούμε, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, είναι όλο αυτό που έχει συμβεί με τον Ιφαντίνο και τα σχέδια που είχε να πουλήσει ένα μερίδιο του Μουντιάλ. Προκλήθηκε εξαιρετικόμως στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ανακοίνωσε ότι τελικά αποσύρει το σχέδιό του. Τόνισε ότι δεν ήθελε να προκαλέσει έτσι κάποιον διχασμό, αλλά από τη στιγμή που προκλήθηκε όλο αυτό που πραγματικά δεν είχε προηγούμενο, να πούμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί, τουλάχιστον μέχρι στιγμή. Δεν ξέρω αν θα επανέλθει με κάποια άλλη έτσι ιδέα, αλλά όλα μένουν ως έχουν και από τη στιγμή που έγινε και η παρέμβαση από την ίδια την UEFA και άρχισε η μία ομοσπονδία μετά την άλλη να στρέφεται ενάντια σε αυτό το σχέδιο, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει όλο αυτό το σχέδιο που είχε και να αποσύρει αυτή την πρόταση.
1: Σοφία Καρακασίδη στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σοφία μου. Δυστυχώς η εικόνα είναι η εικόνα αποκάλυψης. Κρανίου τόπος έχει γίνει η ευρύτερη περιοχή στο Πόρτο Γερμενό, με σπίτια στις φλόγες, σπίτια τα οποία έχουν καεί, περιουσίες οι οποίες έχουν χαθεί. Και εδώ πρέπει να έρθει το κράτος και να θεραπεύσει όσο γίνεται όλα αυτά που έχουν συμβεί για ακόμη μια χρονιά, όλα αυτά που ζούμε. Ας ελπίσουμε και ας πούμε και μη χειρότερα, δυστυχώς. Τζούλη Τσίγκα, έτοιμη κυρίες και κύριοι να εισέλθει στο ραδιοθάλαμο και θα είναι για τις επόμενες 3 ώρες μαζί σας η Τζούλη. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτό το πρωινό. Πήγαμε μία ώρα πιο μετά. Ξεκινήσαμε στις 7 σήμερα το ραντεβού μας και αύριο έτσι θα πάμε, 7 με 10 το πρωί. Μακάρι να έχουμε καλύτερα νέα από τα μέτωπα της πυρκαγιάς, να μην έχουμε φωτιές δηλαδή, με λίγα λόγια. Γιατί εμείς είχαμε άλλα για σας σήμερα, πιο ευχάριστα. Διακοπές είχαμε κατά νου. Αλλά δυστυχώς η επικαιρότητα είναι τέτοια που δεν μας επιτρέπει. Μακάρι να είναι αλλιώς τα πράγματα αύριο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής στήσης. Θανάση Αθανασόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο Άτλαντας στον ήχο απέναντί μου. Για σου, Θανάση, δύναμη. Η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 2-11-10-80-8-80. Ο πρίντς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Διάλεξε τα τραγούδια. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του ευωικού Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο ο πιλότος σας, Τηλέμαχος Σαντορινέος. Ας σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Σε ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα αύριο. Εμείς πάντα με αισιοδοξία θα προσπαθούμε να δούμε τα γεγονότα και την προοπτική τους. Και πάνω απ' όλα να έχουμε ψηλά το κεφάλι. Γιατί μόνο έτσι θα καταφέρουμε να αναπνεύσουμε πάνω από τους καπνούς. Καλημέρα, αδέρφια.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
9: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival. Τετάρτη 5 Αυγούστου στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό.
10: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Λαμίας, εκεί στο 123ο χιλιόμετρο κοντά, όπου συγκρούστηκαν φορτηγά και υπάρχουν πληροφορίες για ένα νεκρό. Αν κινείστε λοιπόν στην Αθηνών Λαμίας, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα, λόγω της εκτροπής και της ανατροπής των φορτηγών στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Οπότε πάμε να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Αν πηγαίνετε προς Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία εκτρέπεται από το 115ο χιλιόμετρο στο ύψος του Κάστρου. Αν γυρνάτε προς Αθήνα, η κυκλοφορία εκτρέπεται από το 125ο χιλιόμετρο στην περιοχή του Μαρτίνου. Καλό δρόμο όσοι κινείστε και να προσέχετε πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε ότι φεύγει το μεγαλύτερο κύμα αδειούχων αυτές τις μέρες. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ. Στα παραπολιτικά μπορεί να έρθαμε μία ώρα πιο κάτω, αλλά είμαστε όλη η ομάδα έτοιμη. Στα παραπολιτικά, στους 90,1, η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες και θα την πάμε μέχρι τη μία. Τον ήχο ρυθμίζει επιτέλους ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Επέστρεψε στην επιμέλεια της παραγωγής εδώ, επιποδός 24 ώρες 24 ώρο, είναι η Κατερίνα Πλατή, πολύτιμη συμβολή της. Ο Θανάσης Βούτσινος έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια, έχει κάνει και τις προτάσεις του φυσικά δεκτές όλες. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 88 80 απαντάει εκείνη τη Μαρία Ιωάννου. Μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα στο mail μας, τα περιμένουμε, radio@parapolitika.gr. Στείλτε μας και για μια απλή καλημέρα, αλλά και αν είστε κάπου που βλέπετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή που θέλετε να αναφέρετε κάτι που γίνεται εκεί, εδώ είμαστε να το ακούσουμε, να το μεταφέρουμε και εμείς με τη σειρά μας και να το κουβεντιάσουμε ή να ενημερώσουμε αυτούς που πρέπει να ενημερώσουμε. Στο μικρόφωνο, ως τη μία η Τζούλη Τσίγκα.

Κάποτε κάπου το καλοκαίρι λοιπόν, που λένε οι Simple Minds, να κάνουμε ένα πρώτο απολογισμό όσων συμβαίνουν και όσων έχουν συμβεί. Ειδικά από χθες την Βιωτία, στο Πόρτο Γερμενό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Τη νύχτα οι πληροφορίες λένε ότι η φωτιά μπήκε στον οικισμό, ότι υπήρξαν καταστροφές σε σπίτια, έγιναν και απεγκλωβισμοί μέσω θαλάσσης. Είναι το πιο δύσκολο σημείο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν δύο μέτωπα, ένα προς Δόμβρενα και ένα προς το Πόρτο Γερμενό. Δύο πυρηνά μέτωπα. Υπάρχουν πτυτικά μέσα. Οι άνεμοι παραμένουν πολύ ισχυροί. Ας ελπίσουμε να προλάβουν να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα. Το δεύτερο δύσκολο μέτωπο είναι στην Αιγιάλια. Είναι σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Πανόραμα. Θα το δούμε και αυτό.

Δεν σας έλεγα ότι με δυσκολία συμμετέχουν τα πτυτικά μέσα, να πριν από λίγο σταμάτησαν πάλι. Εκεί λοιπόν στο δρόμο για την Ψάθα, για το πρώτο Γερμενό, σε αυτόν τον υπέροχο Κυθερώνα, ο απολογισμός είναι αποκαρδιωτικός και δεν τον έχουμε δει ακόμα σε όλο του έτσι, το μέγεθος. Αυτό το κατάφυτο βουνό, ένα βουνό με δάσος, όχι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, δάσος και μάλιστα δάσος ακαλλιέργητο, και αυτό δεν είναι πάντα καλό. Γιατί οι δασολόγοι λένε ότι πολλές φορές είναι καλύτερα να καλλιεργούνται τα δάση, να υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν μέσα, που δουλεύουν, που είναι μελισσοκόμοι, γιατί ανοίγουν δρόμους έτσι κι αλλιώς που χρησιμοποιούνται και ως αντιπυρικές ζώνες μετά. Παρ' όλα αυτά, ο Κυθερώνας ήταν ή είναι υπέροχος. Ας ελπίσουμε να ισχύει ο Ενεστώτας. Εκεί όμως η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έκανε μια ανάρτηση νωρίτερα και τον ακούσατε και εδώ, τον πυρομετεωρολόγο Θοδωρή Γιάνναρο, που μίλησε στον τηλέμαχο Σαντορινέο λίγο νωρίτερα. Και ανέφερε ότι περισσότερα από 40.000 στρέμματα γης έχουν επηρεαστεί από τη φωτιά. Για την ακρίβεια, η συνολική καμένη έκταση, λέει, φαίνεται να υπερβαίνει τα 40-50.000 στρέμματα, γεγονός που αποτυπώνει και το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής στην περιοχή. Συγκεκριμένα έγραψε ο Θοδωρής Γιάνναρος, το μέγεθος της καταστροφής από την πυρκαγιά που ξεκίνησε βόρεια του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία είναι ασύλληπτο. Η έκταση που έχει επηρεαστεί φαίνεται να ξεπερνά τα 40-50.000 στρέμματα. Και απ' την άλλη, σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο, τον έτερο διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε και τις πρώτες δορυφορικές εκτιμήσεις για τα καμένα σε Ρέθυμνο και Πάρο. Είναι οι μεγάλες φωτιές που μας απασχόλησαν τις προηγούμενες ημέρες. Στο Ρέθυμνο, μάλιστα, υπάρχουν και αναζωπηρώσεις. Μέσα από τις εικόνες των δορυφόρων, λοιπόν, όπως αναφέρει ο Κώστας Λαγουβάρδος, αποτυπώνεται η ένταση των δασικών πυρκαγιών που επηρέασαν την περιοχή του Νοτίου Ρεθύμνου και την Πάρο τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με τα δεδομένα από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές, η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο επηρέασε περίπου 40.000 στρέμματα μέχρι και το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ η δασική πυρκαγιά στην Πρέβελη εκτιμάται ότι επηρέασε περίπου 7.500 στρέμματα. Στην Πάρο επηρέασε 9.760 στρέμματα.

Χθες είχαμε πάνω από 75 φωτιές σε πολλά σημεία. Το πρόβλημα είναι ότι στις περισσότερες δεν υπήρχε συνδρομή εναέριων μέσων λόγω των θηλωδών ανέμων, όπως και τις προηγούμενες μέρες ήταν προβληματική η συμμετοχή των εναέριων μέσων από τον καπνού που άφηνε μηδενικά περιθώρια ορατότητας. Είχαμε φωτιά και στην Αττική που ξεκίνησε από το ποικίλο όρος, από την περιφερειακή Εγάλεο, πήρε μεγάλες διαστάσεις πολύ γρήγορα, πέρασε στην άλλη πλευρά του ποικίλου όρους, έφτασε μέχρι το Χαϊδάρι σε πολύ κοντινή απόσταση από τη λεωφόρο Αθηνών, έγιναν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σταμάτησε η κυκλοφορία σε πολλά σημεία της λεωφόρου Αθηνών και σκεφτείτε ότι ήταν και απόγευμα εξόδου αυτό έτσι για τον αδειούχον. Εδώ έπεσαν επάνω αρκετά αεροσκάφη και ελικόπτερα, μπόρεσαν δηλαδή να συμμετάσχουν. Δόθηκε προτεραιότητα φυσικά στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, το οποίο εκενώθηκε. Τελικά η φωτιά ελέγχθηκε γρήγορα και αυτό ήταν στα πολύ θετικά.

0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο πρώτο γερμενό να καλημερίσουμε με ευχή να είναι καλύτερη μέρα τον κύριο Γιάννη Γκιώκα. Είναι ο πρόεδρος των νικηστών στο πρώτο γερμενό. Κύριε Γκιώκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά, γιατί έχουμε πρόβλημα με τις γραμμές εδώ πέρα.
0: Όχι, προς το παρόν σας ακούμε πολύ καλά και να εκμεταλλευτούμε αυτό το χρόνο για να μας πείτε αυτά που θέλετε να μας πείτε.
1: Δυστυχώς η μέρα μας δεν είναι καλή. Το 80% των σπιτιών έχει.
0: Το 80% σας χάσαμε, κύριε Γκιώκα, δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Το οποίο.
0: Κύριε Γκιώκα, αρχίσαν τα προβλήματα στην επικοινωνία, όπως λέτε. Το 80% των σπιτιών έχει καταστραφεί, μας είπατε.
1: Ρεύμα. Αχθέ. Κατεστραμμένοι.
0: Δεν μπορούμε να σας ακούσουμε, καταλαβαίνετε. Ναι. Δεν μπορούμε. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αμέσως πάλι, κύριε Γκιώκα, αν με ακούτε, για να μπορέσουμε να ακούσουμε όλα αυτά τα πολύ πολύ σημαντικά που μας λέτε.

0: Lincolns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. Το είπε ο πρόεδρος των οικιστών Πορτογερμενού, ο κύριος Γιώκας, ότι είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία. Καταλαβαίνετε ότι όλα υπολειτουργούν αυτή τη στιγμή εκεί. Αν κατάλαβα καλά από αυτά που μας είπε, είπε ότι το 80% των σπιτιών στο Πορτογερμενό έχει καταστραφεί. Για να δούμε, τον έχουμε στη γραμμή. Κύριε Γιώκα, μ' ακούτε?
1: Σας ακούω, ναι.
0: Για να προλάβουμε να μιλήσουμε, λοιπόν. Είπατε το 80% των σπιτιών έχει καταστραφεί.
1: Ολοσχερός. Είναι ένα.
0: Αχ, δεν σας ακούμε. Είναι πολύ πρόβλημα. Ναι. Αχ, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, κύριε Γιώκα. Θα προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε σε εσάς το συντομότερο δυνατόν. Από καρδιωτική κατάσταση, πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Το 80% των σπιτιών έχει καταστραφεί ολοσχερός, μας είπε. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει και στο φυσικό περιβάλλον, στο δάσος. Να δούμε αν οι άνθρωποι έχουν φύγει όλοι ή όχι. Ελπίζω πως δεν έχουμε εγκλωβισμένους αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε όλο αυτό στην πορεία.

0: 20 λεπτάκια μετά τις 10 θα διακόψουμε τον εφιάλτη της Περσεφόνης για να συνδεθούμε με την Αιγιάλια. Εκεί είναι το δεύτερο δύσκολο μέτωπο σήμερα. Είναι από χθες δηλαδή, το βράδυ έχει ξεκινήσει. Στη θέση Πανόραμα, νομίζω περισσότερο. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Καραΐσκο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αιγιάλιας. Κύριε Καραΐσκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Είναι καλύτερη ή όχι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση είναι βελτιούμενη. Mm-hmm. Υπάρχει δυσκολία γιατί έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους. Παρόλο ότι επιχειρησιακά υπάρχει μεγάλη δύναμη των πυροσβεστικών δυνάμεων και από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και από το Δήμο Αιγιαλίας.
0: Mm-hmm. Θετικά μέσα περιοχή. Έχετε, ένα αέρια μέσα έχετε.
1: Βεβαίως, βεβαίως έχουμε και ένα αέρια μέσα.
0: Α, συνεχίζουν αυτή την ώρα δηλαδή.
1: Ναι, συνεχίζουν. Ωραία. Βέβαια υπάρχει πρόβλημα στο κομμάτι του ανεφοδιασμού τους γιατί έχει και μεγάλη κυμάτωση η θάλασσα. Οπότε mm-hmm. αυτό καταλαβαίνετε μας δημιουργεί μια σημαντική καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η φωτιά βρίσκεται κάτω από το χωριό Αραβωνίτσα. Είναι μακριά από τον οικισμό. Δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή ασφάλειας για τους κατοίκους. Mm-hmm. Στην περιοχή Συνανιά. Έχει γίνει όμως πάρα πολύ μεγάλη ζημιά σήμερα, δηλαδή το πρωί με το πρώτο φως του ήλιου. Είδαμε ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά στο κομμάτι τα λιοστάσια, οι ελιές έχουν καεί πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις και τα αμπέλια. Περιοχές που ξέρετε ότι τώρα είναι και η περίοδος σε λίγο που ουσιαστικά οι άνθρωποι περιμένουν για να τριγύσουν. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αν κόψει ο άνεμος θα μπορέσουμε, υπάρχει δυσκολία ακόμα αυτή τη στιγμή, θα μπορέσει να βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση.
0: Δεν έχετε δηλαδή ζημιές σε σπίτια και σε επιχειρήσεις, αλλά έχουν καεί ελαιώνες, έχουν καεί αμπελώνες.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν έχουμε την πραγματική εικόνα σε όλο το μέτωπο. Μπορεί κάποιο λινό να έχει καεί. Αλλά δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή για να σας πω με βεβαιότητα. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν έχουμε σε τέτοιου είδους υποδομές. Οι μεγαλύτερες ζημιές σε υλική υποδομή, εκτός από το φυσικό κεφάλαιο, είναι και το κομμάτι της άδρευσης εδώ, δηλαδή αγωγή που τροφοδοτούν και ποτίζουν τα οικόπεδα και όλα αυτά τα οποία έχουν πάθει μεγάλες ζημιές.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι πολύ μεγάλο το εύρος, καταλάβατε. Είναι πολύ μεγάλο το εύρος με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα.
0: Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ηλεκτροδότηση, υδροδότηση αυτή τη στιγμή. Έτσι,
1: ναι, υπάρχει. Δεν έχουμε διακοπές.
0: Ούτε απειλείται κάποιο οικισμός ή κάτι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν απειλείται κάποιο οικισμός. Mm-hmm. Είναι σε δύσβατο σημείο η φωτιά με αποτέλεσμα να δυσκολεύει τις επίγειες δυνάμεις. Με τη συνδρομή των εναερίων γίνεται μια σημαντική προσπάθεια, αλλά ξέρετε όταν υπάρχει άνεμος είναι δύσκολα τα πράγματα και με τέτοια ισχύ.
0: Είναι πολύ ισχυρός ο άνεμος σήμερα.
1: Είναι αρκετά ισχυρός. Έχει ρηπές οι οποίες κάνουν αναζωπηρώσεις.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Είναι δύσκολα ακόμα τα πράγματα, προσπαθούμε.
0: Η πρόγνωση για εκεί, για την περιοχή σας, είναι ότι θα παραμείνει ο αέρας μάλλον τις επόμενες ώρες, φαντάζομαι.
1: Ναι. Είναι ότι ο αέρας δεν θα κοπάσει.
0: Κύριε Καραΐσκο, έχει καθόλου και δασική έκταση στην περιοχή εκεί, ή είναι τα περισσότερα καλλιεργήσιμες εκτάσεις?
1: Καλλιεργήσιμα είναι περισσότερο καλλιεργήσιμα και λίγο αγροτοδασική. Όταν λέμε αγροτοδασική, έχει κάποια πουρνάρια και κάποια χαμηλά δασικά δέντρα. Mm-hmm. Κατά κανόνα έχει πάρα πολλά καλάμια γιατί υπάρχει και αυτό επιδεινώνει ακόμα τη φωτιά. Δεν έχουμε αμυγός δασικό κομμάτι σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ξαναεπικοινωνήσουμε ειλικρινά. Και ελπίζω να δούμε ο απολογισμός τι θα βγάλει μετά.
1: Και εμείς το ελπίζουμε αυτό, γιατί ξέρετε ότι αυτές οι ζημιές δεν μπορούν να ελεγχθούν όσο και προετοιμασμένος να είσαι όταν έχεις το απέναντί σου με σφοδρότητα. Με ανέμους και καταλαβαίνετε.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Λίγο καλύτερα να τολμήσω να πω τα νέα από την Αιγιάλη, όχι ότι σταμάτησε η φωτιά, ούτε είναι υπό έλεγχο, συνεχίζεται, αλλά είναι, συμμετέχουν αυτή την ώρα στην επιχείρηση πυρόσβεση σε ένα αέρια μέσα, όσο μπορούν. Μας είπε ο κύριος Καραΐσκος, ο αντιπρόεδρος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αιγιάλειας, ότι κυρίως δυσκολεύονται στον ανεφοδιασμό τους, γιατί έχει έντονη κυμάτωση η θάλασσα. Αλλά προς το παρόν συμμετέχουν και οι επίγειες δυνάμεις. Έχουν καταστραφεί όμως μεγάλες εκτάσεις με λεώνες και αμπέλια. Και αυτό είναι και φυσικό περιβάλλον και είναι και φυσικός πλούτος.

Λοιπόν, καλημερίζω το φίλο μου, το Δημήτρη, που έγραψε. Το φίλο μας, το Δημήτρη, που μας γράφει: οι τρεις πυροσβέστες που έδωσαν τη ζωή τους είχαν τρεις διαφορετικές σχέσεις εργασίας, μόνιμου εποχικού, πενταετούς με διαφορετική εκπαίδευση και εξοπλισμό. Μόνιμου εποχικού και πενταετούς με διαφορετική εκπαίδευση και εξοπλισμό. Επίσης, λείπουν 1.500 οργανικές θέσεις. Αυτούς που τώρα με χιδαίο και υποκριτικό τρόπο τους λένε ήρωες, που είναι βέβαια το Νοέμβριο, τους απολύουν να κάνουν άλλη δουλειά αντί να εκπαιδεύονται και στέλνουν τα ΜΑΤ να τους δέρνουν. Είναι ανέσχυντη, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, θα μιλήσουμε ακριβώς για αυτό το θέμα με τον πρόεδρο των συμβασιούχων, της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας των Συμβασιούχων Πυροσβεστών, 11 και 10 και 4, εδώ με τον κύριο Ψαρόπουλο. Πάμε μια πολύ γρήγορη ματιά στις εφημερίδες, όσο προλαβαίνουμε και από την επικαιρότητα. Θα διακόπτουμε όταν έχουμε συνδέσεις με τα δύσκολα πύρινα μέτωπα. Ξεκινάω με τα παραπολιτικά. Η κρυφή άση του Μαξίμου, τα κομβικά projects που θα έχουν υλοποιηθεί ως την άνοιξη. Ο Πρωθυπουργός έχει εστιάσει σε συγκεκριμένα έργα και δράσεις που θα παραδοθούν στους επόμενους μήνες και σίγουρα πριν από τις εθνικές εκλογές. Ποια είναι και γιατί εκτιμάται ότι θα δώσουν στη Νέα Δημοκρατία την απαιτούμενη όθηση για την αυτοδυναμία, ανάμεσά τους και η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, την οποία επιδιώκει εναγωνίως ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σκληρή μάχη με τις φλόγες και συναγερμός για δύσκολο Αύγουστο. Νέα μέτωπα και ακραία φαινόμενα γράφουν τα παραπολιτικά και φιλοξενούν δήλωση του Κώστα Λαγουβάρδου, του Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Ιδιαίτερα δυσμενείς οι καιρικές συνθήκες σε κρίσιμη περίοδο, λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος. Και η μετεωρολόγος Χριστίνα Ρήγου που λέει ότι η ισχυρή άνεμη και εξηρή βλάστηση είναι μεγάλη κίνδυνη. Άλλα θέματα από τα παραπολιτικά. Ποια προβλήματα στοιχιώνουν την καθημερινότητα? Ένα γκάλωπ αποκάλυψη για την περιφέρεια Αττικής. Επίσης, μαζί με τα παραπολιτικά σήμερα, μην ξεχάσετε, δωρεάν θα πάρετε το iRun. Το iRun που τρέχει με τα παραπολιτικά. Είναι το πληρέστερο περιοδικό της Ελλάδας για το τρέξιμο και όχι μόνο. Με πολύ χρήσιμα θέματα, όπως ας πούμε προπονήσεις στη ζέστη, από τη θεωρία στην πράξη, γιατί πέφτει ο ρυθμός το καλοκαίρι.

Η απογευματινή ανάσα στους νέους, τα φορολογικά tips, τουρισμός, εστίαση διανομής στις 6.000 ευρώ ετησίως, αναδρομικά από την αρχή της χρονιάς, η απαλλαγή για φιλοδορήματα. Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουμε τους εργαζόμενους και τα παιδιά που δουλεύουν σεζόν. Θα το δούμε και αυτό το θέμα με τον κύριο Χότζογλου σήμερα, λίγο αργότερα. Η εισβολή στη Θεούτα διχάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, γράφει η απογευματινή, ηγέτες στα χαρακόμματα, λέει. Τροπολογία Φλωρίδη, τουλάχιστον 30 χρόνια θα μένουν στη φυλακή οι πολλοί Σοβίτες. Κάπως έτσι φωτογραφική για τον Αλέξανδρο Γιατόπουλο αυτή η τροπολογία που πέρασε τελικά. Το μοντέλο διαχείρισης για ολοκληρωμένη στρατηγική στο νερό, ο ρόλος ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Εκτός ελέγχου, σε πυρηνοκλείο όλη χώρα, τραγικές εικόνες σε Βιωτή, Αργολίδα, Χαΐα Άρτα, μάχη με τις φλόγες στο ποικίλο όρος. Δραματικές διασώσεις και απανωτά 112, ακραία μελτέμια ως αύριο. Το καρφί του Σαββατοκύριακου, πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή, δεν περισσεύει κανείς, το κίνημα δεν κάνει face control. Αυτό είναι σπόντα για τον Τσίπρα. Ο οδικός χάρτης του Πασόκ για την εκλογική μάχη, ψηφοδέλτια, οργάνωση και διεύρυνση. Ο αστάθμητος παράγοντας που φοβάται το Μαξίμου, αντιμέτωπη με ειδικά δικαστήρια και μεγάλες δίκες ως τις εκλογές η κυβέρνηση. Η εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο, λύση στο γρίφο της Σύρου, η συμπλοκή, το φωνικό χτύπημα και τα βίντεο από τον τόπο της τραγωδίας, τα τελευταία λόγια της Βάγκης λίγο πριν κλείσει τα μάτια της. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες. Ποιοι είναι οι άντρες που έπεσαν νεκροί στη μάχη με τις φλόγες σε Κρήτη και Λακωνία. Τα νέα Σαββατοκύριακο, μία Κυριακή αλλιώς. Τέλος, σε αναθεώρηση του εκλογικού σχεδιασμού, προχωρά το Μέγαρο Μαξίμου, ξορκίζοντας πλέον μια δεύτερη εκλογική Κυριακή. Τι δείχνουν οι μετρήσεις που επεξεργάζεται το κυβερνητικό επιτελείο και προκαλούν ανησυχία για σημαντικές απώλειες σε μια διαδοχική αναμέτρηση. Άρα, διαβάζεται αλλιώς. Μια Κυριακή αλλιώς. Τέλος. Δεύτερες σκέψεις για τη δεύτερη κάλπη, γράφουν τα νέα. Πύρινος κλειός, δεκάδες μέτωπα σε όλη τη χώρα, φλόγες και στα περίχωρα της πρωτεύουσας, κόκκινος συναγερμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση για Ιταλία και Ελλάδα. Ο Μπουτέρες άφησε την πόρτα μισά ανοιχτή για τον επόμενο. Τι κρύβει η τελευταία πράξη, άλλη μια πενταμερής για το Κυπριακό στη σκιά του Κραν Μοντανά. Η εφημερίδα των συντακτών. Το μαρτύριο της Σταγόνα στα νησιά. Έρευνα για τη λειψιδρία. Στραγγίζουν τα αποθέματα νερού, τουρισμός, έλλειψη έργων υποδομής και real estate. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 10 νησιά των Κυκλάδων, λόγω μη λήψης μέτρων 6.700 πισίνες στο νησιωτικό σύμπλεγμα, οι μισές στη Μύκονο. Πάρτι απευθείας αναθέσεων για πανάκριβες και ενεργοβόρες μονάδες αφαλάτωσης. Άλλο ένα καλοκαίρι στο έλεος της φωτιάς και τσουνάμι ακρίβειας, τα κόλπα της κυβέρνησης για τις τιμές. Η καθημερινή του Σαββάτου, μάχες με πολλά μέτωπα και σε ακραίες συνθήκες, οι θυελώδεις άνεμοι δυσχέραιναν το έργο της πυροσβεστικής. Ο Ερντογάν προσεγγίζει τον Λίβανο με το βλέμμα στην Κύπρο. Τον Ιούλιο μειώθηκε στο 2,7% ο πληθωρισμός και οδύσσια αποστήθηκαν τα ελληνικά σκηνικά. Ο ριζοσπάστης στον αστικό ιστό της Αθήνας έφτασαν ξανά οι φλόγες. Το έγκλημα επαναλαμβάνεται με ένοχο το αντιλαϊκό εχθρικό κράτος. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, όλη την 5η 6 Αυγούστου στις αντιπεριελιστικές συγκεντρώσεις, 81 χρόνια από το έγκλημα σε Χιροσίμα Ναγκασάκι. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, ακόμα πιο κοντά το ενδεχόμενο να ενωθούν τα μέτωπα του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Αυξάνονται οι κρίκοι που οδηγούν στη διαμόρφωση ενός ενιαίου πολεμικού μετόπου. Υπόβαθρο η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας για την πρωτοκαθεδρία, γράφει ο ριζοσπάστης. Ο Ελεύθερος Τύπος, το νέο πλαίσιο για προαγωγές προϊσταμένους, αποκλειστικά όλο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ελλάς σε γραμμή Πολάκη για αυξήσεις φόρων, δημόσια τράπεζα. Απόβαση 60.000 μεταναστών στην Ισπανία οργανώθηκε στα social media, κατεβάζει στρατό η κυβέρνηση Σάντσεθ.
Πάμε στην εστία. Κίνδυνος ισλαμοποίησης της Ευρώπης από την αιμονή στη Σέγγεν. Σοκ στο δυτικό κόσμο από την παράνομη είσοδο 60.000 μεταναστών στην Ευρώπη. Ιταλία και Φινλανδία ζητούν την κατάργηση της συνθήκης και γεωπολιτική παράμετρο κρύβει αποσταθεροποίησης. Ισραήλ, Παλαιστίνη. Η κόντρα. Κινούμενος κοριός, ο Άδωνης Γεωργιάδης αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι φοράει γυαλιά με κρυφή κάμερα. Εκτεθειμένη κυβέρνηση θύελλε αντιδράσεων από όλη την αντιπολίτευση. Στο Έλεος των Πυρκαγιών, όλη η Ελλάδα κραυγεί απόγνωσης από τους πολίτες, θα μας κάψουν όλους για τα κέρδη τους. Ο λόγος, σημάδια αποκλιμάκωση στο 2,7 από 3,9% πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τη Eurostat, υποχώρηση 1,4% στις βασικές τιμές καταναλωτή. Τι ισχύει για τους εποχικά εργαζόμενους, διπλασιάζεται σχεδόν το φορολόγητο όριο στα φιλοδαρήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών και στη μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές της χώρας. Η δημοκρατία στο έλεος του Θεού, η χώρα, συνθήκες ντροπής και για τους πυροσβέστες δεν έχουν ούτε τα βασικά σε πολλές περιοχές. Με λεφτά των ανέργων, η business της Τεχάν. Το κεφάλαιο, καινές οι αποθήκες αερίου, βαρύς ο λογαριασμός. Η Ευρώπη αγοράζει το αέριο της επόμενης σεζόν ως και 75% ακριβότερα. Οδηγούμαστε σε ακριβό ενεργειακά χειμώνα, έρχονται επιδοτήσεις. Και μετοχές στο ραντάρ των επενδυτών, ο τραπεζικός κλάδος. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Σε πολεμική ετοιμότητα οι τράπεζες, τα όπλα των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα αδύναμα σημεία και η χρόνη αντίδρασης. Και που ήχησε το 112 η χώρα στις φλόγες. Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Φεύγουν καράβια, φεύγουν σήμερα. Ο Απόπουλος έχει επιτραπεί κανονικά. Εκεί στην Κρήτη θα πάμε λοιπόν με ένα ραδιοφωνικό καράβι, γιατί και εκεί έχουμε απολογισμό καταστροφής, ειδικά στο νομό Ρεθύμνου. Είχαμε και δίωξη χθες, άσκηση δίωξης για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο στον υπεύθυνο του ΔΔΕ. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον συνάδελφό μας, τον δημοσιογράφο του Αντένα Δυτικής Κρήτης, τον Δημήτρη Σκουλούδη. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πρώτα απ' όλα, πώς έχει η κατάσταση, γιατί είχε αναζωπηρώσεις μέχρι τη νύχτα. Έχουν σταματήσει αυτά ή όχι?
1: Ναι, έχουν σταματήσει. Δεν έχουμε εστία πυρκαγιάς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει κουνηθεί κάποιος από τη θέση του. Έτσι, 300 και πλέον πυροσβέστες. Ναι. 90 και βάλε οχήματα. Παραμένουν όλοι στη θέση τους, καθώς με τον καιρό που επικρατεί, και το λέμε συνεχώς, γιατί αυτό είναι η μεγάλη αιτία που έχει γίνει όλο αυτό. Αν όχι, η αιτία είναι αυτός που δεν μας άφησε να τη σβήσουμε τη φωτιά.
0: Είναι μία από τις αιτίες, αλλά προφανώς υπήρχαν και άλλα προβλήματα για να γίνουν τέτοιες φωτιές. Ποτέ δεν ξεκινάνε μόνο.
1: Θα το πούμε και αυτό, γιατί έχουμε σήμερα μπόλικο ρεπορτάζ για το πώς ξεκίνησε. Ναι. Αλλά ας πούμε πρώτα ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια αιτία φωτιάς. Ο υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης της Κρήτης, πολιτικής προστασίας, μας είπε ότι όλοι παραμένουν στη θέση τους. Όλοι παραμένουν στη θέση τους, ώστε να μην έχουμε κάποια νεοζωπήρωση, και περιμένουμε πώς και πώς λίγο να πέσουν οι ανέμοι για να έχουμε το πρώτο εναέριο μέσο που σχετικά
0: δεν έχετε
1: θα μονική τέλος. Όχι, δεν γίνεται. Τέσσερις μέρες δεν μπορούν να προσπαθήσουν καν, όχι να το σκεφτούν. Είναι τόσο δυνατά τα μποφόρ που δεν το σκέφτονται καν να ξεκινήσουν. Από εκεί πέρα, σήμερα είναι σημαντικό το ότι οδηγείται στον ανακριτή υπεύθυνο της ΔΔΕ Ρεθύμνου.
0: Ναι. Με τι κατηγορία?
1: Η κατηγορία είναι, αυτό που μας κάνει βέβαια και εντύπωση, είναι ότι είναι εμπρισμός με δόλο.
0: Με δόλο.
1: Με δόλο, όπως σημαίνει ότι εκεί που εστιάζουμε είναι ότι έπρεπε να είχαν γίνει απαραίτητα μέτρα συντήρησης των σταθμών και δεν γίνανε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα αν έχει γίνει κάτι τέτοιο που η δικαιοσύνη
0: δεν θα αποφανθεί.
1: Βέβαια είναι κλιματικό. Γιατί μιλάμε ότι χαθήκανε δύο άνθρωποι πέρα από τις περιουσίες, και η πρώτη εκτίμηση είναι για περίπου 50.000 στρέμματα καμένα. Δηλαδή είναι. Και αυτό που τόνισα και από το πρωί, ώστε να το ακούνε οι ακροατές, σε ορισμένα θέματα δεν υπάρχουν συγγνώμες. Δεν υπάρχουν έκανα λάθος.
0: Φυσικά.
1: Δεν υπάρχει έκανα λάθος σε πράγματα που οι επιπτώσεις έχουν απώλειες εκτός από περιουσίες ζωές.
0: Έτσι είναι, δύο άνθρωποι, δύο πυροσβέστες χάθηκαν εκεί, τι λέμε τώρα, βέβαια.
1: Γι' αυτό, επειδή συνιστούν συνέχεια προσοχή όλοι, θέλω να το τονίσουμε ότι, και επειδή ακόμα στην Κρήτη τώρα για δύο μέρες θα είναι κακός ο καιρός, είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, είμαστε σε 4-5 επίπεδο, δεν υπάρχει έκανα λάθος, νόμιζα. Το λέω για να το ακούνε κυρίως οι ακροατές, ότι έλα μωρέ που λένε πολλές φορές άναψα κάτι. Δεν υπάρχει άναψα.
0: Ναι. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε τώρα για ανθρώπους που καλύπτουν και συντηρούν υποδομές, έτσι.
1: Βέβαια, που είναι
0: ακόμα περισσότερο. Είναι,
1: δεν υπάρχει λέξη αμέλεια για εμένα. Βλέποντας και το μέγεθος της καταστροφής, δεν υπάρχει λέξη αμέλεια σε αυτό. Δεν μπορούμε να ζούμε τέσσερις μέρες συνεχόμενες τώρα ένα πύρινο εφιάλτη.
0: Να καταστρέφεται το πευκόβασος της Πρέβελης.
1: Να βλέπουμε το τους ανθρώπους. Ναι, να απομακρύνουμε τους ανθρώπους με τα χίλια ζόρια, να τους σώζουμε και να μου συζητάνε για αμέλεια. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Δηλαδή, τέσσερις μέρες τώρα έχω φτάσει κι εγώ κάποια στιγμή. Δηλαδή, να αφήνουμε λίγο την ιδιότητά μας δημοσιογραφική και να βλέπουμε την ανθρώπινη.
0: Σωστό είναι, Δημήτρη, αυτό. Πολύ σωστό.
1: Τώρα ελπίζουμε κι εμείς, ελπίζουμε να φτιάξει λίγο καιρό.
0: Έχετε
1: να
0: πρόγνωση,
1: τέλος.
0: Έχετε πρόγνωση, θα πέσει από το μεσημέρι λίγο αέρα σε εσάς?
1: Λένε ότι θα πέσει και θα γίνει η πρώτη προσπάθεια για τα εναέρια μέσα, τα οποία επαναλαμβάνουν τέσσερα ελικόπτερα, τέσσερα αεροπλάνα, τα οποία ένα, δηλαδή συζητώντας με τον κύριο Τσαπάκο που είναι υπεύθυνος της περιφέρειας για τα θέματα αυτά, μου έλεγε, Δημήτρη, αν 2 με 3 ώρες σηκωθούν, θα τελειώσει αυτός ο εφιάλτης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η προετοιμασία υπήρχε και ο καιρός είναι κάτι το αδιανόητο. Δηλαδή το συζητάμε, το ακούει ο ακροατής, δεν μπορεί όμως να καταλάβει αν δεν το δει αυτό τον κρότο το που κάνει ο άνεμος κάτω στο Ρέθυμνο.
0: Ναι. Έχουμε ένα πρώτο απολογισμό λίγο να δούμε.
1: κοντά στα 50.000 στρέμματα.
0: 50.000 στρέμματα.
1: 50.000 στρέμματα. Σκεφτείτε ότι η γραμμή, άμα σύρει κάποιο στην Κρήτη, είναι στα 100 χιλιόμετρα. Τα 100 χιλιόμετρα είναι σχεδόν ένα ολόκληρο ο νομός του Ρεθύμνου.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο αυτό.
0: Είναι αποκαρδιωτικό όλο αυτό που γίνεται. Είναι 50.000 στρέμματα εκεί, είναι 40.000 στρέμματα στην πλευρά του Κιθερώνα, εκεί στη Βιωτία. Είναι τραγική η κατάσταση.
1: Ναι, και αυτό που έλεγα και το πρωί είναι δυστυχώς ότι αυτή τη στιγμή στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αντί να ευχαριστιόμαστε το καλοκαίρι, δυστυχώς ζούμε έναν εφιάλτη. Γιατί είναι εφιάλτης αυτό που ζούμε.
0: Ναι. Στην Πρέβελη πώς έχει κατάσταση? Το φοινικό δάσος, ας πούμε, έχει καταστραφεί?
1: Όχι, δεν έχει καταστραφεί. Δεν έχει γίνει τόσο μεγάλη ζημιά όσο την παρουσιάστηκε, ευτυχώς. Όμως το γεγονός ότι εκεί και εκεί εστιάζω κυρίως είναι ότι οι άνθρωποι που ήταν εκεί πέρα απομακρυνθήκανε, που είναι το βασικό.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποια στιγμή φάνηκε και στα ρεπορτάζ από την τηλεόραση, οι άνθρωποι είχαν πραγματικά τέτοιο τρόμο. Να τους σώσει το λιμενικό. Έκανε απίστευτη δουλειά οι εθελοντές. Νομίζω ότι όταν θα κοπάσουν όλα αυτά θα πρέπει να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή για το πώς και ο απλός κόσμος βοήθησε σε όλο αυτό.
0: Αυτό το έλεγα, Δημήτρη, και το πιστεύω, γιατί κάθε φορά το έχουμε δει και στην Εύβοια, το έχουμε δει παντού, το έχουμε
1: δει. Βέβαια. Χωρίς αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί το κράτος από μόνο του να
0: και είναι, πώς λειτουργεί η αλληλεγγύη τις δύσκολες ώρες, έτσι.
1: Βέβαια. Και πρέπει να τονίσουμε ότι ειδικά τις πρώτες μέρες, να πω ότι αναβληθήκαν, ξέρετε, στην Κρήτη έχουμε πολλά γλέντια, πανηγύρια και αυτά. Αναβληθήκαν όλα που ήταν να γίνουν και όλα τα τρόφιμα τα οποία ήταν να διατεθούν σε αυτά τα γλέντια πήγανε σε όλους τους πυρόπληκτους, σε όλους τα παιδιά που δουλεύουν της πυροσβεστικής. Δηλαδή υπήρξε η ανταπόκριση του κόσμου, ήταν, θα έλεγα, φυσιολογική, γιατί δεν θεωρώ ότι το να κάνουμε το καλό πρέπει να το δείχνουμε με τέτοιο τρόπο ότι είναι κάτι αφύσικο.
0: Ναι.
1: Κάνανε η κριτική, πιστεύω, αυτό που έπρεπε.
0: Σωστό. Τελευταία ερώτηση. Υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους?
1: Ναι, βέβαια.
0: Πολύ.
1: Αρκετοί είναι, όμως το ευχάριστο είναι ότι έχει γίνει από εχθές, μάλιστα το πρωί, όλα τα απαραίτητα έγγραφα, όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε αυτοί οι άνθρωποι σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ θα φιλοξενηθούν από την περιφέρεια, να μπορέσουν να αποκαταστήσουν και τις ζημιές τους και να αποζημιωθούν οι άνθρωποι, έτσι.
0: Έτσι, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και ό,τι νεότερο υπάρχει θα είμαστε.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Σκουλούδη, ο συνάδελφος δημοσιογράφος από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης. Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM Στέρεο.

0: μακριά.
1: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια καμιά, και γιορτάζει.
0: Λέω, σ' αγαπάω.
1: Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
2: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους.
6: Του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr.
4: Η πύλη της τεχνολογίας.
5: Το hot spot του ίντερνετ.
6: Διαβάστε στην απογευματινή ανάσα στους νέους τα αφορολόγητα tips. Το όριο αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Στα 30 έτη από 25 η πραγματική έκτηση ποινής για τους πολυεισοδίτες. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία, Αργολίδα και Αχαΐα. Μπαράζ από 112 για εκενώσεις. Ακραία μελτέμια έως την Κυριακή. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Δηλαδή έχουν σηκωθεί. Οπότε δόξα το Θεό, μετά από τόσες μέρες θα μπορώ να σας πάρω. Σε λίγες ώρες θα ξανασυνδεθώ.
9: Ωραία,
8: να
9: ωραία.
8: Σας πω ότι δεν υπάρχει πλέον στην Κρήτη.
9: Πολύ καλά.
8: Πρόβλημα και ότι θα σβήσουν οι φωτιές εντελώς.
9: Πολύ καλά. Αυτό έχει και μήνυμα εδώ, πρέπει να σου πω, από ακροατή μας.
8: Ναι.
9: Το Θανάση που λέει: Δημήτρη, δεν αναβλήθηκαν όλα τα πανηγύρια. Έγινε γιορτή κρασιού ενός μεγάλου. Και αναφέρει και κάποιες πληροφορίες άλλες, τέλος πάντων.
8: Εντάξει.
9: Αυτό λέει. Εντάξει. Επειδή είναι για σένα και είσαι στη γραμμή, γι' αυτό το λέω.
8: Ναι, εντάξει. Εγώ πάντως λέω τα μπράβο μου σε αυτούς που τα αναβάλλανε.
9: Εντάξει, λοιπόν, έγινε έτσι.
8: Λοιπόν,
9: έτσι
8: ευχαριστώ,
9: είναι.
8: Να είστε καλά.
9: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ.
8: Καλά.

καλύτερα τα πράγματα και από την Κρήτη, από το Ρέθυμνο θα συμμετάσχουν και τα Ενάρια μέσα τώρα στην επιχείρηση. Το θέμα παραμένει και είναι το μείζον θέμα. Είναι ελαφρώς καλύτερα και στην Αιγιάλια, ακόμα δύσκολα εκεί. Τα πιο δύσκολα είναι στο Πόρτο Γερμενό, εκεί στη Βιωτία, και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε, αλλά σας λέω ειλικρινά ότι είναι δύσκολη η επικοινωνία με την περιοχή. Καταλαβαίνετε πώς είναι.

0: Λοιπόν, έχουμε βιωτεία στη γραμμή. Ο Γενικός Αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Κώστας Ρόκας. Κύριε Ρόκα, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Δώστε μας μια εικόνα από το Πρωτογερμενό. Προσπαθούμε, μιλήσαμε πριν και με τον πρόεδρο των νικηστών και τον κύριο Γιώργο, αλλά δεν μπορεί, η κόβεται γραμμή συνέχεια.
1: Να σας δώσω, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση ακόμα. Η φωτιά μένεται ανεξέλεκτη. Οι άνεμοι ισχυροί 10 έως 11 μπουφόρ.
0: 10 έως 11,
1: Ναι, εναέριες δυνάμεις δεν μπορούν να προσεγγίσουν λόγω των αέριδων. Mm-hmm. Και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Στον οικισμό του Πόρτο Γερμανού καίγονται ακόμα σπίτια.
0: Το 80% έχει καταστραφεί ολοσχερός, μας έλεγε ο κύριος Γιώκας.
1: Ναι, ισχύει, ισχύει. Είναι μεγάλη η ζημιά.
0: Έχει εκενωθεί.
1: Κρανίου τόπος.
0: Έχουν μείνει λίγοι πίσω, δηλαδή ποιοι άνθρωποι, πόσοι έχουν μείνει στο Πόρτο Γερμανού εννοώ.
1: Δεν σας ακούω, δεν σας ακούω.
0: Λέω, έχει εκενωθεί το Πόρτο Γερμανό ή έχουν μείνει πίσω κάποιοι.
1: Έχει εκενωθεί το Πόρτο Γερμανό. Τώρα εδώ πέρα είναι η αστυνομία, η οποία έχει απαγορεύσει τη διέλευση και στις αρχές του οικισμού για τους πολίτες, εκτός της πυροδεστικής υπηρεσίας και των υπόλοιπων υπηρεσιών όπως ο Δήμος και η Περιφέρεια.
0: Αυτό ήταν δύο μέτωπα εκεί στην περιοχή, έτσι, κύριε Γιώκα, δηλαδή από την ξηρονομή και είναι δύο διαφορετικά μέτωπα, δεν είναι, που καταλήγουν και ενώνονται ή όχι. Δεν μας ακούει ο κύριος Ρόκας. Είναι δύσκολη επικοινωνία. Μας επιβεβαίωσε ότι η καταστροφή είναι τεράστια, ότι ακόμα καίγονται σπίτια. Ακούσαμε πριν τον κύριο Γιώκα, τον πρόεδρο των νικηστών, εκεί να μας λέει ότι το 80% των σπιτιών έχει καταστραφεί ολοσχερός. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν εναέριες δυνάμεις τώρα, γιατί ό,τι μπόρεσαν το πρωί νωρίς έκαναν. Οι άνεμοι, λέει, πνέουν με ένταση 10 και 11 ο μποφόρ, είπε ο κύριος Ρόκας. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Έχει εκενωθεί από τον περισσότερο κόσμο, αλλά παραμένουν κάποιοι άνθρωποι και είναι εκεί και αστυνομικές δυνάμεις. Πολύ δύσκολα.

Εδώ ο Θανάσης μας ρωτάει αν η φωτιά πάει προς Βίλια ή όχι. Δυστυχώς διακόπη η επικοινωνία μας με τον κύριο Ρόκα και ήθελα να το ρωτήσω και δεν μπόρεσα. Θα επικοινωνήσουμε όμως και με τα Βίλια στη συνέχεια να δούμε τι γίνεται. Γιατί είσαι στην Ινώη, Θανάση, εκεί. Μπορείς να μας μεταφέρεις λίγο την κατάσταση, πώς έχει.

να καλημερίσω και τον πολύ καλό και φίλο και ακροατή τον Κώστα. Και να σας πω ότι έχουμε κι άλλο ένα 112 στην Βιωτεία αυτή την ώρα. Θα δούμε πού και πώς. Προσπαθούμε πάλι να επικοινωνήσουμε με τη Βιωτεία για να σας ενημερώσουμε, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ούτως ή άλλως όλο το τρίωρο που έχουμε μέχρι τη μία το μεσημέρι εδώ θα διακόπτουμε την κανονική ροή να επικοινωνούμε με τα δύσκολα μέτωπα της φωτιάς για να μαθαίνουμε τα νεότερα και να σας τα μεταφέρουμε. Και μπορείτε και εσείς στο mail μας radio@parapolitika.gr να μας γράφετε, όπως τώρα έγραψε ο Θανάσης, ότι είναι η Νόη και αν πάει προς Βίλια ή όχι η φωτιά, και με ερωτήσεις αλλά και με πληροφορίες δικές σας.

0: Πάμε στον κύριο Βαγγέλη Ανδριανό, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Θηβαίων. Κύριε Ανδριανέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Μαθαίνουμε, ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση προς το Πόρτο Γερμενό. Μαθαίνουμε και έχουμε ένα νέο 112 προς τη Λιβαδόστρα. Πού είναι αυτό?
1: Ναι, ναι. Ισχύει.
0: Πού είναι? Δώστε μας
1: μετά τον Άγιο Βασίλη που είχαμε πέσει
0: ναι,
1: φωτιά.
0: Ναι, ναι.
1: Δίπλα ήταν το Καλαμάκι και μετά ο Άγιος Βασίλης. Αναζωπηρώθηκε το κομμάτι αυτό και έρχεται η φωτιά, κατευθύνεται. Έχει μπει δηλαδή μέσα στον οικισμό της Λιβαδόστρας.
0: Έχει μπει στον οικισμό. Έχει κενωθεί ο οικισμός, έχουν αρχίσει να φεύγουν οι άνθρωποι δηλαδή.
1: Ναι. Έχει αστυνομία αρκετή εδώ ευτυχώς και τους έχει ενημερώσει όλους τους κατοίκους να πάνε προς το λιμάνι και να φύγουν προς το δρόμο προς τα Λέφτρα που είναι και. Αυτή τη στιγμή είναι καθαρός.
0: Υπάρχει, είναι καθαρός και είναι βατός δρόμος, γιατί το πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές είναι ότι υπάρχει και μόνο ένας δρόμος, δεν υπάρχει άλλος δηλαδή.
1: Ναι. Όχι, είναι καθαρός, είναι η φωτιά μακριά από το δρόμο, τον κεντρικό, την άσφαλτο. Mm-hmm. Έρχεται αντίθετη κατεύθυνση, οπότε μπορεί ο κόσμος να κινηθεί.
0: Έχει πολλά σπίτια στη Λιβαδόστρα, είναι μεγάλη κοινότητα δηλαδή.
1: Έχει γύρω στα 300-500 άτομα.
0: Μάλιστα. Και φαντάζομαι θα είχε και παραθεριστές τώρα, δηλαδή είναι, είχε κόσμο ας πούμε.
1: Φαντάζομαι και εγώ ναι.
0: Οπότε αυτή την ώρα γίνεται η εκένωση και λέτε ότι η φωτιά έχει μπει μέσα στο χωριό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ερώτηση, υπάρχει μέτωπο ενεργό προς τα Βίλια, κύριε Ανδριανέ, ή όχι?
1: Αυτό είναι το μέτωπο που είναι ενιαίο. Mm. Πήγε προς το Γερμενό, δηλαδή ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλη και επεκτάθηκε προς τον Πορτογερμένο και τώρα είναι αυτή τη στιγμή την αντίθετη κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Άρα κινείται και προς τα Βίλια, προς την περιοχή εκείνη εννοώ, έτσι?
1: Δεν έχω εικόνα από εκεί.
0: Συγγνώμη, δεν έχετε δει από εκεί?
1: Δεν έχω εικόνα από εκεί, είναι άλλος δήμος.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδριανέ. Θα σας ξαναενοχλήσουμε στην πορεία να δούμε πώς πάει. Έχουμε λοιπόν δυστυχώς άλλο ένα χωριό που εκενώνεται γρήγορα, γιατί έχουν μπει οι φλόγες μέσα. Είναι η Λιβαδόστρα, είναι όπως μας είπε, δύο χωριά μετά τον Άγιο Βασίλειο που είχε τη μεγάλη καταστροφή χθες. Πάμε για να αλλάξουμε ώρα, σιγά σιγά να περάσουμε στη δεύτερη ώρα μας.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ionion FM Stereo.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

λοιπόν τι είναι? Αυτό είναι το τραγούδι Bangladesh και είναι του George Harrison. Ο οποίος George Harrison λοιπόν το 1971, μια μέρα σαν σήμερα, διοργάνωσε το ιστορικό Concert for Bangladesh στη Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Είχε στόχο να συγκεντρώσει χρήματα και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τους πρόσφυγες και τα θύματα του λοιμού στο Μπαγκλαντές. Συμμετείχαν πάρα πολλοί και γνωστοί, ο Ραβί Σανκάρ, ο Μπομπ Ντίλαν, ο Έρικ Κλάπτον, ο Ρίγκο Στάρ, ο Λέον Ράσελ. Και ήταν η πρώτη, όλα αυτά που σας λέω τα έχω μάθει από το Θανάση Βούτσινο, έτσι δεν είναι δικά μου, να μην το, είναι σκονάκι. Ήταν λοιπόν η πρώτη μεγάλη κλίμακα φιλανθρωπική ροκ συναυλία που άνοιξε και το δρόμο για τα άλλα μετά εγχειρήματα τύπου Live Aid. Να προλάβουμε να δούμε και κανένα άλλο θεματάκι. Τι έχουμε? Έχουμε θερινές εκτόσεις από τις 13 Ιουλίου και θα τελειώσουν τέλος Αυγούστου, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά, γιατί δεν είναι πολλές οι αγορές, λόγω ακρίβειας βέβαια. Όχι λόγω της ακρίβειας των προϊόντων τόσο των εκπτωτικών τώρα, όσο της γενικότερης ακρίβειας που δεν αφήνει περιθώρια για μικρές απολαύσεις όπως είναι μια αγορά σε εκτόσεις, ας πούμε. Οι έμποροι λένε ότι είναι υποτονική η κίνηση, με εξαίρεση τις πολύ τουριστικές περιοχές. Λένε ότι είναι υποτονική η κίνηση στην Αθήνα. Και για το 73% των επιχειρήσεων, ο βασικός λόγος της υποτονικής πορείας των πωλήσεων εκτιμάται ότι είναι η περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, ενώ σαν δεύτερο σημαντικό παράγοντα λένε ότι είναι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από τις διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Λοιπόν, Θανάση, σε ευχαριστώ πολύ. Ανεκτήμη τη βοήθειά σου. Απίστευτα ενεργός ακροατής. Ο Θανάσης εδώ συμμετέχει με πληροφορίες, με τηλέφωνα. Τα έχουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι πολύ συγκινητικό αυτό που κάνεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τα Βίλια και με τον κύριο Γκιώκα. Δεν απαντάει αυτή τη στιγμή. Άλλος κύριος Γκιώκας είναι αυτός. Είναι ο αντιδήμαρχος των Βιλίων. Για να δούμε και προς τα εκεί πώς έχει η κατάσταση, αν είναι σε επιφυλακή ή όχι οι άνθρωποι.

Ορέστη, σε καλημερίζω. Να κρατήσω από το μήνυμα του Ορέστη. Όταν το ρημάδι λέει, το μυαλό είναι ακατοίκητο. Αυτά λένε, κύριε Πρωθυπουργέ, Ray-Ban.

Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα vouchers της περίοδου 2026-27 που αφορούν τη φιλοξενία των παιδιών σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθώς και σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Καταλαβαίνετε, γίνεται μάχη κάθε χρόνο για μια θέση στους παιδικούς σταθμούς. Έχουμε φτάσει να θεωρείται προνομιούχος αυτός που έχει το voucher. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διαθέτει 393 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα, ενώ όπως επισημαίνει έχουν διευρυνθεί τα κριτήρια ένταξης με στόχο να καλυφθούν περισσότερες οικογένειες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΕΤΑ και η προθεσμία λήγει στις 5 Αυγούστου. Και το Υπουργείο λέει ότι τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα και οι ενδιαφερόμενοι χρειάζονται μόνο τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αυτή έχουν όσοι, οι γονείς φυσικά, έχουν όσοι έχουν τη γονική μέρημνα ή την επιμέλεια παιδιού, οι ανάδοχοι γονείς, οι επίτροποι, οι δικαστικοί συμπαραστάτες και οι νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα παιδιά αυτά στις αντίστοιχες δομές.

Πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα αυτής της ώρας. Περιμένω τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr. Είναι πολύτιμα αυτή την ώρα, πραγματικά. Και αν ταξιδεύετε, να μάθουμε και πώς έχει κατάσταση, ρε παιδιά, στις εθνικές οδούς, πώς έχετε προβλήματα ή όχι. Και επιστρέφουμε σε ένα λεπτάκι, δύο, τρία.

Θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που εχάθη ο Γιάννης Σοφωνιάς, ένα από τα αριστουργήματα της συνεργασίας του Μάνου Χατζηδάκη με τον Νίκο Γκάτσο, που ευτυχώς μπορούμε και το ακούμε τουλάχιστον στο ραδιόφωνο.

0: 17 λεπτάκια μετά τις 11. Η κατάσταση στο Πόρτο Γερμενό είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημη. Υπάρχει φοβερή καταστροφή πρώτα απ' όλα. Έχει καεί τουλάχιστον το 80% των σπιτιών. Να μην σας μιλήσω για το δάσος και για τον Κυθερόν έτσι όπως κατεβαίνει κάτω. Υπάρχουν και άλλα μέτωπα. Στη νέο μήνυμα 112 στην Λιβαδόστρα, ένα χωριό που είναι κοντά στον Άγιο Βασίλειο από όπου πέρασαν οι φλόγες χθες. Στη Λιβαδόστρα λοιπόν έχει επιστρέψει σήμερα η φωτιά και υπάρχει μήνυμα να εκενωθεί. Ήδη έχει αρχίσει η εκένωση. Μας έλεγε πριν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Οι φλόγες λέει έχουν περάσει μέσα στον οικισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολα. Τα πράγματα δεν συμμετέχουν τα νέα αέρια μέσα τις πυροσβεστικές αυτές τις ώρες, γιατί οι άνεμοι είναι θυελώδεις. Ελπίζουμε σύντομα να υπάρξει τουλάχιστον η δυνατότητα να συμμετάσχουν. Και φυσικά τις μάχες τις δίνουν πρώτα απ' όλα οι πυροσβέστες. Συμμετέχουν εθελοντές, συμμετέχουν άνθρωποι, κάτοικοι, και είναι συγκινητικό αυτό κάθε φορά. Όμως την κεντρική ευθύνη και την κεντρική μάχη τη δίνουν οι πυροσβέστες. Και έχουμε τρεις νεκρούς πυροσβέστες. Έχουμε τον Παντελή Διαμαντάκη, 25 ετών, που ήταν πενταετούς θητείας στην Κρήτη. Στην Κρήτη επίσης, εκεί στο μέτωπο του Ρεθύμνου, και τον Εμμανουήλ Στρατιδάκη, 58 ετών. Και έχουμε και στο Γήθιο τον Κώστα Λεμοδέτη, 27 ετών, από εισπνοή καπνού στο μέτωπο της φωτιάς. Στο Γήθιο, τρεις άνθρωποι χάθηκαν μέσα σε μία μέρα. Η μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες είναι κάθε φορά, ξέρουμε ότι πρώτα απ' όλα το καταλαβαίνει κανείς από τον κόσμο, έτσι, από όλο το λαό που πάντα στέλνει ευχαριστώ στους πυροσβέστες, σε αυτούς που τους βλέπει αποκαμωμένους να κοιμούνται στον δρόμο την περίοδο των πυρκαγιών από την υπερκόπωση. Αυτούς που, όπως πάρα πολλοί έγραψαν αυτές τις μέρες, τον Οκτώβριο του 24 τους έδερναν τα ΜΑΤ. Εγώ έχω ζήσει και παλιότερη τέτοια ιστορία. Διαβάζω εδώ το σχόλιο του Κωστή Παπαϊωάννου, που λέει ότι του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, λέει ότι είναι οι άνθρωποι που τους βγάζουμε κάθε άνοιξη σαν τα καλοκαιρινά ρούχα από τις ντουλάπες να μας προστατεύουν και μετά τους βάζουμε πάλι στην αυθαλήνη. Ζητούσαν μονιμοποίηση, έχουν χαρακτηριστεί κατά καιρούς από υπουργούς, προβοκάτορες, εισβολείς, διάφορα άλλα. Και τώρα η χώρα έχει λαμπαδιάσει και περιμένει αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν να παλέψουν με τη φωτιά. Καλημερίζω λοιπόν τον κύριο Θανάση Ψαρόπουλο, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, δηλαδή των συμβασιούχων. Κύριε Ψαρόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ξεκινήσω πρώτα με ένα σχόλιο σας για τα μέτωπα, τα πύρινα που έχουμε σε εξέλιξη το τελευταίο 24ωρο.
1: Ο Θεός το βάλει το χέρι του. Το πυροσβεστικό σώμα αρχίζει να μοχθεί πάνω από τις δυνάμεις, mm-hmm. όπως κάνει κάθε καλοκαίρι. Αλλά αυτή τη στιγμή θα επέλθει και η κόπωση, ναι. Μέσα σε αυτά τα πύρινα μέτωπα. Mm-hmm.
0: Ναι, γιατί είναι ασταμάτητα εδώ και παραπάνω από 24 ώρες, πολύ παραπάνω.
1: Και από ό,τι βλέπω θα συνεχιστεί. Mm-hmm. Είναι ένας δύσκολος μήνας. Mm-hmm. Καλώς έβρεξε πάρα πολύ μέσα στο Μάιο. Τα χόρτα έχουν γίνει τεράστια, mm-hmm. η βλάστηση έχει γίνει τεράστια. Και αυτό δυσχεραίνει πάρα πολύ και το έργο των πυροσβεστών, ειδικά τώρα που έχουν ξεραθεί μετά από αυτές τις ξερασίες, και είναι ένας παράγοντας το να οι φωτιές να ξεφεύγουν και να πηγαίνουν και να γίνονται όπως βλέπουμε τώρα στο Πόρτο Γερμενό.
0: Αναρωτιέται κανείς.
1: Τα mega fire που λένε.
0: Έτσι, στο Πόρτο Γερμενό, στην Ψάθα, ήταν γνωστό ότι κατέληγε ένα πευκόφυτο, ολόφυτο βουνό. Έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή η διαδρομή ήταν μαγική ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Αλλά, και επίσης ήταν γνωστό ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος διαφυγής. Είναι ένας ο κεντρικός δρόμος. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς, αν ξέρετε εσείς και από την εμπειρία σας, τι έργα υποδομής είχαν γίνει εκεί. Δηλαδή, είχαν γίνει αντιπυρικές ζώνες, είχε γίνει κάποια πρόβλεψη, είχαν γίνει καθαρισμοί, δεν ξέρω.
1: Δεν είχε γίνει. Βασικά, υπάρχει μια υπηρεσία, το Δασαρχείο, που είναι Και αυτό, αν λέμε εμείς στην πυροσβεστική μας ότι είμαστε πολυστελεχωμένοι, το δασαρχείο είναι δύο φορές χειρότερα. Όλος αυτός ο καθαρισμός και η πρόληψη γίνεται το χειμώνα. Τι να σου κάνει το δασαρχείο και πώς μπορεί να ανοίξει τις πυρικές ζώνες και να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, αν είναι υποστελεχωμένο. Εμείς όμως, σαν Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών και σαν Ομοσπονδία Εποχικών Πυροσβεστών, λέμε ότι πάρτε αυτούς τους 2.500 κόσμο.
0: Ναι.
1: Φέρτε τους στην πυροσβεστική να κάνουν αυτή την όλη αυτή την διαδικασία καθαρισμού το χειμώνα. Δηλαδή δώσαμε και αυτό το σενάριο, δώσαμε και αυτή την ευκαιρία στην κυβέρνηση να κάνουμε κάτι και το χειμώνα που καθόμαστε. Και αντί να καθόμαστε και να παίρνουμε 500 ευρώ ταμείο ενεργίας, θα μας δώσει 900 για να δουλέψουμε. Δυστυχώς δεν ξέρω, αυτή η κυβέρνηση βλέπει πράγματα μόνο, βλέπει το δάσος και χάνει την ουσία, χάνει την ουσία. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Γενικά ως πυροσβέστες, ως συμβασιούχοι πυροσβέστες, σαν εποχικοί πυροσβέστες μάλλον, ναι, που το ξέρει ο κόσμος,
0: ναι,
1: είμαστε στεναχωρημένοι, δεν έχουμε ψυχικά αποθέματα για να πούμε για αυτή την κυβέρνηση.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι τον Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής που σας είχε χαρακτηρίσει εισβολή. Θυμάμαι και παλιότερα άλλους υπουργούς που σας είχαν χαρακτηρίσει και με χειρότερους χαρακτηρισμούς. Τώρα είναι η περίοδος που είστε ήρωες, πάντως.
1: Τώρα είναι η περίοδος που είμαστε ήρωες για τον απλό κόσμο. Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι κάνουμε πολιτική σπέκουλα επάνω στα θύματα τους νεκρούς συναδέλφους μας.
0: Ναι. Πείτε μας λίγα.
1: Είναι ανάλογα από ποιο σημείο.
0: Ένας εκ των οποίων ήταν πενταετούς θητείας, έτσι, ήταν εποχικός.
1: Ένας ήταν πενταετούς θητείας και ο άλλος ήταν εποχικός πυροσβέστης. Δύο ταχύτητες. Αυτό που φωνάζουν οι συνδικαλιστές, οι κακοί συνδικαλιστές, γιατί για την κυβέρνηση ο συνδικαλισμός στην πυροσβεστική είναι κακός. Όχι ότι λέμε την αλήθεια, αλλά αυτοί από τη μεριά τους λένε ότι είναι συνδικαλιστές, ότι τα κάνουν όλα καλά. Αυτοί από το μέρος τους τα κάνουν όλα καλά και εμείς δηλαδή φωνάζουμε οι συνδικαλιστές. Το μόνο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι το πυροσβεστικό σώμα θέλει προσλήψεις, θέλει άμεσες προσλήψεις. Ναι. Υπάρχει η μαγιά, υπάρχει έμπειρο προσωπικό, αλλά δυστυχώς...
0: Για να δούμε λίγο, να δούμε τα αιτήματα τα δικά σας. Εσείς εκπροσωπείτε τους εποχικούς, έτσι, ωραία. Ένα που τα φαντάζομαι από τα αιτήματα θα είναι η μονιμοποίηση, δεν είναι? Η ένταξη κανονικά, δηλαδή, στο πυροσβεστικό σώμα.
1: Ακούστε να σας πω, δεν ονειροβατούμε, δεν ζητάμε να γίνουμε στρατηγοί, δεν ζητάμε να γίνουμε... Εμείς ζητάμε να δουλέψουμε σε μια 12-μηνη βάση.
0: Δεν είναι τώρα.
1: Η μονιμότητα στο πυροσβεστικό σώμα έρχεται μόνο από τις παραγωγικές σχολές.
0: Ναι, ωραία, σωστό, μόνος, έχετε δίκιο, άστοχο.
1: Δημόσιος υπάλληλος,
0: ναι.
1: Δηλαδή σας λέμε τι ζητάμε επακριβώς.
0: Άρα 12-μηνες συμβάσεις, έτσι.
1: 12-μηνες συμβάσεις. Δεν ονειροβατούμε.
0: Τώρα τι είναι οι συμβάσεις σας, κύριε Ψαρόπουλε? Τώρα τι είναι οι συμβάσεις σας?
1: Είναι 8-μηνες.
0: Ναι.
1: Είναι 8-μηνες. Ξέρω, θα γυρίσει ο απλός ο κόσμος και θα πει, ναι, κύριε Ψαρόπουλε, ξέρεις τι υπέγραψες? Ναι. Ξέρουμε τι υπογράψαμε, όταν μπήκαμε. Υπογράψαμε 8-μηνες συμβάσεις για 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλά. Γυρνάμε και λέμε όμως, ο πυροσβεστικό σώμα έχει περίπου 3.500 οργανικά κενά. Θα πρέπει να ήμασταν 20.000 και είμαστε 18.000 μαζί με τους εποχικούς πυροσβέστες. Τον Δεκέμβριο είναι μείον 2.500 από τους 18.000, γιατί φεύγουν οι εποχικοί πυροσβέστες.
0: Ναι.
1: Γυρνάμε και λέμε ότι αφού υπάρχουν τα κενά, πάρτε το έμπειρο προσωπικό.
0: Ναι. Η εποχική είναι έμπειρο προσωπικό αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ δουλεύω.
0: Θέλω να πω, συμμετέχετε σε όλες τις επιχειρήσεις πυρόσβεσης κανονικότατα.
1: Είμαστε πυροσβέστες. Είμαστε συμβασιούχοι ή εποχικοί πυροσβέστες, όπως το λένε. Δεν είμαστε δάσο πυροσβέζος όπως ήμασταν παλιά.
0: Ναι.
1: Συμμετέχουμε σε όλα τα συμβάντα.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι ότι εμείς το λέμε. Η κυβέρνηση όμως γιατί δεν το βλέπει.
0: Mm.
1: Το Υπουργείο γιατί δεν το βλέπει.
0: Ναι.
1: Λέει θέλουμε χαμηλό όριο ηλικίας. Και βάζει ένα όριο ηλικίας στα 30.
0: Έως 30.
1: Έως 30. Πετώντας 2.000 κόσμο εκτός. Εγώ δηλαδή που είμαι στα 45,
0: mm-hmm.
1: έχω 8 χρόνια σαν εποχικός πυροσβέστης και σχεδόν στα 21 χρόνια ως εθελοντής πυροσβέστης του πυροσβεστικού σώμα.
0: Άρα πετάει 2.500 έμπειρο κόσμο.
1: Έμπειρο κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Πετάει 500 περίπου άτομα, τα πέταξε ήδη με την προκήρυξη που έβγαλε πριν 2 χρόνια, μετά τα γεγονότα των επάνω στη λεωφόρο και φυσία στο
0: 24, μετά μάλιστα.
1: Το 24. Ναι. Έβγαλε προκήρυξη καινούρια και πέταξε έμπειρο προσωπικό που δουλεύανε ήδη με συμβάσεις εποχικών 20 χρόνια. Και όλη αυτή την εμπειρία τους πέταξε γιατί ήτανε μεγάλη.
0: Mm.
1: Δηλαδή δεν δουλεύανε μέχρι το 25 οι 50-άριδες,
0: ναι.
1: οι 55-άριδες. Δεν δουλεύανε. Και μετά τους είπε ότι είστε πάρα πολύ μεγάλοι, δεν σας θέλουμε.
0: Ναι.
1: Ενώ δουλεύαν 20 χρόνια στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Ναι, ναι. Κύριε Ψαρόπουλε, διαβάζω ότι η Ομοσπονδία σας ξεκινάει κινητοποίηση από τον Αύγουστο.
1: Τη Δευτέρα που μας έρχεται, όχι αυτήν, την επόμενη Δευτέρα που μας έρχεται, θα ξεκινήσουμε κινητοποίηση κατά τόπους. Θα ξεκινήσουμε κινητοποίηση, πρώτη κινητοποίηση μας.
0: Από τις 10 λοιπόν Αυγούστου ξεκινάτε κινητοποίηση.
1: Έτσι ακριβώς. Mm. Θα βρεθούν όλοι οι συνάδελφοί μας από στην Τρίπολη και από τους όμορους νομούς και υπηρεσίες. Θα βρεθούμε στην Τρίπολη να κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας. Ίσως μετά πάμε στην Πάτρα και ίσως πάμε στα Γιάννενα. Έχουμε κανονίσει να βρεθούμε κατά τόπους πριν τη μεγάλη συγκέντρωση που θα γίνει στις 31 Αυγούστου. Στην Αθήνα.
0: Ναι. 31 Αυγούστου στην Αθήνα, λοιπόν.
1: 31 Αυγούστου στην Αθήνα, ναι.
0: Με τις διεκδικήσεις αυτές που μας είπατε πριν.
1: Με τις διεκδικήσεις αυτές, ναι. Να επιστρέψουν πάνω απ' όλα οι συνάδελφοί μας που μείνανε εκτός.
0: Τα 500 άτομα, λέτε, του τότε.
1: Τα 500 άτομα αυτά εδώ πέρα. Που
0: να μην αδίκως, μείνουν άλλα 2.500 εκτός, λέτε τώρα.
1: Αδίκως. Διωχθήκανε από την πυροσβεστική. Και τι θα γίνει με το μέλλον μας.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι δεν παίρνουμε απαντήσεις. Οι πόρτες του Υπουργείου, οι πόρτες της κυβέρνησης είναι κλειστές.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Μόνο σε όσους τους πάνε με τα νερά τους.
0: Οι συνάδελφοί σας από το πυροσβεστικό σώμα, οι μόνοι που έχουν περάσει από τις σχολές κανονικές, ποια είναι. Επειδή δεν κουβεντιάζετε προφανώς, δεν μπορεί να μην κουβεντιάζετε. Βρίσκεστε.
1: Είμαστε στην ίδια βάρδια. Πηγαίνουμε στα ίδια συμβάντα.
0: Άρα η γνώμη τους.
1: Η γνώμη τους είναι ότι άμεσες προσλήψεις στην πυροσβεστική.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, γιατί η πυροσβεστική, να το πούμε για να είναι γνωστό και στους ακροατές μας, έχει δουλειά και το χειμώνα. Όχι μόνο στις αστικές πυρκαγιές, αλλά όλη αυτή την προετοιμασία που λέμε και για τα δάση που έχουν αναλάβει τα υποστελεχωμένα δασαρχεία. Συμμετέχει και η πυροσβεστική. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Και το λέει και το σύνθημά μας ότι οι ανάγκες της πυροσβεστικής έχουν πάψει να είναι εποχικές.
0: Ναι.
1: Άρα γιατί να υπάρχει εποχικό προσωπικό.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ενώ έχει βγει ολόκληρο Υπουργείο και μιλάει ότι η ονομασία του είναι Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει κλιματική κρίση, αλλά υπάρχουν εποχικές ανάγκες. Αλλά τι να περιμένεις από τους υπουργούς, αν βγήκε και ο Πρωθυπουργός πριν χρόνια και λέει τι να τους κάνουμε, λέει, τους εποχικούς πυροσβέστες το χειμώνα.
0: Ναι. Κύριε Ψαρόπουλε, ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Γιατί
1: καλά.
0: Εμείς θα είμαστε εδώ στα παραπολιτικά και θα τα ξαναπούμε και πριν τις κινητοποίησεις σας ή κατά τη διάρκεια των κινητοποίησεων.
1: Ευχαριστώ που πολύ. Υπάρχουν ραδιόφωνα και τηλεοράσεις και εκπομπές που λένε την αλήθεια. Σπανίζουν μέσα από αυτή την.
0: Εμείς ακούμε τη δικιά σας την αλήθεια.
1: Έτσι, τον έλεγχο, τον κυβερνητικό έλεγχο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
6: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Διαβάστε στην απογευματινή ανάσα στους νέους τα αφορολόγητα tips. Το όριο αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Στα 30 έτη από 25 η πραγματική έκτηση ποινής για τους πολυεισοδίτες. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα σε Βιωτία, Αργολίδα και Αχαΐα. Μπαράζ από 112 για εκενώσεις. Ακραία μελτέμια έως την Κυριακή. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ionian FM.
10: Ο Παναγιώτης ρωτάει ποιος καθαρίζει τα οικόπεδα που ανήκουν σε τράπεζες. Από τη Χαμολιά μας στέλνει ο Δημήτρης και λέει ότι από το 2000 μέχρι σήμερα, λέει, από το 2023 μέχρι σήμερα μαζεύω και μεταφέρω πευκοβελόνες, ξέρα, κουκουνάρες από το δάσος στην παραλιακή να τα πάρει ο Δήμος. Ο κόπος και η υδρότας μου αξίζει 8.905 ευρώ. Δεν ξέρω πώς το έχει υπολογίσει αυτό. Το κράτος δεν μου έδωσε φράγκο, μάλιστα.

0: Καλημερίζω και τον Λάζαρο. Μια ερώτηση λέει ο Λάζαρος. Είναι περισσότεροι ή λιγότεροι οι εποχικοί πυροσβέστες από το στρατό των Τσέο, το ΠΚΠ? Έχουμε μια εικόνα. Δεν ας πω, Λάζαρε. Και ωραίες τις διώχνουν πυροσβέστες με 20 χρόνια εμπειρία, αλλά μένουν οι Λαζαρίδες και εκείνα τα κλεμμένα τα χρεωστήτως τα πληρώνει ο πυροσβέστης που τον έδιωξαν. Μιλάμε, λέει, για προηγμένα πράγματα. Θύμιος, μας κοιτάνε οι λεμούροι στο Αττικό Πάρκο και τους έχει λυθεί αφαλώς από το γέλιο που ανεχόμαστε τέτοια καθεστώτα. Μου πέταγε φιστί και ο λεμούριος, λέει. Τι είναι, πας και εσύ? Follow this wave in heaven, follow the anger, man from Sarajevo, running out of luck, running out of luck. Υπάρχει χειρότερη βερσιόν, πρέπει να σου πω. Εδώ μου τη λέει, Θύμια μου τη λέει, ο Θανάσης Αθανασόπουλος, γιατί ευτυχώς που δεν ήσουν σε κανένα πιο επιθετικό ζωάκι δίπλα, λέει, θα είχες άλλα προβλήματα. Νάτος και ο Θανάσης έχει κάνει και ρεπορτάζ ο ίδιος. Θανάση, δεν παίζεσαι, τι να πω. Ένα μέτωπο λέει στη φωτιά εκεί η Αττικοβιωτία, πάει προς Ψάθα, και ένα μέτωπο προς Βίλια, κοντά στον Άγιο Νεκτάριο. Θα μιλήσουμε και με τα Βίλια στη συνέχεια, να δούμε τι γίνεται από εκεί. Αλλά προς το παρόν θα αφήσω για λίγο τις φωτιές και θα πάμε σε ένα άλλο πολύ πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό και δυστυχώς πάρα πολύ άσχημο, πολύ δυσάρεστο θέμα, και αυτό είναι τα εργατικά δυστυχήματα. Το κουβεντιάζαμε και με τον κύριο Στοιμενίδη πολλές φορές, το διαβάζουμε και στους αριθμούς που βγαίνουν. Φέτος έχουμε και πέρυσι είχε πάρα πολλά εργατικά δυστυχήματα, μιλάμε για θανάτους δηλαδή στη δουλειά, αλλά και φέτος πολλά, και να σας πω ότι μόνο στην οικοδομή έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου πάνω από 18 εργατικά δυστυχήματα. Το πιο πρόσφατο ήταν ένα την προηγούμενη εβδομάδα στο Νέο Βουτζά. Καλημερίζω λοιπόν τον πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας και αναπληρωτή γραμματέα της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, τον κύριο Παναγιώτη Γάκια. Να δούμε λίγο. Κύριε Γάκια, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Τσίγα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι 18 δυστυχήματα έτσι από την αρχή του χρόνου, δηλαδή έχουν χάσει τη ζωή τους οι εργαζόμενοι.
1: Εμάς τώρα. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε αυτό. Θέλουμε να εκφράσουμε τη θλίψη μας για το χαμό, για το χαμό του συναδέλφου εχθές στο Νέο Βουτζά. Mm-hmm. Όπως και να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και να πούμε ότι είμαστε εδώ στη διάθεσή τους για ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Πώς έγινε αυτό στο Νέο Βουτζά?
1: Γίνονταν κάποιες εργασίες εκεί στο δίκτυο, στις οποίες την ευθύνη της κατασκευής έχει ο Άκτορ, μια μεγάλη εταιρεία του κλάδου. Βρέθηκε ο εργαζόμενος να εκτελεί εργασίες σε βάθος 3,5 μέτρων χωρίς καμία προστασία. Δηλαδή, χωρίς να προστατεύεται από την πτώση των διχωμάτων, όπως και έγινε στο τέλος. Ενώ δεν είχαν τοποθετηθεί τα απαραίτητα τελάρα, όπως λένε εμείς, για να μην γίνει αυτή η πτώση.
0: Μάλιστα.
1: Και το καταπλάγωσαν τα.
0: Πάμε να δούμε τη συνολική εικόνα.
1: Λοιπόν, εμάς θα μας επιτρέψετε τώρα, γιατί έχουμε δει, και όχι το τελευταίο καιρό μόνο, τα τελευταία χρόνια. Πολύ αίμα, να το πω έτσι. Έχουμε σηκώσει κυριολεκτικά και μεταφορικά συναδέλφους μας από τα εργοτάξια, νεκρούς, σακατεμένους. Εμείς αυτά τα λέμε εργοδοτικά εγκλήματα και όχι απλώς δυστυχήματα. Δολοφονίες. Και η χτεσινή περίπτωση είναι ακριβώς αυτό. Δολοφονία. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Τα κέρδη αφεντικών σκοτώνουν. Ακριβώς γι' αυτό. Γι' αυτό υπάρχουν ελλείψεις σε μέτρα ασφαλείας και η κυβέρνηση, και όχι μόνο αυτή, και όλες οι προηγούμενες έχουν βαριές ευθύνες. Γιατί τι έχουν κάνει? Έχουν προσελεγχώσει όλες αυτές τις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΕΦΚΑ, που θα μπορούσαν με τους ελέγχους τους να βλέπουν από πριν αν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας ή όχι την έλλειψή τους και να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες.
0: Αυτό, ας πούμε, είναι βασικό πρόβλημα, λέτε, η υποστελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών.
1: Βεβαίως, των ελεγκτικών μηχανισμών. Αυτό που αποδεικνύει τώρα και από αυτό το συμβάν είναι η έλλειψη μέτρων ασφαλείας. Είναι και καταραίει αυτό το παραμύθι που μας λένε και χρόνια οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου, οι μεγαλύτερες εταιρείες, ότι στα εργοτάξια τους όλα δουλεύουν άψογα. Υπάρχουν, γιατί εξαντλούν αυτά τα μέτρα ασφάλειας, για αυτούς εξαντλούνται στο κράνος, το γυλαίκο και τα παπούτσια. Δεν λέμε όχι εμείς να το φοράνε οι εργαζόμενοι, βεβαίως. Και αυτά προσφέρουν μια υποτυπώδη τουλάχιστον ασφάλεια. Και τα έχουμε παλέψει στα συνδικάτα και τα έχουμε κερδίσει. Όμως δεν προσφέρουν τίποτα όταν υπάρχουν τόσες ελλείψεις μέτρων ασφάλειας. Δεν προστατεύουν κανένα ότι όταν πέφτει από τα 20 μέτρα, όπως έγινε στο εργοτάξιο του Γηπέδου στο Βοτανικό, δεν προστατεύουν τον εργαζόμενο όταν βρίσκεται, όπως εχθές, στα 3,5 μέτρα χωρίς μέτρα ασφαλείας. Mm-hmm. Άρα υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις παντού. Και αυτό αποδεικνύεται και από ένα άλλο γεγονός. Όταν και στα μεγαλύτερα εργοστάσια, στο γήπεδο του Βοτανικού, στο Ελληνικό ή όπως mm-hmm. εχθές, γίνονται ατυχήματα, τέτοια σοβαρά και θανατηφόρα. Τα έργα και κάτω από την παρέμβαση είναι κάτω μας. Τα έργα κλείνουν για 5 και 6 μέρες ώστε να γίνουν αυτά τα μέτρα ασφάλειας. Mm. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν υπήρχαν μόνο στο χώρο που έγινε το ατύχημα. Μεγάλα εργοτάξια δεν πληρούν καμία προϋπόθεση για να υπάρξει, για να κινηθεί εκεί εργαζόμενος να δουλέψει με ασφάλεια.
0: Mm.
1: Δεν αναφέρω τέτοια εργοτάξια. Είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου στη Λάμπδα, στο Little Athens. Ένα εργοτάξιο που την ευθύνη έχει η ίδια η Λάμπδα για ένα εργοτάξιο, ένας νεκρός εκεί και δύο. Τετραπληγική, mm-hmm. Αιγύπτη, mm-hmm. που έκλεισε το εργοτάξιο για μία εβδομάδα. Αλλά δεν υπήρχε και κανένας έλεγχος. Και δεν υπήρχαν και μέτρα ασφάλειας και κανένας έλεγχος. Mm-hmm. Σε ένα μεγάλο εργοτάξιο. Και εμάς ετοιμάμαστε να υπάρξει κλιμάκιο αποκλειστικά μόνο για το ελληνικό. Mm-hmm. Το ίδιο έγινε και στο Βοτανικό, έκλεισε για 5 μέρες και κάτω από την παρέμβαση, να λέω. Mm-hmm. Γιατί στα περισσότερα ειδοποιούμε και εμείς το ΣΕΠ.
0: Κλείνουν λοιπόν, λέτε, αλλά δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι παρότι κλείνουν, ας πούμε.
1: Έλεγχοι λοιπόν, και υπάρχουν πολλοί παραγόντες που δρούν συνδυαστικά, να το πούμε έτσι, για να διαμορφώνουν αυτές τις συνθήκες, για να γίνονται αρένες θανάτων, εμείς το λέμε. Όπως είναι η έλλειψη των μέτρων ασφαλείας, αλλά και την αντικοποίηση της εργασίας. Δηλαδή εδώ πλουτίζουν εις βάρος των οικοδόμων, των εργαζομένων γενικότερα, με 10 ώρα, 12 ώρα, 6 ημέρα, 7 ημέρα, τα οποία όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη συσσωρευμένη κούραση στους εργαζόμενους που ακόμα.
0: Συγγνώμη,
1: ακόμα
0: δουλεύει 12 ώρα, δηλαδή υπάρχει μεροκάματο στην οικοδομή 12 ώρων.
1: Είναι τα μεγαλύτερα εργοτάξια, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ. Θέλω να πω. Πάρα πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο στην οικοδομή 12 ώρες να είναι.
1: Τέτοιο απαιτητικό και εξαντλητικό επάγγελμα, ακόμα και όλα τα μέτρα ασφαλείας να υπήρχαν που δεν υπάρχουν, mm-hmm. δεν μπορεί κάποιος να κινηθεί με καθαρό μυαλό και να αποφύγει κινδύνους, είτε με το μυαλό του είτε και με το κορμί του. Ακόμα να ανταποκριθεί, δηλαδή σε μια. Όταν βρίσκεται σε ένα μαδέλι απάνω και φεύγει να ανταποκριθεί, είναι κουρασμένο, είναι εξαντλημένο. Πώς να το κάνουμε. Mm-hmm. Είναι και αυτό ένα λόγο λοιπόν. Βλέπουμε τώρα από τα στοιχεία του ίδιου του ΣΕΠΤΕ ότι ένα μεγάλο ποσοστό οικοδόμων που κάνουν τη ζωή τους είναι πάνω από 60 χρόνων. 67-72 έχουμε δει. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί υπάρχει και διαχρονική κλοπή των ενσύμων. Δεν μπορούν να βγουν οι άνθρωποι σύνταξη. Δεν είναι δικό του θέμα. Όλες οι κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα που υπάρχει τέτοια οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα και δουλεύουν όλα αυτά τα 7 ημέρα, ο μέσος όρος των ενσύμων που κολλάνε οι οικοδόμοι είναι 13,5 ένσημα. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη προπή. Και η κυβέρνηση θα μπορούσε να το λύσει αυτό και με ελέγχους, αλλά και να διανέμει τα ένσημα τεραγνώσεων που υπάρχουν 250 εκατομμύρια πληρωμένες εισφορές για τους οικοδόμους. Mm-hmm. Να βγάλει κάποιους ανθρώπους νωρίς στη σύνταξη να έχουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ή θα μπορούσε να θεσμοποιήσει, πώς να το πω, να κάνει υποχρεωτική τη σύμβασή μας που έχει υπογραφεί από τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου, που δεν το κάνει και δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος αυτό δηλαδή. Το κάνει πάλι για οικονομάτα αφεντικά, να το πούμε έτσι. Συγγνώμη, οικοδόμοι είμαστε. Άρα για μας αγώνα 7ωρο, 5ωρο, 35ωρο αυξήσεις για να γλιτώσουν κανέναν άνθρωπο, να το πω έτσι. Επιβάλλεται και αυτό θέλουμε να κάνουμε.
0: Θα κάνετε κάποια. Έχετε αναλάβει κάποια πρωτοβουλία, θα γίνει κάποια κινητοποίηση, θα γίνει κάποια ενημέρωση, κάποια κίνηση τέλος πάντων? Έχουμε περάσει τη μέση της χρονιάς και είναι πάρα πολλά ήδη τα εργατικά δυστυχήματα.
1: Έχουμε κάνει παραστάσεις για να μαθαίνει στο ξένα την κατάσταση τώρα. Και ο κύριος Καραγκούνης, η κυρία Γεραμέζου δεν μας έχει δεχτεί ποτέ, να το πω έτσι. Ο κύριος Καραγκούνης ξέρει την κατάσταση, η κυβέρνηση ξέρει την κατάσταση. Δεν κάνει τίποτα όμως, γιατί και από αυτή την άποψη κάνει πλάτη στην εργοδοσία. Mm-hmm. Αυτό είναι. Λοιπόν, και βλέπουμε και τα στοιχεία. Και κάτι άλλο. Τώρα, ότι υπάρχουν και πολλοί μετανάστες νέες ηλικία που έρχονται μέσω διακρατικών συμφωνιών
0: mm-hmm.
1: που υπάρχουν ανάμεσα στα θύματα. Και είναι, πώς να το πούμε, δεν έχουν το, δεν ξέρουν τα αντικείμενα της δουλειάς. Έρχονται από άλλες εργασίες, κάνουν αγροτικές, δεν ξέρω τις χώρες. Έχουν εδώ και εργοδοσία, τους βάζει και δουλεύει σε επικίνδυνες εργασίες που απαιτούν εξειδίκευση. Και έχουμε και εκεί πάρα πολλούς θανάτους. Εμείς λέμε ότι αν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, θα πρέπει να εκπαιδευτούν κιόλα.
0: Ναι.
1: Με ευθύνη της εργοδοσίας.
0: Μάλιστα.
1: Μία εβδομάδα, δύο, δεν ξέρω πώς, θα μάθουν mm-hmm. το χώρο. Mm-hmm. Και υπάρχουν άνθρωποι διοικευμένοι. Και μετανάστες και Έλληνες. Για να δουλέψουν στην οικοδομία.
0: Βέβαια, προφανώς.
1: Νομίζω ότι είναι και από αυτούς τους μετανάστες που τώρα με το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον όριο καταστολής, ενώ έχουν τις προϋποθέσεις και από ένσημα και από την παραμονή, χρόνια παραμονή στη χώρα, ξαφνικά γίνονται παράνομοι ενώ δουλεύουν στα μεγάλα.
0: Ενώ δουλεύουν και έχουν εξειδικευτεί, λέτε, σε κάποιο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Μέσω και τώρα ξαφνικά βρίσκονται εκτός.
1: Και θα μπορούσαν.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, μέσω της νομιμοποίησής τους. Εμείς, καμία κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για όλα αυτά, βέβαια.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γάκια. Να ξαναμιλήσουμε.
1: Τελευταίο,
0: ναι, βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εμείς το προηγούμενο διάστημα και προχθές περάσαμε μεγάλα έργα και αναδείξαμε την ανάγκη, δηλαδή απλώσαμε το κάλεσμα, το να συμμετέχουν όλοι οι οικοδόμοι μαζικά και μαχητικά στο συλλαλητήριο της 5 Σεπτεμβρίου που οργανώνουν εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες και συνδικάτα. Απέναντι σε όλους αυτούς που έρχονται πάλι να μας πούν τα ίδια παραμεθιά, που θα μας σώσουν από τον εαυτό τους ή ξανά έρχονται νέοι ιστοτήρες,
0: ναι.
1: Έχουν εγκληματικές ευθύνες σε σχέση με νόμους που έχουν ψηφίσει απέναντι.
0: 5 Σεπτέμβρη είναι εδώ ή είναι στη Θεσσαλονίκη που θα έχει βρεθεί. Θεσσαλονίκη.
1: Τα πράγματα τους λοιπόν, εμείς θα αντιτάξουμε τη δική μας αλήθεια,
0: μάλιστα,
1: τη δική μας πραγματικότητα, την ανάγκη να οργανωθεί αγωνός απέναντι στην ανατροπή της βάρβαρης αυτής της πολιτικής, με εγκληματία απέναντι στους εργαζόμενους.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας, Γεια. Ο κύριος Παναγιώτης Γάκιας, πρόεδρος Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας.

0: Στο μεταξύ, να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά που γίνονται στη Θέουτα και να ρίξουμε μια ματιά από ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλύτερα και διαβάζουν πίσω από τις γραμμές για όλο αυτό που έχει γίνει, πίσω από τις ανακοινώσεις της Μελώνη, του Μακρόν ή άλλων. Ας πούμε, βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που γράφει η Φραγκίσκα Μεγαλούδη. Η Φραγκίσκα Μεγαλούδη είναι δημοσιογράφος πολύ ενεργή. Έχει πάει και έχει συμμετάσχει σε ανθρωπιστικές αποστολές στην Νοτιοανατολική Ασία, Ανατολική Αφρική, Μέση Ανατολή για λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών. Υπήρξε και αναλύτρια ανθρωπιστικών θεμάτων για τα Ηνωμένα Έθνη. Μια γυναίκα που έχει πάει και έχει ζήσει στις περιοχές αυτές, έτσι, που έχουν γίνει και πόλεμοι κτλ. Και λέει λοιπόν για την κατάσταση στη Θέουτα. Ότι το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε χθες επίσημα όντως ότι έχουν ήδη επιστρέψει εθελοντικά 48.300 άνθρωποι στο Μαρόκο. Επέστρεψαν λέει περίπου 150 άνθρωποι το λεπτό. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, λιγότεροι από 2.000 έχουν παραμείνει στη Θέουτα. Γιατί 50.000 ήταν, μάλλον οι τοπικές αρχές είχαν πει ότι αρχικά πέρασαν μέσα από αυτό το κυματοθράφστη 60.000 άνθρωποι. Αλλά οι ισπανικές αρχές μετά ανακοίνωσαν ότι τελικά ήταν περίπου 50.000. Άρα, σύμφωνα με όσα δίνουν τα τελευταία στοιχεία, 48.000 επέστρεψαν, 2.000 έχουν παραμείνει στην Θέουτα. Είχαμε και 57 νεκρούς στην προσπάθειά τους να περάσουν από τον κυματοθράφστη. Παράλληλα, λέει λοιπόν η Φραγκίσκα Μεγαλούδη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι κανείς από όσους πέρασαν στη Θέουτα την Πέμπτη δεν έχει καταφέρει να φτάσει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτό, λέει, μου φαίνεται γελίο ακόμα και που αναγκάστηκαν να το πούν, γιατί είναι αυτονόητο. Πρόσθεσαν μάλιστα, λέει, ότι σε κάθε περίπτωση αυτό θα ήταν αδύνατο λόγω του ειδικού καθεστώτος το οποίο υπάγεται η Θέουτα. Και τα γράφω αυτά, λέει, για να καταλάβει κανείς πόσο λαϊκίστικες είναι οι κινήσεις της Ιταλίας να προσθέσει ελέγχους για αφίξεις από την Ισπανία, της Μελώνη δηλαδή, και της Γαλλίας που έτρεξε να πει ότι εντατικοποιεί τους ελέγχους στα σύνορα. Εντατικοποιεί για ποιους? Δεν θα αναλύσω, λέει, τα περί εργαλειοποίησης του θέματος της μετανάστευσης. Αυτά τα λέμε από το 2016. Αυτό που τονίζει η Φραγκίσκα Μεγαλούδη είναι αυτό που είναι ένα κεντρικό συμπέρασμα. Σε εποχές σύψης χρειαζόμαστε συνεχώς έναν εχθρό, ώστε να μεταφέρεται η οργή όσων φτωχοποιούνται, εξευτελίζονται από την εξουσία και ριζοσπαστικοποιούνται, αναζητώντας κάποιον να φταίει για τη μιζέρια τους. Σε εποχές που το αίμα των αθώων ποτίζει καθημερινά τη γη, οι βάρβαροι είναι και αυτοί μια κάποια λύση. Λοιπόν, πάμε στην Αιγιάλια. Έχουμε μήνυμα 112 σε κατοίκους άλλων τεσσάρων περιοχών. Νομίζω να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Αιγιάλια, τον κύριο Νίκο Καραΐσκο πάλι. Κύριε Καραΐσκο, σας ενοχλούμε και πάλι, αλλά μαθαίνουμε ότι δεν έχει πάει προς το καλύτερο κατάσταση.
1: Υπάρχουν δυσκολίες διότι δεν έχει κόψει ο αέρας. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, επειδή είναι και δύσβατη η περιοχή στην οποία έχει το πρόβλημα, mm-hmm. να μην μπορούν

0: εύκολα να την πιάσουμε τη φωτιά με τις επίγειες δυνάμεις. Υπάρχουν τα εναέρια που προσπαθούν. Mm-hmm. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια.
1: Υπάρχουν εναέρια ακόμα, έχετε.
0: Ναι. Έχονται κάποια εναέρια και ρυθμούν βέβαια. Απλώς το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα πράγματα, mm-hmm. γιατί είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο.
1: Ωραία, έχει πάει μήνυμα 112 σε κατοίκους 4 περιοχών.
0: Προληπτικά, για να μπορέσουμε να καλύψουμε, γιατί ξέρετε, το δικό δίκτυο περνάει μέσα από περιοχές οι οποίες ενδεχομένως μπορούν να αποκλειστούν.
1: Mm-hmm. Αραβωνίτσα, Συνανιά, Αγίοι Θεόδωροι και Λιδωρίκη. Προληπτικά λέτε, έτσι.
0: Ναι, προληπτικά.
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άμεσος κίνδυνος για αυτές τις περιοχές, αλλά...
0: Δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Απλώς το δικό δίκτυο, το οποίο ουσιαστικά απεγκλωβίζει αυτά τα χωριά, mm-hmm. υπάρχει κίνδυνος, για αυτό το λόγο δώσαμε το 112.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Καραϊσκό, και για αυτή την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά. Εδώ προσπαθούμε, πιστεύω ότι το πάνε καλά τα πράγματα.
1: Για να δούμε, το ελπίζουμε όλοι, αυτό ελπίζουμε.
0: Αυτό ευχόμαστε όλοι.
1: Έτσι. Και ελπίζουμε να έχουμε καλά νέα από εσάς τις επόμενες ώρες. Είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αιγιάλιας, ο κ. Νίκος Καραϊσκός. Προληπτικές οι εκενώσεις, λέει, σε 4 κοινότητες, σε 4 περιοχές, γιατί από εκεί περνάει και ο δρόμος και πρέπει να μπορούν και απρόσκοπτα να γίνεται όλοι ο ανεφοδιασμός και της πυροσβεστικής κτλ. Δεν απειλούνται άμεσα. The hole in the nighttime mist. I climb to the window and down to the street. Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Επικοινωνία.
7: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
8: Πισάνος πια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
9: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
10: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
11: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
12: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
13: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
12: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
14: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
15: Κυρίες, κύριοι, τώρα αρχίζει το πρόγραμμα της φιλελεύθερης νέας δημοκρατίας.
16: Παίρνω αυτή τη στιγμή το καπελάκι μου και φεύγω.
17: Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα, και ο Θεός ο ίδιος.
18: Εμένα, να με αφήσετε στον πόνο μου.
19: Πολλά τα λεφτά.
20: Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις.
21: Έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται
20: να λέμε τη γνώμη μας.

0: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα σας, φίλοι.
0: Καλή χρονιά.
1: Όχι, καλό μήνα, όσο καλός μπορεί να είναι με τόσες φωτιές που κατακαίνουν.
0: Εμείς ήρθαμε άπλητοι σήμερα στο στούντιο. Δεν πληθήκαμε.
1: Α, ναι, λόγω νερούλες.
0: Τι λόγω κρασίου.
1: Εγώ πλένω με κρασί, γι' αυτό το λέω.
0: Με τι?
1: Με κρασί.
0: Α, με κρασί. Ναι, ναι.
2: No.
0: Όχι.
3: Να μιλήσει και κάποιος φίλος μου.
4: Αν ήταν η Φίνα άθλημα, θα είχαμε πάρει το πρωτάθλημα.
5: Έχει ατράπτα στο στούντιο.
6: Έχει πάρα πολύ κόσμο το στούντιο εδώ. Έχει τραγουδιστές, έχει. Άστα, μία τρέλα σκέτη είναι.
7: Πώς το πες αυτό?
5: Μία τρέλα σκέτη είναι.
8: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
9: Τρία γειτόνια από εδώ πέρα. Μου λέει, δες τη διάλογο μισή
10: σταματήστε, σταματήστε. Να μας πάρει χαμπάρι όσο με χαλάς.
0: Στα μικρόφωνα.
1: Δημήτρης Κολόκας και Χριστίνα Λευκαδίτη.
0: Και σήμερα έχουμε επιλέξει τραγουδάκια καινούργια. Έχουμε διάφορες εκπλήξεις. Θανάσης Λουβερδής. Έρημό μου Χελιδόνη. Έτσι ξεκινάμε. Ionion FM, ionionfm.gr, Radio Ροδιά, Radio Έλλην

0: Λοιπόν, και ακόμη δεν κάτσαμε.
1: Και έχουμε γραμμούλα.
0: Έχουμε μια γραμμούλα. Να πάμε να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, γραμμούλα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρα. Καλημέρα, Χριστίνα.
1: Καλό μήνα, Χριστό.
0: Γεια σου, Αχριστάκη.
2: Καλό μήνα, Χριστίνα. πόσο μπήκε ο μήνας, Χριστίνα?
1: Εντάξει, με
0: ζέστης. Δεν το καταλάβαμε ακόμη.
1: Εντάξει, έχει.
0: Ναι.
2: Καλή και καλή Παναγιά να λέμε.
0: Καλή,
1: ναι.
0: Γιατί υπάρχει κακή Παναγιά.
1: Γιατί γιορτή.
0: Κακή δεν υπάρχει.
2: Κύριε Πολό, κάτι κάνετε.
0: Έπιασε μένα τώρα. Καλά είμαι, Χριστό.
2: Αδυνατίζετε προς τα μέσα ή προς τα έξω?
1: Όχι, έχει χάσει, είναι αλήθεια, αρκετά.
0: Είπαμε αδυνατίζω.
1: Από τη μέση και πάνω.
0: Από τη μέση και πάνω προς τα μέσα.
2: Δημητράκη, λέμε.
0: Ναι.
2: Καλημέρα στον Λεωνίδα στην Αμαλιάδα.
0: Καλημέρα του.
2: Ναι. Στον Ιόνιο, στο Μεσολόγιο.
0: Βέβαια, σε όλη την παρέα.
2: Ναι, στην παρέα.
0: Τι κάνει, τι κάνει, Πάτρα, τι γίνεται?
2: Τι μπορεί.
0: Τι.
2: Λάσο πολύ, ρε Δημήτρη, λυσάξαν με τις φωτιές.
0: Με τις φωτιές, ναι. Κάψαν εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: εκεί,
1: ναι, ναι.
0: Και ναι. Και ναι.
2: Ναι, κάτι εκεί στο Φλόκα, λέει.
0: Ναι, ναι,
2: κάτι.
0: Και έχουν βάλει φωτιά. Και δεν είναι μόνο εκεί, έτσι.
2: Λοιπόν, καλημέρα, Δημητράκη.
0: Καλημέρα, αγόρι μου.
1: Καλή σου μέρα,
0: γεια σου, Χριστάκη μου.

0: τα μαλλιά.
1: Οι μπλε καρέκλες το έχουμε ξαναπαίξει στην εκπομπή μας. Καινούριο είναι. Με τον Πάνο Λινό. Η Λίνο.
2: Τώρα που πήρα τη ζωή μου.
3: Λίνο ή Λινό τελικά.
1: Πρέπει να σταθεροποιήσουμε τη Χριστίνα λίγο.

0: Η Onion FM, πάμε να δούμε ποιος φίλος είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δημήτρη Τεράστιε, Χριστίνα, γεια σας, καλομήνα.
0: Καλημέρα. Επίσης, ποιος καλομήνα. Είναι,
2: ένας φίλος από τα παλιά.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Μας αρέσουν τα παλιά. Ναι.
2: Τι κάνουμε, καλά.
0: Καλά, εσείς.
2: Από τις 22 του Νοέμβρη του 25 μέχρι σήμερα 36 Σάββατα.
0: Ναι.
2: Μας έχετε κατά υποχρεώσει με τις θεσπέσεις μοναδικές μουσικές επιτυχίες σας.
0: Α, πολύ σας ευχαριστούμε. Από το εξωτερικό παίρνετε, από πού παίρνετε? Όχι.
2: Ναι, ναι, από εξωτερικό.
0: Α, καλά, γι' αυτό έχει καλά κατάλαβα εγώ.
2: Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα ότι είναι εξωτερικό, αλλά προσπαθώ να κάνω. Ναι, ναι.
1: Θα μας κάνει έκπληξη το τέλος.
0: Από τα παλιά είναι.
2: Επιτέλους τα κατάφερα με τρία ξυπνητήρια.
0: Όχι ρε εσύ, ο Σότος είναι. Ο Σότος είναι, ο Σότος. Σότο μου, καλέ μου Σότο. Ρε Σότο.
2: Δυστυχώς σε 3-5 τα ξημερώματα μου είναι λίγο δύσκολο.
1: Τέτοια ώρα είναι εκεί.
0: Έχεις πάρει καφέ, έχεις πιει καφέδες?
2: Τι καφέδες τώρα, έβαλα τρία ξυπνητήρια να ξυπνήσω.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σώτο μου, πολύ σε ευχαριστούμε, γιατί καφέ τα έκανε στα νιάτα σου, έτσι.
2: Τότε κοίταξε να δεις, είμαστε νέα παιδιά, εντάξει.
0: Τότε που πήγαινες
2: καλό λάδωμα, δηλαδή στα κουζινέτα, στα καβαλέτα, παντού.
0: Πήγαινες φαντάρος τότε, ήταν στρατιωτικό που είχες. Έκανες γερμανικό.
2: Κοίταξε. Μην ξεχνάμε, οι ξύπνοι ακούν Ιόνιο.
0: Έτσι, Σότο. Τι λες τώρα, πω, έκπληξη μεγάλη αυτή σήμερα. Φοβερή έκπληξη.
2: Σε ευχαριστώ πολύ που δεν με ξεχνάς ποτέ.
0: Αλίμονο τώρα. Εσένα θα ξεχάσουμε, Σότο μου. Θα σε βάλω το Πάσχα. Το Πάσχα.
2: Μπορώ να χαιρετήσω, γιατί έχω και...
0: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι.
2: Έχω το δικαίωμα, γιατί... Δεν έχω φάει και πολύ χρόνο από τις εκπομπές.
0: Όχι, εννοείται. Τι λες τώρα.
2: Λοιπόν, χαιρετάω με πολλούς χαιρετισμούς, καθώς και στις οικογένειές τους, τον μάστορά μας με την κυρία Νικολίτσα, τον στρατηγό τον μεγάλο τον Μιχάλη τον Ασπρολούποντη με την κυρία Μαρία και τον έγκονα τον Μιχαλάκη, τον Ηλία τον Βότικα με τη σύζυγό του Ρίτβα από το Ελσίνκι. Την αρχιμαγείρισα, την κυρία Σούλα, την Βαρυπάτη και το Γιώργο και τη Σιλβάνα, τα παιδιά της.
0: Ναι, ναι.
2: Την κυρία Κατερίνα από την Αμαλιάδα, την κυρία Γεωργία, την Τάνα από την Ολλανδία. Τον χαμένο τώρα για καιρό πολύ, τον Χρήστο το Σιάτλι.
0: Ναι, είναι, δεν ξέρουμε πού είναι, μάλλον Ελλάδα είναι ο Χρήστος.
2: Δεν ξέρω.
0: Ναι, στην Ελλάδα πρέπει να είναι, δεν ξέρουμε πού είναι. Μας στέλνει κάτι μηνύματα εδώ, μας στέλνει μηνύματα στο Facebook, στο Messenger.
2: Αχα.
0: Ναι, ναι, μας στέλνει. Υπάρχει. Είναι τόσο.
2: Λοιπόν, χαιρετάω τον Πέμπτο τη Σουλίτσα και το Διονύση με τα εγγονάκια τους. Το Γιάννη τον Κόλια από το Άχεν. Το Φορτηγατζή. Το Ράδιο Ροδιά, τον Αποστόλη από το Σίδνεϊ.
0: Ναι.
2: Να είναι καλά και τον Ντένις, τον Αντώνη Μαστογκούσκο. Εκεί κοντά σε εσάς στη Γκανέλα. Το Λεωνίδα τον ασταμάτητο.
0: Ναι, όντως.
2: Ο Αχριστάκης, όπως τον λες.
0: Ο Ψελαλονίτης.
2: Ναι.
0: Μην
2: ξεχνάμε την Ελενίση από το Βιτάλιο στο Τσάκ, στο τέλος.
0: Εννοείται.
2: Ο Παναγιώτατος, μάλλον ο Σάκης, τι κάνει?
0: Καλά είναι. Είναι στο σπίτι, μας ακούει. Έχει μπλέξει, έμπλεξε. Παντρεύτηκε και έμπλεξε.
2: Να είναι καλά.
0: Ναι.
2: Η φίλη μας τη Δώρα με τον γιο της τον Αλέξη.
0: Ναι, βέβαια, στον πύργο.
2: Το Τάκι που ακούσαμε προ εβδομάδων, το Ρέβελο, το γιο του Μπαρμπαντρέα.
0: Ναι. Τον Τάκι, ναι, βεβαίως.
2: Αλλά έχουμε χάσει πολλούς, ρε παιδί μου. Τη Φένια, την Κόλφο, την Κορίνα, τη Χρυσούλα από Γορτινία.
0: Πολλοίς κόσμος, ναι, πάρα πολλοίς κόσμος. Και πού, δεν θυμόμαστε και...
2: Τι γίνεται ο Σπύρος από την Κεφαλονιά με τα επιπίνια του?
0: Ο Σπύρος είναι τώρα με επιπίνια, δεν μπορεί να ασχοληθεί με εμάς. Κάθε εποχή τέτοια δεν μπορεί ο Σπύρος, ασχολείται με επιπίνια. Ο άλλος Σπύρος Θεσσαλονίκη δεν ξέρουμε πού είναι.
2: Ο άλλος, ναι, έχει χαθεί.
0: Ναι, εκείνον τον έχουμε χάσει.
2: να μου χαιρετήσει και τον Αντρέα τον Μαφρέδα.
0: Α, βεβαίως. Βεβαίως.
2: Μην ξεχάσεις τον Αντώνη τον Γρηγορόπουλο τον Οβραίο.
0: Ναι, τον. Καλό.
1: Όλα
0: τα ξέρει. Τι λες ο Σώτος τώρα, δεν ξέρεις με τι παιδί μιλάς. Δεν ξέρεις γιατί αρκουδάκι μιλάμε τώρα. Άρε Σώτο.
2: Ευχαριστώ πολύ, όπως σου είπα, που δεν με ξεχνάς ποτέ.
0: Όχι, βέβαια.
2: Σας ακούμε πάντοτε. Να είναι καλά όλοι και με υγεία. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και σε εσάς εκεί στο Edmonton.
1: Που πήρατε.
0: Και κοιτάτε, μην σας πάρει ο Τραμπ και σας κάνει δικούς του.
2: Άστα, μην τα ρωτάς, μην πάμε εκεί γιατί το πράγμα σηκώνει πολλή ώρα. Ευτυχώς φέτος δεν έχουμε εμείς εδώ πολλές φωτιές, αλλά το Οντάριο, το Ρόντο, μεριά και Μοντρεάλ. Μανιτόμπα και ο καπνός το φυσάει προς την Αμερική.
0: Ναι, κοίτα, τώρα έχουμε κλιματική κρίση, γι' αυτό φτιάχνουν φωτιές.
2: Πρέπει αλλά να κάνουμε. Δεν πάτε πίσω.
0: Όχι, βέβαια, βέβαια. Έχουμε φωτιές γιατί θα πρέπει να μας φορολογήσουν για την κλιματική κρίση. Δεν γίνεται τώρα τζάμπα όλα. Και το νερό και όλα. Νερό εμείς δεν έχουμε εδώ εντωμεταξύ. Άστο.
2: Δεν μου λες μία ερώτηση προσωπική. Εντάξει, μπήκε στο σπίτι στο δίπλα.
0: Όχι ακόμη, δυστυχώς. Δυστυχώς, όχι ακόμη. Όχι ακόμη. Δεν ήταν τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Τώρα το διέλυσαν το σπίτι. Θέλει σιγά-σιγά. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
2: Να
0: ναι, ναι.
2: Χαιρετισμού σε όσου ακούν το Ιόνιο να είναι καλά.
0: Να είσαι κι εσύ, Σώτο μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ.
0: Πολύ
2: γεια σα, ξημερώματα από τον κεντρικό Καναδά.
0: Φιλάκια πολλά γεια στο Σώτο μα. Γεια σου, Σώτο μου. Χαιρετούμε το Σώτο. Πάμε στην άλλη γραμμούλα. Στο Edmonton ήταν Σώτο, στον Καναδά, στο Βόρειο Παγωμένο. Ποιο είναι εδώ,
1: σας.
0: Ναι, ναι. Ναι.
3: Τώρα πάμε Αυστραλία.
0: Ω, καλά, δεν υπάρχει
1: πάμε
0: αυτό.
1: Δεν το πιστεύω.
3: Τώρα, λοιπόν.
0: Ναι.
3: Ναι, κοίταξε να δεις Δημήτρη, μαζί με την Χριστίνα εκεί πέρα έχεις όλη τη μαγεία. Το Σώτο είχα καιρό να τον ακούσω.
0: Έλατε.
3: Και πραγματικά τον άκουσα να είναι καλά, καλό του ξημέρωμα εκεί στον Καναδά.
0: Μας φέρνει γούρι, μας φέρνει γούρι, ναι.
3: Μπράβο, μπράβο, ναι. Σώτος. Πες μου ένας που δεν τον ελέγει, ο Μάστορας, ο Αντώνης, ο Κούστρος, όλοι τον εμελετάνε.
0: Ναι,
3: ναι,
0: ναι.
3: Ιωάννα Γύρα, όλοι,
0: ναι,
3: όλοι
0: ναι.
3: Το σώτο μας. Χάρηκα που τον άκουσα και να περνάει όσο μπορεί πιο όμορφα και πιο καλά.
0: Απλώς έχει μεγάλη διαφορά, έχει μεγάλη διαφορά η ώρα, είναι πολύ γερμανικό ναι, εκεί ναι. Το σύστημα. Ναι, οπότε τώρα επειδή πάτησε τα 40-45, σου λέει τώρα μην ξενυχτάμε.
3: Ναι. Αλλά όμως. Βγήκε ο άνθρωπος και τον ακούσαμε να είναι πάντα καλά και αυτός και η οικογένειά του.
0: Ναι,
3: να
0: καλά, ναι, ναι.
3: Του. Είδες, τους θυμότανε όλους όμως.
0: Αλίμονο, τι λες τώρα.
3: Τους θυμότανε. Και ο Πάτερ Κωνσταντίνος μας έφυγε
0: ναι,
3: και οι άλλοι μας
0: φόρησαν ναι.
3: Και πολλοί μας φύγανε.
0: Λείπει κόσμος, ναι.
3: Δυστυχώς. Να χαιρετήσω και το Σάκη εκεί πέρα είναι καλά και αυτός που μας ακούει.
0: Ναι.
3: Και όλη η παρέα σου εκεί, βέβαια. Όλο το επιτελείο σε εκείνα που καλό μεσημεράκι με το πάντα το ωραίο σου μας φέρει σε ένα φρεσκάρισμα εδώ το βραδάκι μας με τα ωραία σου τραγούδια και με την ωραία σου τον κόσμο που βγαίνει και ακούμε τον καθένα από το κάθε μέρος του πλανήτη.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.
3: Ναι, Δημήτρη μου να είσαι καλά να χαιρετήσω το χωριό μου εκεί. Όλα τα ξαδέρφια μου να είναι καλά που ακούγεις σε καμπάνα εκεί. Εκεί στην Πάτρα ακούγεις τα Σαγέικα. Ακούει εδώ πέρα και ο Γιώργος ο Μανουράς με ρώταγε.
0: Ναι, ο Γιώργος. Ακούγεται. Ο Γιώργος είναι στα Σαγιαϊκά τώρα.
3: Όχι, δεν είναι εκεί, είναι εδώ, αλλά ακούγεται στα Σαγιαϊκά.
0: Βεβαίως ακούγεται. Ναι.
3: Ωραία.
0: Ναι.
3: Ωραία, με ρώταγε ο Γιώργος ο Μανουράς. Σε ακούει και
0: τον θυμάμαι, τον θυμάμαι τον Γιώργο. Ναι,
3: ο Γιώργος είναι λεβέντης. Ο Γιώργος ανεβαίνουν τα χρόνια του και είναι λεβέντης. Τραβιέται βέβαια και αυτός με την υγεία του, αλλά εντάξει, εκεί το παλεύει αυτό.
0: Τι σιγά τώρα, αυτά σιγά.
3: Βέβαια. Να χαιρετήσω και εδώ το φίλο του Γιώργο τον Καρκούλα. Να είναι καλά κι αυτός. Είναι κάτω από την Κόρυνθο, από την Εμία αυτός με τα ωραία κρασιά εκεί.
0: Ωραία και εκεί. Πολύ ωραία.
3: Βέβαια. Πολύ ωραία εκεί πέρα. Να χαιρετήσω τον Ντένι μου και είναι και από τα μέρη μας.
0: Τι κάνει ο Ντένις είναι από Καλαμάτα.
3: Ναι, από εκείνα τα μέρη.
0: Από Καλαμάτα.
3: Να μας πει.
0: Ναι.
3: Να μας πει εκεί πέρα.
0: Ναι.
3: Εσύ ακούγεσαι κάτι στην Καλαμάτα, ακούγεσαι και να τα λέει.
0: Με σημεία κάτω.
1: Ακούγεται μια χαρά εκεί.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
3: Α, ωραία. Θα ακούνε και οι δικοί του άνθρωποι του Ντένι. Όσοι ζούνε βέβαια. Θα ακούνε και οι δικοί
0: και
3: του
0: μακριά μα και στον άλλο κόσμο μας ακούνε. Να ξέρετε.
3: Καλά, ναι, οπωσδήποτε.
0: Ναι, μας ακούνε και στον άλλο κόσμο. Ακούει και η μάνα μου, τη έχω βάλει ραδιοφωνάκι. Βεβαίως.
3: Ωραίο είσαι. Πολύ ωραίο. Αλλά η μάνα σου θα ζητήσει και το στούντιο να πας εκεί.
0: Ναι, ναι. Θα τη βγάλουμε κάποια στιγμή, θα τη βγάλουμε στην εκπομπή.
3: Ναι, σωστό. Λοιπόν, να μην σας καθυστεράω, ωραίο το πρόγραμμα, το ξεκινήσατε και ακούμε το όλο το αγαπητό και σεβαστό ακροατείο. Να πω και την ευτυχία μου, λέει, με ξεχνάς. Ό,τι λέει,
0: όχι
3: το
0: βέβαια,
3: ευτυχία,
0: όχι
3: ξεχνάμε,
0: βέβαια, την ευτυχία μας, βέβαια.
3: Ξεχνάμε. Η ευτυχία μας πήγε σε ένα πανηγυρική και τραγούδισε και θα βγει και τώρα να μας πει κανένα τραγουδάκι.
0: Τα μάθαμε ότι πήγαινε, ναι, θα μας πει, βέβαια.
3: Βέβαια. Αλλά τη κάνει το τηλέφωνο, βλέπεις. Παίρνει από το σύνδε και δεν κόβει.
0: Μα δεν είναι. Το ρούτερ, το ρούτερ λέει. Το ρούτερ. Έτσι τραβάμε.
3: Το Λεβέντη από την Ιερή Πόλη, το Μάστορα.
0: Ναι.
3: Το Μάστορα, τον αδερφό αυτό, ναι. Ναι, όπως είπες, ο Σπύρος εχάθηκε από τη Θεσσαλονίκη. Πάει.
0: Ναι, δεν τον ακούμε καθόλου, ναι.
3: Ναι, αυτό τον εχάθηκε. Έπαιζε κανένα τραγουδάκι.
0: Ναι, είχε και το έργο, το όργανο εκεί, το μαραφέτη.
1: Το αρμόνιο δεν είναι.
0: Το αρμόνιο, ναι. Το αρμόνιο.
3: Ναι. Πολύ ωραία. Καλά το είπες, ναι. Λοιπόν, να μην σας καθυστεράω. Ακούμε την ωραία σε εκπομπή εδώ στο Σύνδε. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Και σας ακούμε πάντα άμα έχουμε υγεία όλοι μας.
1: Να σε ευχόμαστε τα καλύτερα.
0: Ευχαριστούμε, Αποστόλη μου.
3: Γεια σας. Γεια σου, Χριστίνα μου. Γεια σου.
1: Χαιρετούμε. Φιλιά.
0: Φιλάκια στο ράδιο Ροδιά. Στον Αποστόλη μας έχουμε και το Χρήστο να μας στέλνει από το ράδιο Έλλην για να δούμε τι λέει εδώ. Ο Χρήστος, καλό μεσημέρι, ωραίο ντουέτο Χριστίνα και Δημήτρη. Να έχετε έναν υπέροχο μήνα. Γεμάτο υγεία, αγάπη, χαρά και όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Ράδιο Έλλην. Ο Χρήστος, χαιρετούμε τον Χρήστο, ο οποίος δεν μας λέει σήμερα που βρίσκεται. Είναι στην Αγγλία, είναι στη Λάρνακα. Δεν ξέρουμε που πάει, που γυρίζει. Τέλος πάντων. Καλά. Έχουμε και το καλό παιδί. Καλημέρα με την αγάπη μου και τις ευχές μου για καλό μήνα, χωρίς πυρκαγιές από το καυτό. Ελσίνκι. Έχει 30 βαθμούς το Ελσίνκι.
1: Τι λες?
0: 30 βαθμούς το Ελσίνκι. Α, δεν πάμε καλά.
1: Γίνεται.
0: Δεν ξέρω, γίνεται. Γιατρέ, είναι αλήθεια ότι οι φοιτητές σας θα με εγχειρήσουν, ρωτάει. Ναι, έτσι είναι το πρόγραμμα. Και αν γίνει κάτι στραβό και πεθάνω, ρωτάει ο ασθενής. Τότε δεν θα περάσουν τη χρονιά.
1: Θα τους κόψει.
0: Ωραίο. Ωραίο. Να πας εκεί, Ηλία μου. Λοιπόν, έχει ένα υστερόγραφο τώρα που η αρκούδα πρέπει να πάει για ύπνο. Ξύπνησε, λέει, γεια σου, Σωτηράκη. Θα σου τηλεφωνήσω να θάψουμε μερικούς. Δεν τρέπεστε. Λοιπόν, θα σας δώσουμε στασίδι σε κανάλι αθηναϊκό, σε μεσημεριανάδικο. Να θάβετε τους πάντες. Λοιπόν,
1: τραγουδάκι παρακαλώ.
0: Ναι, πάμε σε τραγουδάκι, πάμε σε ένα τραγούδι που δεν το έχει τραγουδήσει ο Μανώλης Λιδάκης. Αλλά δεν πρόλαβε να το είχε μπει στο στούντιο και το είχε πει. Και το μάζεψαν τώρα που έφυγε και έφτιαξαν τρία τραγουδάκια. Θα ακούσουμε μετά ένα από τα τρία που λέγεται Όλα τα δώσα. Η Onion FM, τα παιδεία παίζει.

0: Αγγλία λέει, ναι.
1: Α, το είπε, το μαρτύρησε.
0: Ο Χριστός λέει στην Αγγλία. Κάτσε ρε, μαζέψου.
1: Και τι καιρό έχει.
0: Μαζέψου σπίτι ρε Χριστό.
1: Δεν ξέρω τι καιρό έχει.

0: Θα πάμε σε διακοπούλα, γιατί η ώρα ήδη πηγαίνει. Είναι ήδη 12.30.
1: Και μετά επιστρέφουμε για τις επόμενες γραμμούλες.
0: Ναι, θα, το πρώτο τεταρτημόριο το φάγαμε. Με τις γραμμούλες μας, τις όμορφες. Την επικοινωνία μας.
1: Μα πώς αλλάζουμε έτσι οι πύρους εμείς. Τις παίζουμε στα δάχτυλα.
0: Yes.
1: Καναδά, Αμερική, Αυστραλία.
0: Κομπολόι, κομπολόι.

Να πούμε για αυτούς που μας ρωτάνε ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα εδώ στο Βαρθολομιό όσον αφορά το νερό. Δεν έχουμε νερό και δεν είναι απλά δεν έχουμε, ποτέ σχεδόν νερό. Είναι μια απελπισία και δεν βλέπω να υπάρχει ευαισθησία πουθενά. Δεν βγαίνουν να ενημερώσουν, δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Ο καθένας λέει τα δικά του, αλλά θα αντιβρούμε τη δουλειά. Ήδη από ό,τι μαθαίνω μαζεύονται υπογραφές από τους κατοίκους εδώ. Θα γίνει και συγκέντρωση, θα ενημερωθείτε σχετικά από το Ionian FM. Δεν περνάνε αυτά ως δόγμα του σοκ στους κατοίκους εδώ του Βαρθολομιού, του ταλαιπωρημένου Βαρθολομιού από τον Καλλικράτη. Θα τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδου. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες στα Ρένιες, 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδου. Γιατί αξίζει.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε. Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ionion FM.
1: Λοιπόν, γυρίσαμε.
2: Μέσα στο μπαξέ τσαγάπη.
1: Τσαγάπη στο μπαξέ. Θα το σταματήσουμε για να το ακούσουμε γιατί είναι πολύ ωραίο.
2: Και του γυρισμού.
1: Καινούριο, καινούριο μόλις το πήραμε. Από την Κρήτη.
3: Αντώνης
1: Μαρτσάκης, ναι. Λοιπόν, Χρήστο, ο Χρήστος είναι στην Αγγλία, λέει, μέχρι το τέλος του μήνα. Γαλλία μετά, μετά Ελλάδα, Κύπρο και επιστροφή στην Αυστραλία 21 Σεπτέμβρη. Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε. Εμείς δεν το κουνάμε το μικρόφωνο, γύρω-γύρω. Πάνω από το ένα μικρόφωνο στο άλλο. Αστιάκι. Λοιπόν, πάμε στη Γραμμούλα. Γραμμούλα, έλα Χριστίνα.
3: Καλημέρα, κυρία Ευτυχία.
4: Καλημέρα, καλή μου άνθρωπη.
1: Πού το ήξερες εσύ, πού το ήξερες εσύ.
3: Εγώ, βουλωμένο γράμμα διαβάζω.
1: Δεν μας τα λένε καλά εδώ.
4: Ακούτε.
1: Ακούμε.
4: Καλό μήνα με υγεία, χαρά και αγάπη.
1: Και σε εσάς καλό μήνα και να ρίχνετε λίγο ούζο στο ρούτερ.
4: και να φανταστείτε τώρα, μόνο μπορώ να πάρω τηλέφωνο, για να με πάρουν δεν γίνεται.
1: Α, γιατί?
4: Γιατί δεν χτυπάει το τηλεφωνό μου. Έχω τώρα πόσες μέρες, παίρνω την εταιρεία και το...
1: Κατάλαβα, σε εταιρεία είσαστε. Ο εταιρεία που λέει και ο Σαββόπουλος. Σε εταιρεία.
4: Και θα ενδιαφέρον και θα το φτιάσουμε και θα κάνουμε.
1: Η εταιρεία, ε. Και γιατί δεν πάτε σε άλλη εταιρεία.
4: Θέλω να φύγω γιατί έχω και συμβόλαιο.
1: Εκεί πάμε, πει, άμα δεν εξυπηρετήσετε μπορείτε να φύγετε.
4: Μπορώ να φύγω, αλλά πρέπει να τηλεφωνήσω στην Κοσμοτέ για να αναλάβουν αυτοί.
1: Να τηλεφωνήσετε, τα κάνουν όλα μόνα.
4: Δεν γίνεται αυτό που...
1: Γίνεται.
4: Δεν ξέρω, κάποιος μου είπε ότι θα το πληρώσω το...
1: Όχι, δεν πληρώνετε τίποτα, αφού δεν εξυπηρετήσετε, δεν έχετε τηλέφωνο και αν έχει καταγραφεί. Γίνεται, να φύγετε. Ξέρω σε ποια εταιρεία είστε, καταλαβαίνω.
4: Ναι. Κουνήσει, κόβεται.
1: Ναι. Ελλάδα, η χώρα του πράσινου ήλιου. Ναι.
4: Προ Χριστού.
1: Τι να πεις, τι να πεις.
4: Προ Χριστού. Να χαιρετήσω όλους τους φίλους.
1: Καταρχάς, να μας πείτε τι έγινε στο πανηγύρι.
4: Α, στο πανηγύρι πέρασα καλά.
1: Ναι.
4: Στα Τζουμέρκα, στο χωριό με το παλιό όνομα Σκούπο και το καινούργιο Αμπελοχώρι.
1: Ω, πολύ ωραία.
4: Εκεί με κρατάνε την παράδοση και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι και το είδος μου του τραγουδιού εκεί.
1: Ναι.
4: Ναι, είναι όπως τα χορεύουνε Ρούμελοι και Μωριά με τα Συρτά και τα Τσάμικα.
3: Α,
4: είναι
3: και
1: ναι. Εγώ δεν τα ξέρω καλά, η Χριστίνα τα ξέρει.
4: Η Χριστίνα τα ξέρει.
1: Τα ξέρει, ναι.
4: Δεν είναι εκείνα τα βαριά, τα επιρώτικα που...
3: Ναι, τα αργόσυρτα και λοιπά. Ναι.
4: Που χορεύουνε προς το μέρος της Φρωτίας. Ναι, ωραία είναι. Μ' αρέσει και να πάω. Εγώ έχω χρόνια που πάω εκεί. Δεν πάω φυσικά κάθε χρόνο, αλλά έχω χρόνια.
1: Εντάξει. Ναι.
4: Και το ωραίο που είναι, εδώ και χρόνια, μια φίλη μου από τη Γερμανία έψαχνε μια άλλη φίλη της που πριν 50 χρόνια, 60 χρόνια δουλεύανε μαζί στην Αθήνα προτού να πάει η Γερμανία. Και το έψαξα και τη βρήκα.
1: Α.
4: Έγινε και η Νικολούλη.
1: Να πάρετε και εκπομπή. Να πάρετε και εκπομπή. Να πάτε στο Μέγκα.
4: Έγινε και η Νικολούλη και το ευχαριστήθηκα, χάρηκα δηλαδή που βρήκα την οικογένεια αυτή για να μιλήσουν ύστερα από, σκεφτείτε, τότε ήταν τα κορίτσια αυτά ήταν 18 χρονών και σήμερα μπορεί να είναι 80.
1: Τι λες?
4: Ναι.
1: 80 χρονών κορίτσια,
4: ναι,
1: κοριτσάκια, ναι.
4: Περίπου είναι.
1: Ναι.
4: Είστε από τόσα χρόνια, σκεφτείτε.
1: Πω. Αυτό
4: ναι,
1: είναι.
4: Γιατί το φώναξα Δημήτρη και Χριστίνα στο μικρόφωνο, αν γνωρίζει κάποιος.
1: Α,
4: βρέθηκε.
1: Οπότε ναι, κάνατε.
4: Ναι, και το ωραίο, τα αδέρφια αυτής της ευκαιρίας είναι παντρεμένοι στην Κρήτη και τα αδέρφια της μένουν εδώ κοντά που είμαι εγώ.
1: Α, ορίστε, είδατε.
4: Πόσο μικρός είναι ο κόσμος.
1: Ναι, μικρός είναι ο κόσμος, γι' αυτό παγκοσμιοποιείται, γι' αυτό, ναι. Επειδή είναι μικρός.
4: Χαιρετάω όλους, χάρηκα που άκουσα και τον κύριο Σιώτο.
1: Καλά, δεν υπάρχει αυτό το παιδί τώρα, μας έδωσε μεγάλη χαρά.
4: Ναι.
1: Έκανε βέβαια για να βγει, εκεί είναι 5 η ώρα το πρωί, καταλαβαίνετε τώρα πόσο καφέ δεν σήπια.
4: Ναι.
3: 3 με 5
4: έχω
3: νομίζω.
4: Έχω και μία χωριανή, από τον Καναδά έπαιρνε, έτσι.
1: Ναι, από το Έδμοντον.
4: Έχω και μία χωριανή από τον Καναδά που... Σκέψω από το σχολείο το δημοτικό έχω να τη δω.
1: Και αυτή η κοριτσάκι, ναι.
4: Έψαξα, τη βρήκα όμως εκεί.
1: Ναι.
4: Τη βρήκα, το μικρό της όνομα είναι Βασιλική, είναι παντρεμένη στην Πελοπόννησο.
1: Α.
4: Ναι, από το χωριό μου και το πατρικό της είναι Κολούση.
1: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω αν μας ακούει, μακάρι να ακούγανε.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, πόσος κόσμος που ακούει.
4: Ναι. Χαιρετάω και τον Αποστόλη, τα ραδιόφωνα όλα, όλους τους φίλους, όλους τους γνωστούς, το Διονύση, το πήρα λίγο νωρίς σήμερα. Και το Γιάννη τον Κόλλια.
1: Ναι, να του δώσετε χαιρετισμούς άμα μιλήσετε με τον Γιάννη.
4: Όχι, μας ακούει.
1: Ναι, γιατί δεν
4: έχουμε... μας ακούει και άμα μας ακούει θα βγει να τον ακούσουμε.
1: Ναι, έχουμε να μιλήσουμε χρόνια με τον Γιάννη. Πολλά χρόνια.
4: Και τώρα,
1: ναι.
4: Επειδή βρέθηκα κάτω από ένα γεροπλάτανο,
1: α,
4: ναι, θα σας πω αυτό το τραγούδι.
1: Α, ωραία. Να μας το πείτε, βέβαια, βέβαια.
4: Και όλα τα χωριά έχουν ένα πλατάνι στην πλατεία.
3: Ισχύει και στο δικό μου επίσης.
4: Ναι.
3: Δύο έχει το δικό μου.
1: Γεροπλάτανος,
4: ε. Τα πλατάνια και μερικά πλατάνια είναι και πολλά χρόνια, ε.
1: Ναι. Ζουν και ναι. Είναι μαθουσάλες.
4: Σχεδόν όλα τα χωριά.
1: Ναι.
4: Όλα είναι πολύ ωραία.
1: Έχω βάλει κι εγώ πλάτανο.
4: Ναι.
1: Στο σπίτι.
4: Πάμε λοιπόν να σου πω.
1: Ωραία.

0: Να είστε όλοι καλά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Που μου δίνετε το χρόνο.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Ευτυχία.
0: Και με αντέχετε ακόμη.
1: Και η σάλα, και η σάλα.
0: Να είστε καλά, χαιρετάω και την συνονόμα την Ευτυχία που ήταν πρώτα εκεί.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Όλους τους γνωστούς, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, χαιρετούμε τα Ιωάννινα. Χαιρετούμε, χαιρετούμε. Φεύγουμε από τα Ιωάννινα. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για τον Αντώνη Μαρτσάκη από το κριτικό του Αεράκη. Είναι κριτικό μουσικό. Τώρα πώς λέγεται αυτό. Είναι εργαστήρι, μουσικό εργαστήρι είναι. Λοιπόν, έχουμε τον Αντώνη Μαρτσάκη να τα ακούσουμε πριν πάμε στα υπόλοιπα. Χτυπάνε βέβαια οι γραμμές. Να την πάρουμε, να την πάρουμε τη γραμμή, να μας στείλει ο. Έλα, να την πάρουμε ή να την πάρουμε μόνοι μας. Ας την πάρουμε μόνοι μας, μην καθυστερούμε. Ναι, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα, αγάπης μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αγάπη μου σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό μήνα. Με υγεία.
1: Καλό μήνα και σε εσάς.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, με είχαν πάρει. Μιχαλάκη μου, καλημέρα. Καλό βράδυ σε άλλους. Εξωτερικό, εσωτερικό. Καλημέρα και καλησπέρα. Λοιπόν, και καλό βράδυ. Δεν είμαι μεθυσμένη, αλλά είμαι ζαλισμένη.
1: Γιατί,
3: γιατί, γιατί
1: είσαστε ζαλισμένη?
2: Αγάπης, με είχα πάει στο χωριό λίγες μέρες, στο Καλαμάκι.
1: Α.
2: Για δροσιά μου. Λέω, γιος μου, τι κάθεσαι εδώ που
1: πήγατε? Στο Καλαμάκι πήγατε?
2: Στο Καλαμάκι. Εδώ Καλαμάκι, στο εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, Μιχάλη μου, δεν σε πήρα, μην ανησυχείς, δεν πέθανε ακόμα, θα το μάθεις.
3: Μα τι λέτε τώρα?
2: Γιατί είναι πράγμα που θα έρθει, για το όνομα του Θεού. Λοιπόν, μπαίνοντας βιαστικά, άκουσα και την κυρία Ευτυχία, να την ακούμε, να έχει υγεία και πάντα να τραγουδάει.
1: Δεν ακούσατε το Σότο όμως?
2: Αφού έλειπα, ήμουν από
1: μα τι να σε κάνω, τι να σε κάνω.
2: Α, δεν είναι πρώτα Απριλιά σήμερα.
1: Όχι βέβαια.
2: Α, κανονικά.
1: Όχι.
2: Α, βεβαίως.
1: Το παιδί.
2: Αν μπορέσω το βράδυ.
1: Το αρκουδάκι.
2: Δεν πιστεύω γιατί είμαι γριά σε ηλικία. Λοιπόν.
1: Πιτσιρίκα γριά.
2: Να,
1: τίποτα λέω.
2: Κάτι άκουσα γριά. το λέω. Και λέω, Θεέ μου πάρε με και άφησε τα νιάτα του κόσμου.
1: Έλα λέω, έλα.
2: Λοιπόν. Τιμή, τι τιμή, δεν πιάνει και δόξα, σε ήρωες οι πυροσβέστες.
1: Ναι.
2: Καήκανε τα παιδάκια του κόσμου, μετά που την Ελλάδα μας την έχουν προδώσει, το λέω και όποιος
1: θέλει. Και το υπογράφετε. Ναι.
2: Γιατί είμαι 83 και μισό.
1: Δεν σας κάνω τίποτα, εντάξει, λέτε ελεύθερα, ελεύθερα.
2: Όχι, όχι.
1: Εμάς θα πειράξουνε.
2: Θυμάμαι τον Μπαρμπαντρέα. Μα Δημήτρη μου.
1: Ναι.
2: Δημήτρη μου, κολόκα μου, τα λέει, σου λέει βαρυπάτε.
1: Ναι, αλλά δεν έχει σημασία, το λέει από εδώ.
2: Το ξέρω, σας
1: πω. Εντάξει, δεν είπατε τίποτα. Άμα είναι, θα σας διακόψουμε.
2: Μα όχι, δεν μπορώ. Λέω, να άκουσες τι λέω που μου είπε ο χειρουργός. Λέω να χαλάσει το δεξί μου χέρι. Καλή το ώρα του παιδιού.
1: Ναι.
2: Να χαλάσει το δεξί μου χέρι από τις μούτρες που δίνω. Εκεί που πρέπει. Και μου λέει, έχεις το αριστερό.
1: Α, το αριστερό δεν κάνετε τίποτα.
2: Ναι.
3: Γιατί το πας αυτό.
2: Όχι, έχεις το αριστερό να δίνεις
1: τις μούτρες.
2: Λοιπόν,
1: εντάξει,
2: να μην σας πω την ώρα, εντάξει. Η παρεούλα μας είναι καλά.
1: Μια χαρά, μια χαρά όλοι, όλοι, όλοι.
2: Λοιπόν, επειδή τηλεφωνιόμαστε με το Σάββατο, με το Μιχάλη και μπορεί να με έπαιρνε και να μην με έβρεσε, είμαι εν τη ζωή ακόμα, καμάρι μου.
1: Ωραία.
2: Ωραία. Όσο για την Ελλάδα μας, την προδομένη, την πουλημένη και το σπίτι μου, αυτό το καλύβι που μένω, πρέπει να το έχουν πουλήσει και δεν το έχω πάρει.
1: Δεν το ξέρετε, τα έλεγε ο Μακαρίτης ο Τράγκας. Νομίζετε ότι έχετε περιουσία, αλλά δεν έχετε. Τα έλεγε, τα έλεγε.
2: Πάντα να περιμένεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το βράδυ είχε έρθει μια φίλη μου, εκεί να με δει στο χωριό δηλαδή, και μου λέει, γιατί βρίζεις, μου λέει έτσι.
1: Μα δεν βρίζετε.
2: Πολιτικούς. Λέω, δεν βρίζω, δεν είμαι άνθρωπος να βρίζω, είμαι άνθρωπος που αγαπάω και αγαπάω τον άνθρωπο και δεν είμαι, μπορεί να πιστεύει ο άλλος στην κατσαρόλα, στο πατίνι του, στο γατί του, κατάλαβες.
1: Ναι, κυρία Σούλα.
2: Αλλά βλέπω τι έργα κάνουν, ναι, λοιπόν, περιστεύουν να λέω γιατί τα ζει η κοινωνία μας.
1: Να πάτε στο Μεσολόγγι που έχει καλό δήμαρχο.
2: Λεβέντη, την αγάπη μου, Λεβέντη,
1: ωραία, ωραία.
2: Βλέπω και στην τηλεόραση,
1: ναι.
2: Την αγάπη μου στην οικογένεια Μάθωρα. Σε όλους τους φίλους μας, όπου ακούνε το σταθμό μας, σας αγαπάω, σας
1: και εμείς, κυρία Σούλα μου, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
3: Μια ερώτηση τελευταία. Ο τουρισμός, πώς πάει εκεί φέτος?
2: Λοιπόν, επειδή είμαι εγώ το σπίτι μου, κάποτε κύριος Κολόκας.
1: Ναι, εγώ.
2: Περάσανε, ούτε μέσα δεν μπήκανε για τη διαδρομή.
1: Μπήκαμε μέσα, μπήκαμε, ανεβήκαμε και στην ταράτσα.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν το θυμόσαστε με το ράδιο που ήμουν με ένα ράδιο που μέτραγα εκεί, μέτραγα με το πασέτο.
2: Λοιπόν, να ακούσετε. Εδώ πέρα περνάει τουρισμός, νεαρά άτομα. Εψές είχαμε και ένα γκρουπ, πρέπει να ήταν ξένοι, γιατί επειδή ο δρόμος μας από τα αυτοκίνητα κάνει σπατίνι, ήταν για πεζόδρομος. Λοιπόν, και μου λέει ένας, είναι λέει, γι' αυτό τους έβαλε λέει εμπρός, να άκρη στο δρόμο. Και εγώ του κάνω, μην πέσουν οι άνθρωποι και τσακιστούν, για το όνομα του Θεού.
1: Ωραία.
2: Αλλά είναι πολύ φτωχός τουρισμός.
1: Εντάξει, τι θέλετε τώρα, μεγαλεία θέλετε.
2: Ναι. Το είπε ένας δημοσιογράφος, να μην πω το όνομά του, είναι από την Πελοπόννησο. Και μου το είπε κάποια φίλη που άκουγε, ακούει αυτό το σταθμό το πρωί, και είπε ότι δύο σουβλάκια, δύο αναψυκτικά και μία σαλάτα ή 37 ευρώ ή 47.
1: Τζάμπα πράγμα, τζάμπα. Ωραία.
2: Είναι. Για τον, παιδιά από την ακρίβεια μας έχουν εγδάρει 11 η σαρδέλα, τώρα πήγα στο ψαράτικο, 11 η σαρδέλα.
1: Ναι, αλλά ο Κούλης λέει έχει 25% λέει.
2: Μείωση.
1: 25 είναι πολύ, δεν είναι.
2: Όχι, κοίταξε να δεις, μπορεί να του τα πηγαίνουν τσάμπα. Εγώ τα πληρώνω και μου βάλε 6 ευρώ στη σύνταξη.
1: Όχι, για τον Κούλη λέω. Κανονίζει τις τιμές.
2: Ναι, και μου είπε αυτή η φίλη που ήρθε στο χωριό που έμαθε ότι με πήγε το παιδί μου εκεί στο σπίτι του, ότι μου λέει, τι λες μωρέ, η μάνα του Μητσοτάκη, μου λέει, ξέρεις τη ρίζα ήταν, λέω, καλύτερη από τη μάνα μου από κλειοχός τουρισμό.
1: Εντάξει, τι θέλετε τώρα, μεγαλεία θέλετε. Ναι.
2: Το είπε ένας δημοσιογράφος, να μην πω το όνομά του, είναι από την Πελοπόννησο. Και μου το είπε κάποια φίλη που άκουγε, ακούει αυτό το σταθμό το πρωί, και είπε ότι δύο σουβλάκια, δύο αναψυκτικά και μία σαλάτα ή 37 ευρώ ή 47.
1: Τζάμπα πράγμα, τζάμπα. Ωραία.
2: Για τον, παιδιά από την ακρίβεια μας έχουν εγδάρει 11 η σαρδέλα, τώρα πήγα στο ψαράτικο, 11 η σαρδέλα.
1: Ναι, αλλά ο Κούλης λέει έχει 25% λέει.
2: Μείωση.
1: 25 είναι πολύ, δεν είναι.
2: Όχι, κοίταξε να δεις, μπορεί να του τα πηγαίνουν τσάμπα. Εγώ τα πληρώνω και μου βάλε 6 ευρώ στη σύνταξη.
1: Όχι, για τον Κούλη λέω. Κανονίζει τις τιμές.
2: Ναι, και μου είπε αυτή η φίλη που ήρθε στο χωριό που έμαθε ότι με πήγε το παιδί μου εκεί στο σπίτι του, ότι μου λέει, τι λες μωρέ, η μάνα του Μητσοτάκη, μου λέει, ξέρεις τη ρίζα ήταν, λέω, καλύτερη από τη μάνα μου, αποκλείεται να ήταν.

0: Ανοίγει τις τιμές.
1: Ναι, και μου είπε αυτή η φίλη που ήρθε στο χωριό που έμαθε ότι με πήγε το παιδί μου εκεί στο σπίτι του, ότι μου λέει, τι λες μωρέ, η μάνα του Μητσοτάκη, μου λέει, ξέρεις, τη ρίζα ήταν, λέω, καλύτερη από τη μάνα μου, αποκλείεται να ήταν.
0: Έλα τώρα.
1: Γιατί η μάνα μου ήταν φτωχιά, δοτικός άνθρωπος, μια
0: ψυχούλα. Ναι.
1: Λοιπόν, θεός φορές οι μανούλες μας.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν,
1: πολλά, καλό
0: χαιρετούμε, χαιρετούμε Ζάκυνθο. Χαιρετούμε. Χαιρετούμε, χαιρετούμε τη Ζάκυνθο. Να είστε καλά, φυλάκια, φυλάκια.
2: Γεια σας.
0: Γεια και χαρά. Δεν ξέρω η άλλη γραμμή αν υπάρχει για να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Υπάρχει. Ποιος είναι?
2: Ο Αλκαίος.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, Αλκαίο?
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είσαι?
3: Σας ακούω και είσαστε πολύ χαρούμενοι και μου αρέσει αυτό.
0: Ναι, είμαστε full, δηλαδή δεν ξέρω τι έχουμε πάθει σήμερα.
2: Είναι η πρώτη του μήνα, αλλάζει λίγο τη διάθεση, από τις δύο πέφτει πάλι.
0: Είμαστε γελαδεροί, γελαδεροί.
3: Καλό, ναι. Καλό μήνα σε όλους σας, στους ακροάτρες και στους ακροατές και σε όλους.
0: Και να και σε εσάς, να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Άκουσα και τους προειραλίσαντες ακροατές για την Ελλάδα που ανησυχούν, γι' αυτό και εγώ έχω γράψει ένα ποίημα μικρό για την Ελλάδα.
0: Για να τα ακούσουμε, για να τα ακούσουμε.
3: Ελλάδα, Ελλάς σημαίνει άθλημα, του πνεύματος επίτευγμα, που ορθώνει τον πολιτισμό ψυχών πολύ υψηλότερα, σουσίες που είναι αθάνατες σε διαδρομές αιώνων πνευματικού πολιτισμού προαμνημονεύτων χρόνων. Το πνεύμα το ελληνικό πλήστους καιρούς αντίμαχους διαχρονικούς πολέμησε, καρπούς έδρεψε υπέροχους, διότι έχει ίδιον γνώρισμα εχθρούς να αντιπαλεύει, με όπλα της πνευματικά τα κάστρα τους κυριεύει. Ιδού το πνεύμα αθάνατο προστίτη λοιπόν ο φόβος, με πνεύμα ελληνορθόδοξο είναι ανοιχτός ο δρόμος. Αυτό ήταν για σήμερα.
0: Πολύ μας άρεσε.
2: Αλκέ μου, εγώ έχω όμως μια απορία.
3: Ναι.
2: Γιατί έγραψες ποίημα για τις αξίες?
3: Διότι ο ελληνισμός, το ελληνικό έθνος, έφτασε μέχρι τις μέρες μας έχοντας οδηγό του τις αξίες του. Δηλαδή οι αξίες του ήταν και προ Χριστού και μετά Χριστόν, πατρίδα, πίστη, οικογένεια. Γι' αυτό και σήμερα αντιμετωπίζουμε δύο μέρη στον πολιτικό χώρο και στην Ελλάδα γενικότερα. Ναι,
0: μια Μιχαηλίδου που σας χρειάζεται.
3: Η μία μεριά είναι ο δικαιωματισμός της γοτζικού ατζέντα και η άλλη είναι το πίστη, θρησκεία, πατρίδα, πίστη και οικογένεια. Εάν δεν κατανοήσουμε πού θέλουμε να συνταχτούμε, πού θα συνταχτούμε, σε ποιο από τα δύο μέρη θα συνταχτούμε. Γιατί, για να σωθεί η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα θα σωθεί. Πολλές φορές στο παρελθόν ιστορικά βρεθήκαμε σε πολύ δυσκολότερες ημέρες.
0: Αυτό με ανησυχεί εμένα, δηλαδή πολλές φορές, γιατί κάποια στιγμή δεν γυρίζει, λέει, στάμνα πίσω από το πιάνι νερό.
3: Όχι, όχι. Ναι. Η Ελλάδα το είπε και η Πυθία. Ασκός.
0: Ναι.
3: Κλειδονιζόμενος, μη δε ποτέ.
0: Μακάρι, Αλκαίε μου.
3: Βυθιζόμενος.
0: Μακάρι, Αλκαίε μου, τι να σου πω. Λίγο απεσιόδοξος εγώ με όλα αυτά που βλέπω και με την κεκτημένη ταχύτητα που έχει.
2: Εμένα πάντως, Αλκαίε, με κάλυψες.
0: Ναι, καλά. Είμαι, δεν θέλει να ακούει τέτοια η Χριστίνα. Θέλει να ακούει ότι όλα θα γίνουν καλά, θα αναστηθούμε μια μέρα απότομα.
2: Εκεί που καθόμαστε στους καναπέδες.
0: Εκεί που καθόμαστε στους καναπέδες. Ναι, στους καναπέδες. Κάποια στιγμή θα πεταχτεί το ελαττήριο του καναπέ και θα πάμε πάνω, ας πούμε. Κάπως έτσι θα γίνει.
2: Θέλω να είμαι πάντα.
0: Η Χριστίνα το φαντάζεται έτσι.
3: Δημήτρη μου, δεν γίνεται τίποτε απότομα. Γίνεται αλλαγή.
0: Ναι. Αυτό λέω, ότι γίνεται προς τα κάτω μέχρι στιγμής.
3: Μέχρι στιγμής. Άρα πώς θα το ανατρέψουμε? Πού θα συνταχτούμε? Στη woke agenda και στο δικαιωματισμό?
0: Δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός είναι προς τα εκεί. Πίστη. Δεν είναι. Τεχνιέντος γίνονται αυτά από τα μέσα ενημέρωσης και από τους κρατούντες.
2: Ναι, αυτό ναι.
0: Δεν, η εικόνα είναι πλασματική.
3: Γι' αυτό έχω πίστη και ελπίδα και γι' αυτό το λέω.
0: Τέλος
2: πάντων. Άρα συμφωνείτε.
0: Ναι, εντάξει.
3: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε.
2: Ωραία.
0: Ωραία,
3: καλή συνέχεια.
0: Την αγάπη μας έχετε.
3: Και καλό μήνα και πάλι.
2: Ευχαριστούμε.
0: Και σε εσάς, και σε εσάς. Φιλάκια πολλά.
2: Συνέχεια,
0: φεύγουμε από τον Αλκαίο, τον ευχαριστούμε. Η άλλη γραμμούλα δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη. Είναι άλλη γραμμούλα. Ναι.

0: Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Μεσολόγγι. Μεσολόγγι.
0: Να γυρίσω τον κύριο Αλκαίο.
1: Ναι.
0: Όπως τα λέει έτσι, αλλά εσύ είσαι λίγο από του άλλου.
1: Εγώ με εσά είμαι, με το Μεσολόγγι.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι, αλλά ξέρει τι είπε. Παλιά στο Μεσολόγγι.
2: Άκου
1: να μαθαίνει, άκου να μαθαίνει τώρα. Έχω μία φωτογραφία. Έχω μία φωτογραφία, μία εικόνα δηλαδή. Άκου τώρα.
0: Σήμερα ωραίοι.
1: Έχω μία εικόνα από το Μεσολόγγι, από μια τοιχογραφία τέλος πάντων, τότε που θα γινόταν η έξοδος. Και ήταν μερικοί, αρκετοί δηλαδή, που λέγανε ότι εγώ εμείς λέμε να κάτσουμε μέσα να πεθάνουμε από την πείνα, γιατί άμα βγούμε έξω θα μας σκοτώσουν, λέει. Λοιπόν, κάπως έτσι γίνεται και τώρα στην Ελλάδα.
0: Για καλά, αυτά είναι η δικά σα τα φτιάχνει με τα σιώματα.
1: Τέλος πάντων.
0: Τα πάντα από εκεί, από εδώ, εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Η ιστορία τα έχει γραμμένα με μεγάλα γράμματα και με πολλά βιβλία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Θέλει να
1: παραδέχεστε. Ναι, νιόνιο μου, ναι. Μακάρι, νιόνιο μου, και εμείς αυτή τη πλευρά είμαστε, αλλά δεν βλέπουμε προκοπή. Δεν βλέπουμε προκοπή. Εσύ για παράδειγμα ψηφίζεις Μητσοτάκη, ας πούμε. Εσύ για παράδειγμα ψηφίζεις Μητσοτάκη. Πώς να μην τα βλέπεις όλα καλά. Έτσι δεν είναι.
0: Ορίστε.
1: Λέω, εσύ κούλι ψηφίζεις έτσι κι αλλιώς. Πώς να μην τα βλέπεις όλα καλά.
0: Αυτό δεν μπορεί να το ξέρεις εσύ τι κάνω εγώ.
1: Υποθέτω, λέω, ρε παιδί μου.
0: Α, καλά, ότι υποθέτεις εσύ. Είσαι στα ξεπτά.
1: Επειδή σε ξέρω, ρε Νιόνιο.
0: Τα λεγόμενα παπαγαλάκια.
1: Α, παπαγαλάκια είμαστε. Εντάξει.
0: Ξερόλα.
1: Εγώ ξερόλα δεν είμαι.
0: Δεν τα ξέρετε όπως είναι τα πράγματα. Δεν τα λέτε όπως είναι. Ξέρετε,
1: α, δεν τα λέμε. Εντάξει, θα πάμε στο Μέκα και θα στρώσουμε. Και θα πάμε και στα άλλα τα κανάλια της Αθήνας και θα στρώσουμε. Πάντα. Ναι, ναι.
0: Όταν είναι παλιά εκεί, μία πάμε σε εδώ, μία πάμε σε εκεί.
1: Τέλος πάντων.
0: Πού μας κάτσει, καλή.
1: Μισό λεπτάκι να ρωτήσω δίπλα ποια γραμμή έχει χτυπήσει.
2: Έχει και άλλη γραμμή, ναι.
1: Ποιος είναι δίπλα. Ποιος... Ω, καλά, εντάξει, εντάξει.
0: Στημένο το έργο πάντα.
1: Έλα, ρε.
0: Πού ήσουν, ρε. Πού ήσουν, πού γυρνάς, ο Κάτμαρς ψάχνει να σε βρει, πού είσαι.
3: Άμα ξαναψηφίσεις Μητσοτάκη θα σου κόψω το χέρι.
1: Άλλος κόψω χέρι από εκεί.
0: Πού ήσουν ο Τσιπράλης που συναντηθήκαμε στην Πάτρα εδώ και μερικά χρόνια.
1: Στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας ήταν.
3: Νιόνιο, δεν τον θέλει ο λαός το Μητσοτάκη.
0: Αυτό το λες εσύ.
1: Καλά, ο λαός τώρα δεν έχει άποψη, άλλοι δεν τον θέλουνε.
3: Καλά, θα σου πω στις εκλογές.
1: Και βάζει το λαό μπροστά.
0: Χριστάκη, τι λες, θα βγει το Πασόκ πάλι.
1: Πασόκ, ρε.
3: Όχι,
1: Πασόκ, ρε. Ρε, Πασόκ.
3: Θα βγει ο Τσίπρας με την Κωνσταντοπούλου.
0: Α, έδεσε το γλυκό.
1: Είμαι ακόμα Πασόκ και δεν τρέπομαι, το ξέρετε το τραγούδι.
0: Εκεί είμαστε, τελειώσαμε.
1: Ναι. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε να πάμε σε ώρα.
3: Ναι,
2: άντε
3: για.
2: Ναι, πέρασε κιόλας.
1: Ναι, μα τι.
2: Έμα. Τηλέφωνο στο τηλέφωνο.
1: Ποιος έκλεισε τώρα.
2: Δεν βάλαμε μουσική.
1: Έκλεισε αυτό.
0: Ναι. Χριστάκησε. Να πακούνε τώρα Αποστόλη, το μακρινό. Του Ασπρολούπου, όλα τα αδέρφια, όλο του παλέμαχους.
1: Ωραία.
0: Όλο του παλέμαχους. Τώρα τραγούδι, τι να πω τώρα.
1: Άστο τώρα, θα ειδεί στη συνέχεια τι έχουμε να παρουσιάσουμε εδώ πέρα. Έχουν διάφορα. Ωραία πράγματα, ομορφιές, ομορφιές.
0: Με τα κουβαδάκια που έπαιζες κι εσύ στην παραγία.
1: Μα τι παιδεία παίζει, θα ήμασταν. Ναι.
0: Τώρα μεγαλώσαμε και δεν πας.
1: Όχι, μεγαλώσαμε, όχι, μεγαλώσαμε, μια χαρά είμαστε.
0: Καλά, είσαι πιο μικρός από το Σώτο, εσύ δεν.
1: Εγώ ναι, από το Σώτο.
0: Είσαι πιο μικρός από το Σώτο.
1: Ναι, είμαι.
0: Είσαι πιο μικρός, να λέμε την αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ κουτεύω να τον εφτάσω περίπου.
1: Εντάξει, τώρα θα πατήσει πάουζ, θα πατήσει πάουζ, ας όταν θα φτάσεις.
0: Όλο το λαό που μας ακούει, καλό μήνα αρχικός, καλή Παναγιά να έχουμε.
1: Ωραία.
0: Με υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Να είσαι καλά, Νιόνιο μου. Μήνε...
0: Να
1: ξαναπάρετε, βεβαίως. Χρειαστεί, βεβαίως. Ελευθερία έχουμε εδώ.
2: Να είστε
1: καλά. Φιλάκια, φιλάκια.
0: Να είστε καλά.
1: Φιλιά πολλά. Είμαστε ένα λεπτό και μισό. 1:36. Πάμε στο άκουσμα της ώρας και των διαφημίσεων και πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Παιδεία παίζει πάντα η Onion FM, ionionfm.gr.
4: Η ώρα είναι μία. Ionion FM στέρεο.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίδας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjis στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjis. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
10: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
11: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
12: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του, η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival. Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
13: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
14: Έχεις ακούσει κοπελιά μου με τη θάλασσα βράδυ. Έχεις αγγίξει ουρανό αστέρια μες στο σκοτάδι. Χωρίς προβλήματα και ψέμα μεν, δίθεν και δεν. Έχει χορτάσει η αφή σου απογεύση

0: πειράζει.
1: Πάει αυτός, πυροβολήθηκε. Λοιπόν, ερχόμαστε πίσω, παιδιά. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, παιδιά, παίζει η Onion FM, ράδιο Ροδιά στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, ράδιο Έλλην επίσης, σε δίκτυο onionfm.gr. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος έχουμε μία έκπληξη.
2: Είναι ήδη εδώ.
1: Έχουμε ένα φίλο, στιχουργό, που τραγούδια του έχουμε παίξει αρκετές φορές εδώ στο σταθμό. Είναι ο κύριος Γιώργος Λυκομήτρος, να τον χαιρετήσουμε, να δούμε καταρχάς το μικροφωνό του, μια χαρά, εκεί θα μιλάτε κοντά. Ωραία, να τον χαιρετήσουμε τον κύριο Λυκομήτρο.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα και σε όσους μας ακούν.
1: Καλημέρα Γιώργο μου. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να πάρουμε τη γραμμούλα, γιατί ταυτόχρονα έχουμε και ζωντανό πρόγραμμα. Ποιος είναι εδώ στη γραμμούλα?
4: Δημητράκη.
1: Έλα, Χρήστο μου.
4: Κάτι ξέχασα να πω στις ακροατές του Ιόνιου.
1: Για πες το. Ναι, ναι.
4: Ήταν χθες η Μπέση Αργυράκη στην Πάτρα.
1: Έλα ρε.
2: Πήγες και την είδες, Χρήστο?
4: Μπορείς να μου βάλεις ένα τραγούδι.
1: Της Μπέση Αργυράκη να σου βάλουμε τώρα?
4: Άμα μπορείς ρε παιδί μου.
1: Καλά, θα στο στείλω με μήνυμα.
4: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, πήγαινε εκεί πέρα να σβήσεις καμιά φωτιά στο Φλόκα. Λοιπόν, για να χαιρετήσουμε τον Γιώργο. Γιώργο, και πάλι καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έχουμε λοιπόν εδώ να δούμε, καταρχάς να ρωτήσω πώς και έμπλεξες με το στίχο και γράφεις τραγούδια.
2: Και από πότε?
3: Τους πρώτους στίχους τους έγραψα σε νεαρή ηλικία, περίπου 20 ετών. Ήταν ένας φίλος δικηγόρος, πήρε το πτυχίο του και μας έκανε ένα τραπέζι. Λέω, ας του γράψω 5 λόγια. Και βγήκανε γύρω στα 14 τετράστιχα. Αυτό ήταν όλο. Το τετράδιο στο οποίο τα είχα γράψει, με τις μετακομίσεις που έκανα, χάθηκε. Και μετά το 2000 περίπου, καλαμπουρίζοντας μεταξύ μας, σκοπτικά στιχάκια ο ένας για τον άλλον, άρχισα να γράφω. Οπότε μπήκα μετά και στο κοινωνικοπολιτικό.
1: Ναι.
3: Και
2: πολύ ωραία.
3: Έχω γράψει.
1: Νομίζω ο πρώτος δίσκος που έχουμε είναι από το 21. Ναι, από το 21, ναι, πρέπει, ναι, ναι, να είναι. Ναι. Ποιος είναι ο τίτλος του?
3: Σοφοκλέους, Σοφοκλέουσα. Σοφοκλέους.
1: Σοφοκλέουσα με αλφαγιώτα το κλέ, έτσι.
3: Το κλέουσα με αλφαγιώτα.
1: Ναι, ναι, το κλέουσα.
3: Κλάμα που έριξε, ναι, έριξαν πολλοί επενδυτές για τη μεγάλη απάτη. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Δεν πλήρωσε κανείς.
1: Ναι.
3: Δεν πλήρωσε κανείς.
1: Και γι' αυτό συνεχίζεται το παραμύθι.
3: Δυστυχώς.
1: Επειδή δεν πληρώνει κανείς, δεν υπάρχει θέμα.
3: Όπου υπάρχει ατιμωρησία, υπάρχει ασυδοσία.
1: Ακριβώς. Από αυτό τώρα, εγώ έχω τα τραγούδια με τη σειρά αυτή τώρα που τα βλέπετε και στο χαρτί.
3: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε από κάποιον να μου πείτε.
3: Όποιο.
1: Αυτό με τον Δημήτρη Κοντογιάννη, τη Ζήλια.
3: Ναι.
1: Ο Δημήτρης Κοντογιάννης ο γνωστός.
3: Ναι, ναι, ναι,
1: ο γνωστός. Πώς. Καταρχάς, ποιος έχει γράψει τη μουσική?
3: Μουσική την έχει γράψει ο Βαγγέλης Σταυρόπουλος, Αρκάς επίσης.
1: Α, επίσης Αρκάς. Ναι. Μάλιστα.
3: Και την ενορχήστρωση την έχει κάνει ο Γιώργος Απαγιάτης.
1: Μάλιστα. Και βρήκατε τον Δημήτρη Κοντογιάννη, συμφώνησε, έτσι.
3: Του
1: άρεσε.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε τη Ζήλια από τον Δημήτρη Κοντογιάννη.
3: Ναι.
1: Ως πρώτο τραγούδι θα ακούσουμε και τη Σοφοκλέουσα με τον Σοκράτη Παπαϊωάννου.
3: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι.
1: Ωραία.

0: στην εκπομπή αυτή, κύριε Γιώργο, είναι, είναι αδύνατο να ακουστεί ένα ολόκληρο τραγούδι. Είναι σαν τους καλούς ποδοσφαιριστές που μόλις παίρνουν την μπάλα τρώνε φάουλ. Λοιπόν, ναι, έτσι γίνεται. Έχουμε μία γραμμούλα ταυτόχρονα, να την πάρουμε στα γρήγορα. Ναι.
1: Τάκα, τάκα. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια στον κύριο για την ωραία φωνή, γιατί με λαϊκούρα εγώ για λοιπόν, πέστε του.
0: Να είστε καλά.
1: Βαρυπάτη από Ζάκυνθο και πάντα επιτυχία.
0: Σας ακούει, σας ακούει. Ωραία, ωραία. Σας ακούει.
1: Περιμένετε
0: να ακούσετε, περιμένετε, περιμένετε. Έχει ενδιαφέρον.
1: Και να πάω σούπερ μάρκετ.
0: Εγώ όχι, θα περιμένετε. Τα σούπερ μάρκετ κλείνουν αργά.
1: Πρώτο από όλα.
0: Δουλεύουν και Κυριακές.
1: Όχι, Κυριακές δεν πάω ποτέ.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει, κύριε Σούλα μου.
1: Την αγάπη μου.
0: Φιλάκια, φιλάκια.
1: Στον κύριο και σε όλους.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά. Λοιπόν, Γιώργο μου, θα ήθελα μετά το Δημήτρη Κοντογιάννη να πάμε σε ένα χαρακτηριστικό τραγούδι που γράψατε, το Βάτραχο στην Κατσαρόλα. Αλλά μας το εξηγήσετε, τι Βάτραχο στην Κατσαρόλα δηλαδή, πώς σας ήρθε η έμπνευση?
2: Ο τίτλος του ποίηματος αυτού είναι Μυθριδατισμός.
0: Α.
2: Ξέρουμε ότι ο Μυθριδάτης ήταν βασιλιάς στον Πόντο. Και τότε ο ένας βασιλιάς, μάλλον ο γιος κοίταγε να σκοτώσει τον πατέρα για να πάρει τη βασιλεία, ναι, ο αδερφός, ναι, τον αδερφό κτλ.
0: Ναι, ναι.
2: Και το κύριο όπλο εξόντωσης ήταν το δηλητήριο. Ο Μυθριδάτης λοιπόν για να προλάβει αυτό το πράγμα έπαιρνε σιγά σιγά δόσεις δηλητηρίου, πόσο πήγαινε τις έπαιρνε πιο αυξημένες,
3: ούτως
2: ώστε να συνηθίσει ο οργανισμός να μην τον πιάνει. Σε κάποια φάση βέβαια που το ήταν σε μια μάχη και κινδύνευε να πιαστεί αιχμάλωτος, είπε στον συνοδό του εκεί να τον εκτελέσει, γιατί πήγε το δηλητήριο και δεν τον έπιανε. Να τον εκτελέσει, να τον πάρει το κεφάλι για να μην πιαστεί αιχμάλωτος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το ίδιο κάνουν και σήμερα. Χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο. Δηλαδή, η κυβέρνηση, να πούμε, έχει ένα σύνταξη 1.600 ευρώ. Δεν το κόβει κατευθείαν να πάει στα 800.
0: Ναι.
2: Κόβει ένα εκατοστάρικο. Λέει ο άλλος, εντάξει, 100 ευρώ είναι, δεν πειράζει.
0: Να βοηθήσουμε τη χώρα.
2: Για,
0: ναι,
2: να έχουμε να πάρουμε και τον άλλο μήνα. Ναι. Έρχεται μετά άλλα 100, άλλα 200, τον φτάνει στα 800 χωρίς να το καταλάβει, χωρίς να αντιδράσει καθόλου.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το που έπαθε και ο Βάτραχος.
0: Ο Βάτραχος ήταν με στην Κατσαρόλα.
2: Στην Κατσαρόλα έβαλε φώτια ο μάγειρας. Ο Βάτραχος δεν αντέδρασε, νόμιζε ότι.
0: Γιατί ήταν χλιαρό το νερό, ναι, ναι, ναι, ναι, την έβρισκε δηλαδή.
2: Ναι, όταν έγινε καυτό το νερό όμως. Δεν μπορούσε πια
0: να αντιδράσει.
2: Έγινε βραστός.
0: Και είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα εγώ στον Αλκαίο. Ότι αυτό το πράγμα που έχει γίνει τώρα δεν αντιδρά ο κόσμος, γιατί ήδη είναι μουλιασμένος με την Κατσαρόλα.
2: Είναι, θα το πούμε και αυτό. Είναι, έχουν δώσει στον κόσμο αυτό τον καταναλωτισμό και τη διασκέδαση.
0: Σωστά. Σωστά.
2: Τον έχουν εγκλωβίσει εκεί και δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό είναι μία φυλακή χωρίς σίδερα.
0: Ναι.
2: Ούτε θέλει να αποδράσει ούτε τίποτα.
0: Νομίζω τα έλεγε και ο Άσημος παλιά αυτό με αυτά που λέτε τώρα με κάποια τραγούδια του. Έτσι με έναν άλλο τρόπο.
3: Όπως τότε Άρτος και Θεάματα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε ο άλλος σου λέει: εγώ εντάξει, περνάω καλά, διασκεδάζω. Δεν βλέπει αν το επίπεδο είναι καλό, αν τι θα κληροδοτήσουμε στους επόμενους.
0: Υπάρχουν και τα μέσα ενημέρωση που κατευθύνουν.
2: Εκεί
0: έτσι,
2: τα...
0: είναι το μεγάλο πρόβλημα, είναι αυτό.
3: Αλλά εδώ σας θέλω.
0: Τι δηλαδή.
3: Εδώ σας θέλω, στα δύσκολα.
0: Τι δηλαδή,
3: ο Έλληνας να σηκωθεί. Αυτό, ναι, είναι το θέμα.
0: Σήκω Έλληνα που λέει και το τραγούδι. Τέλος πάντων, το Βάτραχο στην Κατσαρόλα τραγουδάει ο Μανώλης Χατζημανώλης. Και αυτός πολύ γνωστός τραγουδιστής, καλή φωνή. Και πριν ακούσουμε τον Βάτραχο στην Κατσαρόλα, που είναι χαρακτηριστικό τραγούδι, είπατε νωρίτερα ότι και ο συνθέτης της μουσικής είναι Αρκάς.
2: Βαγγέλης Σταυρόπουλος.
0: Ο Σταυρόπουλος. Και εσείς Αρκάς.
2: Ναι. Αρκαδία.
0: Πώς μας ανακαλύψατε δηλαδή τώρα την Αρκαδία?
3: Μας ακούτε εκεί?
2: Εγώ έχω ένα χτήμα εδώ στα Δουνέικα και όταν έρχομαι κάτω γυρίζοντας τους σταθμούς, ναι, έπεσα πάνω στο Ιόνιον FM.
0: Ναι. Τρίπολη είστε, Τρίπολη, ε?
2: Τρίπολη,
0: μάλιστα, ναι, ναι, μάλιστα.
2: Και είδα ότι αυτό μου άρεσε το πρόγραμμα και...
0: κολλήσατε.
2: Κολλήσα και όχι τίποτα άλλο. Είσαστε και φιλόξενοι.
0: Ναι,
2: ενώ είναι δύσκολο να μπούμε σε άλλους σταθμούς.
0: Ναι.
2: Πώς το λέμε, ό,τι κάνουμε το προσπαθούμε μόνοι μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, αλίμονο. Αυτή είναι το πνεύμα και η δουλειά μας έτσι εδώ.
2: Έλεγε ο άλλος, δεν έχω άνθρωπο να με ρίξει την κολυμβήθρα να γίνω καλά, έλεγε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό παθαίνουμε εμείς.
0: Πολύ ωραία.
2: Και τα περιφερειακά της ΕΡΤ, για να λέμε και την αλήθεια, είναι φιλόξενα κανάλια και μας έχουν φιλοξενήσει.
0: Ναι. Ωραία, ωραία. Πριν να πάμε να ακούσουμε το Βάτραχο στην Κατσαρόλα, γρήγορα σε μία γραμμούλα, ναι, να την πάρουμε, να την καλημερίσουμε. Και δεν ξέρουμε από πού είναι, από πού, από ποια περιοχή.
4: Γεια σας, αν μιλάτε με μένα.
0: Σε εσάς, σε εσάς. Γεια σας.
4: Εγώ είμαι σύνορα Χαΐα Υγεία κοντά στο Πανόπλου.
0: Α, πολύ ωραία, ναι, ναι. Ωραία, μας αρέσει εκεί.
4: Ωραία, λοιπόν, θα σας πω κάτι. Όταν ήμουν μικρό παιδί, με έβανε ο πατέρας μου να κάνω με δύο γελάδια χωράφι.
0: Ναι.
4: Με αλέτρι. Και μικρό παιδί, 10-12, και να ρωτιώσατε, το παιδάκι μπορεί και διευθύνει τα γελάδια να πάει να κάνει χωράφι να αργώσει. Και λεπετάει το άλλο και του λέει, ξέρει γιατί. Γιατί δεν καταλαβαίνει. Τα γελάδια δεν καταλαβαίνουν τη δύναμή τους.
0: Ναι.
4: Ξέρει γιατί ψηφίζουν Μητσοτάκη.
0: Γιατί?
4: Γιατί δεν καταλαβαίνουνε. ξέρεις γιατί πρέπει να φύγουνε από το Πασόκ. Γιατί όταν τον Ανδρέα, τον Παπανδρέου, η Μακαρίτσα, η Φόφη Γεννηματά, ο Σαμαράς ψηφίσαν να τον εχώσουν στη φυλακή.
0: Ναι.
4: Φόφη Γεννηματά έγινε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Ναι.
4: Και χειροκρότησε όταν έμπαινε ο Αντώνης ο Σαμαράς, που πήγε να χώσει τον Ανδρέα φυλακή. Αυτή είναι η Πασόκηδες και η δεξιή.
0: Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα δεν υπάρχουν Πασόκοι. Τώρα αυτά έχουν. Κοιτάξτε, παλιά ο Τέρης Χρυσός, ας πούμε, ο τραγουδιστής, τραγουδούσε ελληνική pop. Αργότερα μεγαλώνοντας, τραγούδαγε ελαφρά τη δεκαετία του 50, ας πούμε. Εξισώνονται τα πράγματα, γίνονται ένα. Εδώ δεν υπάρχουν τώρα αριστερή, δεξή, Πασόκ και τέτοια. Ένα πράγμα είναι, μια παρέα είναι. Μια παρεούλα λοιπόν είναι και εντάξει, και κάνει τη δουλειά της.
4: Άρα λοιπόν έχουμε φάει φασουλάδα 10 φορές από το Πασόκ, 15 από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τα πληρώνουμε τώρα, τα πληρώνουμε τώρα.
4: Το ξέρω. Και γι' αυτό τώρα πρέπει μία ακόμα χάρη. Θα κάνουμε και στον Αλέξη τον Τσίπρα.
0: Όχι μία, έχουμε δεύτερη. Το δίσεξα Μαρτίνου Καντρόσοφου.
4: Άλλη μια φορά να του δώσουμε μία ευκαιρία.
0: Να του δώσουμε και άλλη ευκαιρία.
4: Αν μας πάει στον κρεμό.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Ξέρετε πόσες τετραετίες έχουμε στη ζωή μας. Δεν έχουμε πολλές για να δίνουμε ευκαιρίες δεύτερες και τρίτες. Έτσι. Εξάλλου, ναι, ας μην το προχωρήσω. Διαφωνώ καθέτος και οριζοντίως. Δεν δίνουμε ευκαιρίες. Εμείς τουλάχιστον. Εδώ στο ράδιο. Κάποτε τον υποστηρίζαμε τον Τσίπρα για να αλλάξουμε σκαλί. Στο σκαλί της μεταπολίτευσης είμαστε τόσα χρόνια και λέγαμε εμείς εδώ, χωρίς να τον ξέρουμε τον άνθρωπο και χωρίς να έχουμε και τίποτα κάτω από το τραπέζι με κανέναν, ναι, είχαμε τη γραμμή μας τότε να κουνηθούμε, να δείξουμε ότι δεν είμαστε πτώματα, ότι αλλάζουμε σκαλί από το πλατή σκαλό της μεταπολίτευσης. Πάμε ένα σκαλάκι παραπάνω. Δεν πήγαμε. Ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, σας θυμίζω, να ξέρετε, ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς σου παίρνουν το σπίτι χωρίς να συμμετέχεις και το πληροφορείς από τις εφημερίδες, ας πούμε. Και δεύτερον, για 99 χρόνια, με αγγλικό δίκαιο, είμαστε κράτος υπόδουλο, φόρου υποτελές. Χωρίς να μπορούμε να αντιδράσουμε. Αυτά είναι υπογεγραμμένα από αυτούς τους κυρίους που θέλετε να τους δώσετε πάλι ευκαιρία.
4: Τα είχαν υπογράψει πρώτοι και
0: όχι,
4: μετά.
0: Όχι, μαζί. Και τώρα να συγκυβερνήσει, βγήκε ο Τσίπρας και υποστηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Να συγκυβερνήσουν, να μην πάνε με τον Ανδρουλάκη να πάει.
3: Ποιο να ψηφίσουμε, ρωτάει.
0: Εγώ θα σας πω τώρα ποιο να ψηφίσουμε. Θα συντονιστείτε στις εκλογές, σε προεκλογικά και θα. Θα μάθετε. Εκτός αν θέλετε να ακούτε τα κανάλια της Αθήνας, σας πούνε ποιο να ψηφίσετε.
4: Ακούστε, δεν ακούω κανάλια και μου αρέσετε.
0: Ωραία. Τότε θα τα βρούμε.
3: Εσείς μας αρέσετε.
4: Θα ψηφίσουμε το Μητσοτάκη.
0: Δεν τον ψηφίζουμε το Μητσοτάκη. Δεν τον ψηφίσαμε ποτέ. Λοιπόν, εγώ δεν έχω ψηφίσει ποτέ στη ζωή μου Μητσοτάκη και Πασόκ. Λοιπόν, θα ακούσετε τώρα, θα καθίστε εκεί αναπαυτικά,
3: να
0: ακούσετε πώς παίζετε το παιχνίδι. Βάτραχος στην Κατσαρόλα, με τον Μανώλη Χατζημανώλη, να τα ακούσετε.
4: Ή μία ευκαιρία του Τσίπρα ακόμα και όχι πέντε του Μητσοτάκη.
0: Αυτό είναι το κακό με την Ελλάδα. Εντάξει. Καθίστε τώρα να ακούσετε το Βάτραχο στην Κατσαρόλα. Φιλάκια πολλά.
4: Μία λέξη.
0: Μία λέξη να την πείτε.
4: Λοιπόν, βάλε μας σε κανένα καρναβάκι, κανένα πυργάκι.
0: Α, θέλετε και πυργάκι, ναι, ναι, ναι. Θα σας βάζουμε, θα σας... Βάζουμε, αλλά δεν τα ακούτε, βάζουμε, βάζουμε.
4: Αν τα ακούω...
0: Α, τα ακούτε, έτσι. Ωραία. Εντάξει, εντάξει. Φιλιά πολλά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε στο Βάτραχο στην Κατσαρόλα και ακούστε όλοι μαζί και ο κύριος που έκλεισε. Εδώ τι έγραψε ο κύριος Λυκομήτρος.

πάνω εδώ στη μουσική να πω ότι μας έστειλε από το Ελσίνκι ο Ηλίας και στην πεθερά μου άρεσαν τα βατραχοπόδαρα, λέει, μέχρι που έχει σοβαρό πρόβλημα στο περπάτημα. Δεν υπάρχει, Ηλία.

0: Εμείς αυτά τα τραγούδια τα προβάλλουμε και όχι τώρα που είστε εσείς εδώ. Παίζονται κανονικά και σε ενημερωτικές εκπομπές από το σταθμό μας, γιατί είναι διδακτικά. Και μπράβο σας, κύριε Λυκομήτρο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για αυτά που γράφετε και τα προωθείτε.
2: Εμένα μου αρέσει και η μουσική έτσι όπως έχει συνδυαστεί.
0: Και βεβαίως, βεβαίως. Είναι αρκαδική υπόθεση.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε σε μια γραμμούλα που περιμένει. Την αφήσαμε λίγο να περιμένει για το διδακτικό του θέματος. Ποιος είναι?
2: Γεια σας.
3: Αυτό τον άνθρωπο τον θέλω να πάμε στην πλατεία που βάζω λόγο κάθε μέρα εγώ.
2: Γεια σου Λεωνίδα.
0: Γεια σου Λεωνίδα.
3: Μπορεί να το ξέρω.
0: Ναι.
3: Όπου ακούνε αυτό το... Μην με μπερδέψετε.
0: Όχι, όχι, όχι. Σας αφήνουμε να τα πείτε.
3: Να είστε καλά, θα σας πω και το καινούριο και τα τραγούδια. Αναστήθηκα εγώ με τα τραγούδια αυτά.
0: Ναι.
3: Όχι, είμαι 82 χρονών και θα καθυστερήσω λίγο ακόμα γιατί συγκυράζω εργοταφείο πολλούς.
0: Εντάξει.
3: Όπως θα
0: συγκυράζω
3: και
0: εμένα. Εντάξει,
3: Λεωνίδα. Να του πω κάτι του Χριστιανού δίπλα, αν δεν το ξέρω.
0: Να του πείτε.
3: Δεν είναι κανένας ειδικά για τους συνταξιούχους. Εγώ δούλευα στη Βαδόρος, ο άλλος εκείνος. Τέσσερες πρωθυπουργοί έχουν βγει. Τώρα εγώ δεν είμαι ούτε πολίτευση, ούτε αντιπολίτευση. Είμαι με τον κόσμο που αγαπά και τους αγαπάω. Ορφανό παιδί βγήκα. Έξι παιδιά, πεινάγαμε.
0: Πολύτεχνη.
3: Ναι. Και τώρα αυτό που λέει ο Χριστιανός πρωτήτερα, δεν κάνει κανένας τώρα. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε που θα ψηφίσουμε. Ο Τσίπρας άφησε 37 δις μαξιλάρι, έπρεπε να βοηθήσει.
0: Από την τσέπη σας τα άφησε.
3: Ένα άλλο.
0: Αχ, Λεωνίδα μου. Βλέπεις πολύ τηλεόραση, Λεωνίδα. Σε μπερδεύω τώρα.
3: 450.
0: Καλά.
3: Πάμε τα 250 που πήρα.
0: Ναι, Λεωνίδα μου. Λεωνίδα μου, έχεις πέσει στην παγίδα τώρα. Έχεις πέσει στην παγίδα.
3: Όχι, θα μου πεις εσύ που θα πει.
0: Γιώργο μου, να γράψει ένα τραγούδι για την παγίδα. Για αυτά τις αράχνες με τους ιστούς.
3: Αυτό είναι που βάλαμε την τράπεζα τη μεγάλη, πόσο με λένε.
0: Ναι. Στουρνάρι.
3: Αυτό είναι που βάλαμε στην τράπεζα 10 φορές και τον βγάλαμε προχθές πάλι πενταετία.
0: Στουρνάρι, παιδί μου, στουρνάρι.
2: Α, εντάξει.
0: Ναι, ναι. Στουρνάρι σου λέω.
2: Με γιώτα.
0: Πάμε, στουρνάρα, συγγνώμη, στουρνάρα. Κοίταξε τα επώνυμα, δεν είναι τυχαία.
3: Έτσι.
0: Ναι, ο Στουρνάρα.
3: Πες ότι είναι μαλάκας.
0: Όχι, δεν θα λέμε τέτοια πράγματα. Σας κόβουμε, σας κόβουμε.
2: Δεν μιλάμε.
0: Όχι, όχι, σας κόβουμε. Τέτοια πράγματα δεν λέμε. Στο ραδιόφωνο θα τα λέτε στην πλατεία. Όχι, όχι, όχι. Λεωνίδα, σε κόβω, σε κόβω. Σε κόβω, λέω, σε κόβω. Σε κόβω. Ο μη σφίγγεσαι, θα κάνεις δίκορκο. Σε κόβω. Εντάξει, λοιπόν. Δεν θέλω. Τέρμα, όταν λες τέτοια. Σε κόβει ο σταθμός. Όταν λες τέτοια. Δεν είπαμε, δεν θα λέμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ποιος είναι στη γραμμούλα εδώ?
4: Καλή σας μέρα και πάλι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Σας πήρα για την Ανίτη φυσικά.
0: Ναι,
2: να ακούσουμε.
4: Λοιπόν, σας έγραψε ένα ποίημα που ταιριάζει πάρα πολύ σήμερα στο πνεύμα.
0: Α, πολύ μας αρέσει αυτό.
4: Έχει τίτλο Σπηλιά Μαμπάρες.
0: Σπηλιά Μαμπάρες, μάλιστα.
4: Όλα ένδοξε, πολυβασανισμένε, με χειροπέδες ψεύδους και ξαπάτησης δεμένε. Με παραβολή θα ακούσεις μια αλληγορία που σου κόβει της προόδου την πορεία. Για δες τα πράγματα πως έρχονται, αδερφέ. Ήταν πριν 2.500 χρόνια που εμίλησε. Κι είπε για μια σπηλιά ο Πλάτωνας, φιλόσοφος. Και όλοι μας πώς ζούμε μέσα σε μια σπηλιά, εξήγησε. Είμαστε, λέει, οι άνθρωποι μέσα σε μια σπηλιά και με την πλάτη μας στην έξοδο γυρισμένη. Κοιτάμε μόνο προς τον τοίχο της σπηλιάς. Κάτω καθόμαστε και είμαστε αλυσοδεμένοι. Δεμένα είναι τα πόδια μας, δεμένος και ο λαιμός. Μη σηκωθείς, μήτε με διπλανό εσύ μιλήσεις. Μόνο τα χέρια είναι ελεύθερα να κινηθούν, μαν δεν σου κόβει ούτε τα δεσμά να λύσεις. Και γίνεται αυτό γιατί ακίνητο σε κρατούν οι σκιές πραγμάτων που στον τοίχο σου προβάλλουν. Πονηροί άνθρωποι, θαυματοποιούς τους αποκαλεί, που ό,τι θέλουν μες στο νου σου αυτοί θα βάλουν. Κι έτσι όπως κάθεσαι και τα είδωλα κοιτάς, ακίνητος, αμίλητος, νομίζοντας πως όλα τα μαθαίνεις, αφού τα βλέπεις, εμπρός τα μάτια σου περνούν. Όλα τα ξέρεις, τα εικάζεις και αμέσως τα συμπεραίνεις. Μα ξαφνικά, ένας από αυτούς τους αφελείς με κλάμψη ιδέας από το λίθαργο αφυπνίζεται. Τις αλυσίδες με τα χέρια του αποτινάζει και προς την έξοδο με λαχτάρα προσανατολίζεται. Βγαίνει και βλέπει φως, τα πράγματα τα ίδια. Αντιλαμβάνεται πως το σκοτάδι τον κρατούσαν. Με μέσα μαζικής εξαπάτησης τον αποκοίμιζαν οι βολεμένοι πονηροί, ενώ αυτοί αξίδωτοι κυβερνούσαν. Γυρίζει πίσω την αλήθεια να τους πει, μα αυτοί τυφλοί, και μέσα στον ξερολισμό τους να το φωνάζουν άρχισαν και πέτρες να του πετούν, λέει ο Πλάτων, προφητεύοντας των τωρινών των ερχομών τους. Και κοίτα τώρα, έχουν να προλάβουν οι πονηροί να βάλουν έξω από τη σπηλιά βαριές αμπάρες. Ψηφιακή ταυτότητα και τεχνητή νοημοσύνη προωθούν. Μα αντίσταση έως τέλους πρέπει. Δε σώζουν μόνο οι κατάρες. Εμπρός αδέρφια Έλληνες, από το σκοτάδι προς το φως, της άγνοιας της αλυσίδες να αποσύσουμε. Καιρός, τους πονηρούς απατεώνες ώρα να φοπλίσουμε, έτσι θα γίνει νομοτελειακός, όλοι να μπούμε εμπρός. Αυτό από την Ανίτη για όλους σας.
0: Ευχαριστούμε και τους δυο σας.
2: Να είστε καλά.
0: Και
2: είστε
0: την αφήγηση και τον αυτό που το έγραψε.
2: Ναι.
4: Έτσι. Καλό μήνα και από την Ανίτη καλό να έχετε όλοι. Να έχετε.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
4: Και υγεία.
0: Ευχαριστούμε.
4: Και ό,τι προκύψει καλό πάντα.
0: Μακάρι. Μακάρι.
4: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα στον Αλκαίο. Μία γραμμούλα που περιμένει να την πάρουμε, γιατί θέλω να πάμε στα τραγούδια μας, να ακούσουμε όσα περισσότερα μπορούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γερμανία, Ιωάννα Λύρα.
0: Γεια σας Γερμανία. Χαιρετούμε τη Γερμανία.
1: Πολλά πολλά πολλά φιλάκια. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και σε εσάς και στο χωριό σας στην Ελλάδα, στη Βαλίρα.
1: Στη Βαλίρα, την ωραία Βαλίρα, με τις ωραίες Βαλιρέσες.
0: Όπου, όπου, θα περάσουμε από εκεί. Δεν θα παραλείψουμε.
1: Και η μητέρα του Χρήστου και του Γρηγόρη είναι από τη Βαλίρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, του Μάνα Ελλάδα, της ραδιοφωνίας Μάνα Ελλάδα, ναι, ναι, ναι.
1: Η Δήμη του Βαφοφοπούλου.
0: Ωραία, ωραία.
1: Έχει Βαλίρα και της Αλίκης που μικράξει ο αδερφός ο Τάκης πριν το 1953 έχει γονωθεί.
0: Όπου χρόνια.
1: Η πρώτη του γυναίκα από τη Βαλίρα.
0: Α, ναι.
1: Έχει όμορφες γυναίκες.
0: Ωραία.
1: Τώρα μεγάλωσα λιγάκι.
0: Εντάξει ρε παιδί μου τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Τι κάνουμε παιδιά, τι ακούμε, πολλές φωτιές έχετε στη Μαντρογία.
0: Έχουμε, τι να κάνουμε τώρα. Είναι έτσι η εποδός τέτοια. Ναι.
1: Εδώ έχω και έναν πατριώτη μου, τον Νίκο, τον Μιχαηλίδη, είναι από το Άργος οριστικού Καστοριάς.
0: Ναι.
1: Έγινε και αυτός ο ογδοντάρης.
0: Ωραία, μια χαρά είσαστε, παλικαράκια.
1: Έχω να χαιρετήσω πολλούς φίλους που αυτό το χρόνο γίνανε. Πόσο ογδοντάρης, Νίκο? Εσύ έγινες πέρυσι το 45.
0: Πω.
1: Να σας τον δώσω τον Νίκο, να μιλήσετε λίγα.
0: Να μας δώσετε και τον Νίκο και να πάμε στα τραγούδια μας, ωραία.
1: Ναι, τραγούδια, πάμε ρε Νίκο.
0: Έλα Νίκο μου, έλα ογδοντάρη μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, σε χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και χρόνια σας πολλά για τα 80.
1: Είναι 80 και μισό.
0: Ω, τέλεια, τέλεια. Μπράβο κύριε Νίκο.
1: Από το Άργος οριστικών Καστοριάς, εδώ η γειτονιά είμαστε με τη Λύρα, έρχομαι κάπου και τα λέμε λιγάκι.
0: Μπράβο σας, μπράβο.
1: Εσείς πού είστε στην Πελοπόννησο?
0: Πελοπόννησος βέβαια, δυτική Πελοπόννησος. Έναντι της Ακίνθου.
1: Έκανε στον Άραξο Ζμινίτη.
0: Α, ω, τέλεια. Και εκεί μας ακούνε.
1: Και στη Λευκάδα 2 χρόνια, το 60.
0: Εκεί τέλεια και στη Λευκάδα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Πώς σας λένε?
0: Δημήτρης και εδώ, Δημήτριος.
1: Τη συνάδελφο δίπλα.
0: Χριστίνα.
1: Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό μήνα.
0: Να είστε καλά.
2: Καλά κι εσείς, υγεία, πάντα με καλό.
0: Χαιρετούμε τη Φραγκφούρτη και περιμένουμε τα Λουκάνικα. Έτσι.
2: Στείλτε μια κούτα.
0: Έτσι. Γεια σας και να μην είναι λιγμένα, μαλακά. Τα θέλουμε σκυρά. Έγινε. Χαιρετούμε. Ευχαριστούμε.
1: Η Νικόλ σας παίρνει τηλέφωνο.
0: Η Νικόλ, όχι, έχουμε να μιλήσουμε χρόνια με την Νικόλ.
1: Α, έφυγε, παιδόντα με.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα σας στείλουμε λουκάνικα.
0: Να μας στείλετε, περιμένουμε.
1: Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να μου μιλήσουμε, σας αγαπώ πολλά φιλάκια.
0: Να είστε καλά, κυρία Λυρά. Χαιρετούμε, χαιρετούμε.
1: Ο καιρός εκδέχτηκε, είχαμε 37 βαθμούς.
0: Μια χαρά είσαστε, σας βρίσκουμε.
1: Και έχουμε φύγει λίγο παγωμένα νερά και όλο μόνο.
0: Έτσι. Εντάξει. Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια. Και στους δυο σας καλό μήνα. Γεια και χαρά, γεια και χαρά. Η κυρία Λυρά από τη Βαλήρα. Λοιπόν, κάνουμε και. Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε τώρα διαφημιστικά, θα τα κρατήσουμε για μετά.
2: Ωραία.
0: Γιατί θέλω να ακούσουμε το Σοφοκλέου, Σοφοκλέουσα, Γιώργο μου. Το Σοφοκλέου, Σοφοκλέουσα. Να πούμε κάτι που.
5: Είπαμε, είναι για το. Αυτό που έπαθε ο κόσμος, τη μεγάλη καταστροφή.
0: Την πρώτη μεγάλη, ναι, ναι.
5: Που έγινε, γιατί αποδείχθηκε μεγάλη απάτη, συνήργησαν χρηματιστηριακοί παράγοντες, πολιτικοί παράγοντες, δημοσιογράφοι παίξαν μεγάλο ρόλο, παρέστηραν τον κόσμο.
0: Και το κράτος.
5: Ακριβώς, μα, και ο ίδιος ο Σιμίτης και ο
0: Παπαντονίου. Με τα νομίσματα που έλεγε θα πάμε 7.000 μονάδες, από κάτι θυμάμαι.
5: Βέβαια, έλεγαν, είχαν βάλει δημοσιογράφους και έλεγαν θα πάει 9.000 μονάδες.
0: Ναι.
5: Με τι θεμέλια θα πήγαινε το χρηματιστήριο τόσο πολύ.
0: Και έμπαινε κόσμος σε 6.500 μονάδες και έμπαινε κόσμος μέσα.
5: Έμπαινε μέσα, εννοείται. Οι πονηροί πουλάγανε τότε εγκλωβίσαν τον κόσμο και έχασε τα λεφτά του ο κόσμος.
0: Η πρώτη ιστορία που έγινε και χωρίς αντίδραση, να το πούμε αυτό. Κάτι αντίστοιχο στην Αλβανία με τις πυραμίδες και ξεσηκωθεί όλη η Αλβανία.
5: Πήρανε όπλα. Ανοίξαν τις αποθήκες και πήραν τα όπλα.
0: Ναι, εδώ τίποτα. Μακάρι που έχει το πνεύμα.
5: Έχουμε. Ναρκωθεί.
0: Θα βάλουμε ένα σποδάκι μετά τα διαφημιστικά και για αυτό το λόγο. Θα πάμε στη Σοφοκλέου Σοφοκλέουσα με τον Σοκράτη Παπαϊωάννου. Σωστά?
2: Ναι, σωστά.
0: Ωραία, πάμε.

0: Φοκλέου σε Φοκλέουσα είναι το ομώνυμο τραγούδι που έδωσε και τον τίτλο στο δίσκο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Έτσι, με τον Σοκράτη Παπαϊωάννου, του στίχου εδώ ο φίλο μα ο Γιώργο Ολυκομήτρο, σε όλο το CD. Το CD, το δίσκο, τώρα πώ τα λέμε, τα MP3. Είναι και άλλα που θέλω να ακούσουμε και το Ξέφραγο Αμπέλι με το Φανάρα. Έτσι, και θέλω και τη Μάνα. Να δούμε, θα τα καταφέρουμε. Έχουμε χρόνο. Έχουμε δύο γραμμές όμως που περιμένουν. Θα ζητήσουμε συγγνώμη στους ακροατές μας, γιατί ταυτόχρονα έτσι έχει ένα χαρακτηριστικό σήμερα η εκπομπή. Έχει καλεσμένο. Ποιος είναι εδώ, στη μία γραμμή?
2: Από το Ελλαδιστάν.
0: Ελλαδιστάν, α, εσείς είστε ακριβώς τώρα. Να ρωτήσω και δίπλα ποιος είναι. Δίπλα ποιος είναι στην άλλη γραμμή? Ναι. Ναι, ναι. Ο Γιες. Yes. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το κλείσε, την αφήνουμε τη γραμμούλα. Πάμε στο Ελλαδιστάν. Χωρίς διαβατήριο, γιατί θέλει, λέει, ταυτότητα καινούργια και ιστορίες τώρα για να κάνεις αυτά για το Ελλαδιστάν. Για να σας ακούσουμε. Ναι. Έσαν όλες οι γραμμές. Εδώ είσαι.
2: Κυρίου,
0: ναι. Α, για ξαναπείτε τα πάλι, γιατί δεν ακουστήκατε.
2: Ναι. Άκουγαν τα τραγούδια με τους ήχους του κυρίου Λυκομήτρου.
0: Α.
2: Και ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ. Άκουσαν και τον Αλκαίο προηγουμένως.
0: Α.
2: Και...
0: Οι κάτοικοι του Ελλαδιστάν, λέτε, έτσι, ναι.
2: Φώναζαν αέρα, αέρα, να φύγει η χολέρα. Και οι βρύσες στο Βαρθολομιό, αντί για νερό, να βγάζουν αέρα.
0: Τώρα είσαστε ακριβώς, αλλά δεν είναι δυστυχώς για γέλια αυτό, δυστυχώς.
2: Λοιπόν, ναι. Ναι, το είχαν μάθει από μια εκπομπή που είχατε κάποιο κύριο Παπαδόπουλο.
0: Ναι, ναι, είχαμε βγάλει κάποια ναι, πολλές φορές είχαμε βγάλει,
2: και
0: προσπαθούμε.
2: Φωνάζανε πάλι,
0: ναι.
2: Κολόκα για το νερό κάνεις αγώνα, το χειμώνα πλημμυρίζεις και το καλοκαίρι δεν έχεις ούτε αγώνα.
0: Αχ, Παναγία, γελάμε τα χάλια μας, εντάξει.
2: Λοιπόν, και ένα άλλο πάλι, είναι απεισχολημένοι σήμερα, δεν έχουν μεγάλη όρεξη να κουμπιστείτε, γιατί θέλουν να παρακολουθήσουν τον πλανητάριο Τάσο τον Μπουγά,
0: ναι.
2: Που θα κάνει μια εκδήλωση εκεί πέρα μουσική στην γενέτειρά του στο Λαμπέτι.
0: Α.
2: Και είναι απεισχολημένοι με τον πλανητάριο.
0: Εντάξει, τι να κάνουνε τώρα.
2: Μας, έχει αλλάξει τα φώτα.
0: Ναι.
2: Αυτός τουλάχιστον μας ανέβαζε το κέφι. Και ένα άλλο πάλι.
0: Υπονοείται γεγονός, για τον άλλο πλανητάρχη που μας ακριβένει τα καύσιμα. Ναι.
2: Ένα άλλο γεγονός πάλι το οποίο έκανε εντύπωση στους Λακουμητήδες είναι με την τεχνική νοημοσύνη που άκουσαν για τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη που είχαν έξυπνη κάμερα.
0: Έχουν ένα λεντάκι και ανάβει, ένα πράσινο μπλε, τι είναι, δεν ξέρω εκεί πέρα.
2: Ναι.
1: Καλό, αυτό υπήρχε στα Κινέζικα εδώ και χρόνια.
0: Εντάξει, και παρακολουθεί, λέει, καταγράφει κόντρα στους νόμους, έτσι, ότι αυτούς που λένε για άσχημα πράγματα για αυτόν και τους καταγράφει. Βέβαια. Και τους φακελώνει.
2: Πάντως είναι για γέλια και για κλάματα.
0: Ή για κλάματα είναι, για κλάματα. Τέλος πάντων.
2: Μπορούμε να πούμε τίποτα. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τον Ελλαδιστάνο μας. Ευχαριστούμε πολύ, Ελλαδιστάνε. Χαιρετούμε τον Ελλαδιστάνο. Η άλλη γραμμή δεν ξέρω αν είναι τι. Είναι τι. Για να την κλείσουμε αν είναι. Για την μπλοκάρουμε το κέντρο έτσι.
1: Δεν είναι, τι είναι, δεν κλείνουμε, ρε παιδιά.
0: Ναι, θα πάμε τώρα σε διαφημιστικά. Να προλάβουμε να τα ακούσουμε τα διαφημιστικά μας και ερχόμαστε με τη συνέχεια των τραγουδιών.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Επικοινωνία.
5: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και έγκο!
6: Τις άνοστια από εκείνες που περνάνε, Είσαι χτυπήμαι από αυτά που δεν πονάνε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Feta Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
8: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
9: Θανασάκη!
8: Ναι, ναι, μαμά.
9: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
12: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
13: Τι λέει ρε αυτός?
14: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
13: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
15: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
16: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
15: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
17: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.

0: και ξυπνήσει κανένα, σε μένα να με χέσει σαν μαλάχινα.
1: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε στο τέλος σχεδόν της εκπομπής. Θέλουμε να ακούσουμε, τουλάχιστον θέλω να ακούσω το Καραγκιόζη Καπετάνιο, τη Μάνα και το Ξέφραγο Αμπέλι. Αν προλάβουμε, κάπως θα γίνει, θα τα στριμώξουμε.
2: Κάντο.
1: Θα πιαστούμε από το σύγχρονο, λέει η κυρία, λέει με το παιδάκι, ένα βηματάκι μπροστά. Να χωρέσουμε όλοι. Λοιπόν, μου λένε οι εισπράκτορες στα παλιά λεωφορεία. Εδώ ποιος είναι στη γραμμούλα?
3: Έλα, έλα.
1: Έλα, έλα, παιδί μου. Έλα, με έλα, φόρα, με
3: έλα,
1: φόρα.
3: Έλα, σαν... έλα στα γρήγορα, σαν... γιατί το παρακάναμε.
2: Ναι, σήμερα πήρατε όλοι.
3: Ούτε τραγούδι θα ακούσουμε, ούτε τίποτα.
1: Έλαντε, έλαντε.
3: Καλό μήνα, καλό 15.
1: Καλό μήνα στο Σίδνεϊ. Στο Σίδνεϊ.
3: Και όλους τους φίλους μας που λέγω πάντοτε, αλλά σήμερα έχω έναν καινούργιο.
1: Α.
3: Είναι από το... από το Μεσολόγγι, γείτονα στο Διονύση.
1: Τι λες, ναι. Μπράβο, παιδιά.
3: Να τον χαιρετήσουμε.
1: Τον χαιρετάμε.
3: Παναγιώτης Αποστόλου λέγεται.
1: Παναγιώτης.
3: Παναγιώτης Αποστόλου.
1: Ωραία, Μεσολόγγι, ναι. Βεβαίως, βεβαίως.
3: Μεσολόγγι, αν τον ξέρει ο Νιόνιος.
1: Ναι, αλίμονο.
3: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο, αν τα πούμε την άλλη
2: φορά. Ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
2: πολύ,
1: Αντώνη μου, ευχαριστούμε. Άστε πολύ.
2: Καλά, υγεία, φιλιά,
1: την
2: πολλά.
1: Αγάπη μας, καλό βράδυ εκεί στην, στο Σίδνεϊ. Χαιρετούμε τον Άστε Αντώνη.
3: Καλά.
1: Γεια σου, Αντώνη μου. Γιώργο μου, να πάμε στο Ξέφραγο Αμπέλι. Τι προτείνεις εσύ?
4: Ξέφραγο Αμπέλι.
1: Να πάμε Ξέφραγο Αμπέλι, μισό λεπτάκι.
4: Ότι κατοπτρίζει την πραγματικότητα.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Ναι, το ξέρω εγώ το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε στο Ξέφραγο Αμπέλι. Είναι ο Γιώργος Φανάρας.

0: Ξέφραγο Αμπέλη, γραμμένο το... Όχι, εκδομένο, εκδόθηκε το 21, έτσι. Ναι. Ήταν γραμμένο όμως από παλιά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Πώς και δεν περιλάβατε κανένα για τον κορονοϊό.
1: Δυστυχώς ο κορονοϊός, πέσαμε στην περίοδο του κορονοϊού και δεν μπορέσαμε να τα προβάλλουμε όσο έπρεπε τα τραγούδια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να κάνουμε δηλαδή παρουσιάσεις και τέτοια.
0: Ναι.
1: Μας έφερε 2 χρόνια πίσω.
0: Μας, ακριβώς. Το Ξέφραγο Αμπέλη, θέλω στο, να πάμε.

0: ξέφραγο αμπέλι, γραμμένο το... Όχι εκδομένο, εκδόθηκε το 21, έτσι. Ναι. Ήταν γραμμένο όμως από παλιά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Πώς και δεν περιλάβατε κανένα για τον κορονοϊό.
1: Δυστυχώς ο κορονοϊός, πέσαμε στην περίοδο του κορονοϊού και δεν μπορέσαμε να τα προβάλλουμε όσο έπρεπε τα τραγούδια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να κάνουμε δηλαδή παρουσιάσεις και τέτοια.
0: Ναι.
1: Μας έφερε 2 χρόνια πίσω.
0: Ακριβώς. Το ξέφραγο αμπέλι, θέλω να πάμε στον Καραγιώζη Καπετάνιο.

0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς και δεν περιλάβατε κανένα για τον κορονοϊό?
0: Δυστυχώς ο κορονοϊός, πέσαμε στην περίοδο του κορονοϊού και δεν μπορέσαμε να τα προβάλλουμε όσο έπρεπε τα τραγούδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να κάνουμε δηλαδή παρουσιάσεις και τέτοια.
1: Ναι.
0: Μας έφερε 2 χρόνια πίσω.
1: Ακριβώς. Το ξέφραγο Αμπέλη, θέλω να πάμε στον Καραγιώζη Καπετάνιο για να ακούσουμε και τη μάνα. Μην ξεφύγουμε. Θέλω οπωσδήποτε να ακούσουμε τη μάνα,
0: ναι,
1: την οποία μας το είχατε στείλει το κομμάτι αυτό.
0: Την παραμονή
1: της γιορτής της μάνας. Το είχαμε παίξει στην εκπομπή τότε, σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Σαβαϊδή και στον Καραγκιόζη Καπετάνιο να ακούσουμε τι γίνεται εκεί.

0: θάλασσα τελείωσε, Γιώργο μου.
1: Έτσι τελείωσαν και τα λεφτά.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και άρχισαν να κόβουν συντάξεις και τα πάντα.
0: Τι να πούμε, ωραίοι καπετάνιοι είναι αυτοί.
1: Ναι, ναι.
0: Καραγκιόζης καπετάνιος, πολύ καλό. Για ακούστε, λαέ.

0: στοχευμένα τραγούδια σας. Πολύ στοχευμένα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν χάνουν καθόλου, ακριβώς στο κέντρο. Και γι' αυτό θα ήθελα να ακούσουμε και τη Μάνα, που είναι το τραγουδάει ο Γιώργος Φανάρας με τη Μαρία Αλεξίου. Η Μάνα είναι καινούργιο, φετινό, έτσι.
1: Μάνα, ναι, είναι φετινό και ο έρωτας.
0: Και ο έρωτας, ναι. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να προλάβουμε.
2: Βάλε λίγο.
0: Λίγο, ναι, να βάλω λίγο.
2: Λίγο από το άλλο.
0: Ναι, να βάλω. Να βάλουμε, πάμε καταρχάς τη Μάνα.

0: πολύ ωραίο το κομμάτι. Το θυμάμαι και την πρώτη φορά που το παίξαμε. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. 2 λεπτά σκάρτα να βάλουμε λίγο έρωτα. Να βάλουμε και λίγο έρωτα, ρε παιδιά. Να βάλουμε και λίγο αίσθημα.
1: Να πούμε για τη μάνα. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της οικογένειας.
0: Ναι, έτσι ακριβώς, ακριβώς.
1: Η κολόνα του σπιτιού, ο άγγελος φύλακας, τύπου μας παρέστηκε όταν είμαστε άρρωστοι μικρά παιδιά. Και δυστυχώς σήμερα επικρατεί μια νοοτροπία να μην θέλουμε ούτε το όνομά της να βάλουμε. Να βάζουμε άσχετα ονόματα και τα λοιπά. Δηλαδή ούτε αυτό δεν προσφέρουμε.
0: Εκείνο το διάστημα έχασα και τη δική μου μάνα που, το Φεβρουάριο. Ναι. Ταυτόχρονα με τις πλημμύρες, αφήστε τα. Άρα. Λίγο από έρωτα να κλείσουμε. Να πάμε. Δυστυχώς καλά, το έχει ακουστεί η μάνα πολλές φορές εδώ από το σταθμό. Βάζουμε και λίγο αίσθημα να κλείσουμε. Λέει ο Ηλίας. Καταλαβαίνεις, μου λέει, γιατί εγώ γράφω μόνο μηνύματα για να ακούγονται τα τραγούδια.
2: Σωστός.
0: Και την Πέμπτη γιορτάζει ο Σότος. Χρόνια πολλά από τώρα.
2: Πολλά από τώρα.
0: Έτσι, από τώρα.
2: Ναι.
0: Στο αρκουδάκι αυτό, στο Έντμοντον του Καναδά.
3: Έρωτα.
0: Εμείς σας χαιρετάμε ένα λεπτό. Είναι σκάρτο και αυτό. Να σας χαιρετήσουμε. Μην φύγουμε απότομα.
2: Φιλάκια από εμάς.
0: Φιλάκια και στον ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Λυκομήτρο για την παρουσία του εδώ στο,
1: για τη φιλοξενία.
0: Στο σταθμό. Θα το επαναλάβουμε όταν ξανάρθετε.
1: Και σε αυτό είμαι στη διάθεσή σας.
0: Έτσι, βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας που ήταν μαζί μας. Ελλάδα, εξωτερικό, παντού. Παγκοσμιοποίηση έχουμε. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Εμείς δεν πάμε διακοπές. Η ΔΕΗ πάει διακοπές.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ακούτε Ιόνιον FM. Just Music.

να βγάλω. Και έφτασε η ώρα, για να βάλω μια δροσιστική νότα στην καθημερινότητά σου, στη μέρα σου. Είμαι ο Mr. Spa και για δύο ολοκληρές ώρες θα είμαστε παρέα στο Jazz Music, παρέα με όλα αυτά τα τελευταία νέα, με όλα αυτά τα πράγματα που διψάς για να μάθεις. Η καλύτερη μουσική είναι ο μόνος σύμμαχος που έχουμε έτσι για αυτό το δίωρο, οπότε κάθισε αναπαυτικά και ξεκινάμε.

0: Just Music εδώ, εσύ και όταν θέλεις να μιλάμε για θησαυρούς. Ανακαλύφθηκε λοιπόν στο Παρίσι μετά από 230 χρόνια ένα άγνωστο τετράδιο του νεαρού Μότσαρντ. Το χειρόγραφο λοιπόν χρονολογείται στο 1778 και περιέχει ασκήσεις και συνθέσεις για φλάουτο και άρπα. Δημιουργήθηκε για την αρία αρπίστρια Marie-Louis Philippine de Guines, αποκαλύπτοντας τον Μότσαρντ ως δάσκαλο. Το τετράδιο λοιπόν βρέθηκε στα αρχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας μετά την κατάρση της περιουσίας του Δούκα de Guines. Για να δούμε. Είναι πολύ ωραία όλα αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για την εποχή που ήταν 22χρονος ο Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Hola, mi amor. Θέλω να σου πω πως la vida loca.

0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.
4: Just Music.
5: Μπορώ.

Just Music εδώ συντονισμένο, είμαι ο Mr. Spike και όχι και τόσο ωραία νέα για τους cinephile. Το The Batman Part 2 μετατίθεται για τις 18 Φεβρουαρίου του 28. Η ταινία θα έχει 6 χρόνια διαφορά από την πρώτη κυκλοφορία του 2022. Στο cast αναμένονται η Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Thierry Henry και Sebastian Koch. Η καθυστέρηση οφείλεται σε ανακατατάξει την βιομηχανία του θεάματος και την εξαγορά της Warner Bros. Οπότε σε αναμονή λοιπόν. Είχε ξεκινήσει για το 26, πήγε στο 27, αλλά τελικά επίσημα αναφέρεται πλέον στο 28. Σε αναμονή.

Και μιας και ανοίξαμε το κουτί της συνεφίλ μας κατάστασης, της συνεφίλ πλευρά, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει έτσι, για την νέα ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan, που είναι μια... Δεν είναι μια συνηθισμένη κινηματογραφική υπερπαραγωγή. Φτιάχτηκε λοιπόν το cast της ταινίας σε 60 δευτερόλεπτα με δακτυλικό εξάμετρο. Όλο το θέμα της ταινίας. Μεγάλα ονόματα του Hollywood συμμετείχαν σε ένα viral video για την πρόθεση στην ουσία της ταινίας. Η πρόθεση της ταινίας περιλαμβάνει παρουσία από την εκπομπή The Tonight Show starring Jimmy Fallon και γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες film IMAX 70 χιλιοστών. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Μπες, τσέκαρε το.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
8: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
7: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Επικοινωνία. Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
11: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
12: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
14: Just Music.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας και αν και εσύ, όπως και εγώ, θες να κοιτάμε από μια κλίδα ρότρυπα, φουντώνουν οι φήμες για Ριάννα Γκράντε και Ρίκι Αλβάρες, αν είναι ξανά μαζί. Η τραγουδίστρια και ο πρώην χορευτής εμφανίστηκαν πιο κοντά από κοντά στη Νέα Υόρκη, ενώ οι κοινές τους στιγμές συνεχίζουν να τραβούν τα βλέμματα. Και όλο όμως για έτσι μια βόλτα στο Central Park που ξεκίνησε έτσι να φουντώνει τις φήμες. Μακάρι, αν είναι καλά τα παιδιά, γιατί να μην είναι μαζί. Το ψωμί μας τρώνε που λένε.

Από τους πιο στενάχωρους αποχαιρετισμούς για ένα θρύλο του ελληνικού σινεμά για τη Μάρο Κοντού, η οποία άφησε την τελευταία της πρωί στα 92 της χρόνια, ετελέστηκε και εξώδιο και ακολουθία με πολλούς συναδέλφους της να την αποχαιρετούν, και κατάκλυσαν τα social media viral στιγμές και γενικότερα η άποψή της ότι είναι περαστική από τη ζωή και ότι τα απλά και τα καθημερινά πράγματα όσο μεγαλώνεις είναι αυτά που εκτιμάς και αυτά που χαίρεσαι κάθε μέρα. Αιώνια η μνήμη και σίγουρα ένα κεφάλαιο το οποίο θα παραμείνει μέσα τις ταινίες της, με το χαμόγελά της, μέσα από όλα αυτά που μας κληροδότησε η Μάρο Κοντού.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
7: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
8: Just Music

Just Music εδώ συντονισμένος και εδώ παρέα μιλάμε για όλα τα θέματα. Λοιπόν, η οικογένεια αποκαλύπτει τα αίτια του θανάτου του Sam Neill. Ο Sam Neill πέθανε από πνευμονία, όχι από καρκίνο σύμφωνα με την οικογένειά του. Ο ηθοποιός είχε νικήσει τον καρκίνο πριν από 3 μήνες μετά από μια πρωτοποριακή θεραπεία. Η χρόνια καταπώνηση του οργανισμού της θεραπείας εξασθένισε το σπιρητικό του σύστημα και η κηδεία του θα γίνει σε γνωστό και οικογενειακό κύκλο με δωρεάς και σε περιβαλλοντικές οργανώσεις. Αυτά. 16 χρονών να πούμε ότι 16 Ιουλίου έφυγε από τη ζωή ο 70χρονος Σταρ από πνευμονία.

Jazz Music, αυτά είναι τα νέα μας και μία ανάσα πριν κυκλοφορήσει και το νέο τραγούδι της Ανασβήση με τον Άρτζι, το Όλο Πιο Πάνω. Ένα τραγούδι σε καλοκαιρινό ρυθμό θα έλεγα, έτσι, ένα full dance τραγούδι που νομίζω ότι δίνει και το ρυθμό για την συναυλή που περιμένουμε από εκείνη στο ΆΚΑ. Μέχρι το επόμενο Jazz Music να περνάτε όμορφα, να δροσίζεστε όσο μπορείτε και καταλαπολεμήστε τη ζέστη. Πώς? Μόνο με επιτυχίες. Ραντεβού στο επόμενο. Γεια χαρά. We will...

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Feta Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
10: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
11: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival. Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Πάρκο Σε, στο Βαρθολομιό.
12: Χορηγός επικοινωνίας. Ionion FM.
13: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
14: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
15: Όλες οι ειδήσεις.
14: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
16: Στο freegr.gr.
17: Η πύλη της τεχνολογίας.
18: Το hotspot του ίντερνετ.
19: Ακούτε Ionion FM.

Γεια και χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου μαζί για τις επόμενες δύο ώρες με τα τραγούδια που αγαπάτε και με ενδιαφέρουσες ειδήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα, πάντα εδώ, σταθερά, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο χαρά παίρνω κάθε φορά που διαβάζω τα μηνύματά σας από όλη την Ελλάδα, από την Κύπρο, από την Αμερική, από το Ηνωμένο Βασίλειο, από όπου φτάνει η φωνή μας στα φιλόξενα ραδιόφωνα που φιλοξενούν αυτή την εκπομπή. Περιμένω πάντα τις μουσικές προτάσεις σας και οτιδήποτε θέλετε εσείς να μοιραστείτε στο Instagram account μου, στον Τίκατο Παύλα Μελιόγλου. Κάντε follow το λογαριασμό για να βρω σίγουρα το μήνυμά σας και στείλτε μου προσωπικό μήνυμα, το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε, τις ειδήσεις που σας ενδιαφέρουν από την περιοχή σας και μπορεί να ενδιαφέρουν και εμάς. Και μαζί σε κάθε μήνυμα, μην ξεχνιέστε, μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε. Δείτε το Παύλα Μιλιόγλου στο Instagram, σας περιμένω.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνση, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Επικοινωνία.
5: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
6: Τις άνοστιά από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμαι από αυτά που δεν πονάνε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
7: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Ενημέρωση.
11: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
12: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
13: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
14: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
4: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
15: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
4: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Η επόμενη είδηση είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Influencer διαβάζω εδώ και δεν διαβάζω μόνο. Βλέπω και εικόνες. Δημοσίευσε εικόνες από την κηδεία της κόρης της που αυτοκτόνησε στα social media και μάλιστα πόζαρε σαν μοντέλο. Η Σόφι Μέι Ντίξον κάλεσε φωτογράφους στην κηδεία, πόζαρε και με την άλλη της κόρη μπροστά στο φέρετρο, με την ίδια να απαντά στην κατακραυγή του κόσμου ότι δεν το έκανα για τα views. Βεβαίως τώρα, όταν δεν το κάνεις για τα views και μου βγάζεις φωτογραφία στο φέρετρο της κόρης σου, χαμογελαστή, μαζί με την άλλη σου κόρη που επίσης χαμογελούσε. Δηλαδή, δεν το κάνεις για τα views, γιατί το έκανες. Είναι σοκαριστικό, όχι μόνο σε συγκεκριμένη περίπτωση, το πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος για τα social media, για να γίνει influencer. Είναι πάρα πολύ ωραία τα social, είναι πάρα πολύ διασκεδαστικά και μπορεί να βγουν και χρήματα από εκεί, αλλά νομίζω πως σε κάποιες περιπτώσεις, ρε παιδιά, σαν να έχει χαθεί η μπάλα, σαν να έχει χαθεί το μέτρο.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Τώρα η επόμενη είδηση έχει να κάνει με δημοπρασία. Που εγώ τις δημοπρασίες, αυτές τις δημοπρασίες, με τα συλλεκτικά αντικείμενα εννοώ, τις λατρεύω. Είχαμε λοιπόν άλλη μία με σπάνια κινηματογραφικά αντικείμενα από εμβληματικές ταινίες όπως το Star Wars, το Jaws, το Σαγόνι του Καρχαρία, το Ναυαγό κτλ. Ωστόσο, το ενδιαφέρον συγκεντρώθηκε σε ένα αυθεντικό κεφάλι του ρομπότ C-3PO από τον Πόλεμο των Άστρων, με την τιμή να καταρρύπτει κάθε προσδοκία, καθώς το συγκεκριμένο κεφάλι πωλήθηκε έναντι άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε δημοπρασία στο Λος Άντζελες.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
2: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
1: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
8: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Τη διάβασα αυτή την είδηση και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι κάτι που δεν το γνώρισα. Για τα αρσενικά χταπόδια, να ξέρετε, υπάρχει ένα πλοκάμι που δεν μπορούν να χάσουν με τίποτα. Είναι στην κυριολεξία ό,τι πολυτιμότερο έχουν. Πρόκειται για το τρίτο δεξιπλοκάμι τους, το οποίο παίζει ειδικό ρόλο στην αναπαραγωγή. Ακριβώς όπως το ακούτε. Νέα μελέτη δείχνει πως τα χταπόδια φροντίζουν ιδιαίτερα να το προστατεύουν, γιατί η μελέτη με επικεφαλής τον Keijiro Haruki του Πανεπιστημίου του Ναγκασάκη στην Ιαπωνία, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ethology, αποκάλυψε ότι υπάρχουν μέτρα που λαμβάνουν τα χταπόδια για να διασφαλίσουν το πιο πολύτιμο πλοκάμι τους, αυτό που πρέπει να παραμείνει ασφαλές από τραυματισμούς ή και από το δάγκωμα κάποιου θηρευτή. Γιατί το τρίτο δεξί πλοκάμι ή το R3 ονομάζεται 100 κόκτυλος και διαφέρει ανατομικά από τα υπόλοιπα 7. Ο ρόλος του είναι να μεταφέρει το σπέρμα από ένα πολύ πολύ μικρό αναπαραγωγικό όργανο, το οποίο από μόνο του δεν μπορεί να φτάσει στο φιλικό και είναι απαραίτητο για την αναπαραγωγή του είδους. Να, κάτι που εγώ προσωπικά για τα χταπόδια δεν το ήξερα. Αν το ξέρατε εσείς, περιμένω να μου πείτε στα μηνύματα που το μάθατε.

μερικά πράγματα διαιωνίζονται, δυστυχώς. Διαβάζω πως η έφηβη κόρη του Kim Jong-un αναμένεται να είναι η διάδοχος της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με μυστικές υπηρεσίες της Νότιας Κορέας. Τώρα καταλαβαίνετε, έτσι, ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Νότιας Κορέας, ό,τι πει ο Kim θα πούνε. Τέλος πάντων, οι πληροφορίες γνωστοποιήθηκαν την προηγούμενη Δευτέρα, που μας πέρασε, όπου βουλευτές επικαλούμενοι μια πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της να οδηγεί άρμα μάχης, η οποία προφανώς στόχευε να διαψεύσει τυχόν αμφιβολίες, είπαν με βεβαιότητα ότι, ξέρετε κάτι, ο Kim έχει και συνέχεια και είναι γένους θηλυκού.

πρέπει αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

κρεβάτι δρομένο κάθε πρωί. Ένα τζιν πεταμένο στα άλλες κράσι. Ένας ήλιος που καίει όταν γελάς. Το σκοτάδι που πιάνει όταν χαιρετάς.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
8: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623 094 030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.

Τα φιλιά μου στην Καρπαθό, είστε στο επίκεντρο, να ξέρετε, στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Σειρά δημοσιευμάτων για την Κάρπαθο διαβάζω σε Ιταλία, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία. Τα διεθνή δημοσιεύματα αναδεικνύουν το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων ως τον απόλυτο προορισμό ανάμεσα σε νησιά της Ευρώπης για στιγμές χαλάρωσης με αυθεντικότητα, μεγαλύνη, με ασφάλεια, ακόμα και με εξωτισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσφατο εκτενές αφιέρωμα στο Giro Vagate, αν το λέω σωστά, .com, το οποίο υπογράφεται από τον ιδρυτή της Εθνικής Ένωσης Ιταλών Travel Bloggers, παρουσιάζει την Καρπαθό ως μία από τις ιδανικότερες επιλογές για το καλοκαίρι του 2026, αναδεικνύοντας την πρωτοτυπία εμπειριών και την ανεπιτίδευτη ομορφιά του νησιού, καθώς και το αίσθημα ασφάλειας και ξενιασιάς που προσφέρει στους επισκέπτες. Την ίδια στιγμή, η διεθνής προβολή της Καρπάθου ενισχύεται περαιτέρω μέσα από δημοσιεύματα στη βρετανική εφημερίδα The Sun, η οποία παρουσιάζει το νησί ως έναν ελληνικό παράδεισο με ομορφιά από άλλο πλανήτη, συγκρίνοντάς το με μακρινούς προορισμούς όπως η Χαβάη. Έτσι ακριβώς όπως το ακούτε. Μήπως το καλοκαίρι να πάμε στην Καρπαθό.

Λίγο πριν το τέλος, να υπενθυμίσω πώς επιλέγετε εσείς τα τραγούδια που ακούμε και γενικώς πώς επικοινωνείτε με αυτή την εκπομπή. Μέσα από το Instagram μου. D-Milioglu. Κάντε follow το λογαριασμό για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και στείλτε μου προσωπικό μήνυμα με το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε, το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο και την περιοχή, αν θέλετε, από όπου μας ακούτε. D-Milioglu στο Instagram, σας περιμένω.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που για άλλη μια φορά κάναμε παρέα 2 ώρες υπέροχο ραδιόφωνο σε αυτή τη συχνότητα. Κάπως έτσι ανανεώνουμε για την επόμενή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Μέρα γνωστή, ώρα γνωστή, συχνότητα αγαπημένη. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
0: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
0: Επιλογή υπεροχής.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά!
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
7: Επικοινωνία.
8: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
9: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτυπήμα από αυτά που δεν πονάνε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι η Μέρη Ευγερινοπούλου και θα είμαι και σήμερα στην παρέα σας για δύο ολόκληρες ώρες. Ελάτε και συντονιστείτε. Ελάτε εδώ στη δική μας την παρέα, στο δικό μας αγαπημένο ραδιόφωνο, στη δική μας συχνότητα. Συντονιστείτε, θα περάσουμε τέλεια.

Πάμε λοιπόν τώρα ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα, γιατί εκεί στην Κίνα συμβαίνουν διάφορα και διάφορα πράγματα εξάγονται και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν κυκλοφορεί και ένα λούτρινο αρκουδάκι που ξέρετε τι έκανε. Έδινε σεξουαλικές συμβουλές σε μικρά παιδιά και τους εξηγούσε πού μπορούν να βρουν μαχαίρια μέσα στο σπίτι και γενικώς και σε άλλες περιοχές. Αυτό λοιπόν το έξυπνο παιχνίδι, γιατί είπαμε ότι αυτές, ξέρετε, τεχνητή νοημοσύνη κάνει και θαύματα, αλλά κάνει και μεγάλα κλίματα. Αυτά λοιπόν το αρκουδάκι που φυσικά αποσύρθηκε κόστιζε και 99 ευρώ και λέει και στα παιδάκια και διάφορα πραγματάκια που δεν ήταν ούτε στιγμή να τα μάθουν, αλλά ούτε και ο λόγος να μάθουν που κρύβονται τα μαχαίρια και τι ακριβώς θα κάνουν.

0: νέα πράγματα, νέες συνήθειες. Πώς περπατάτε εσείς ακριβώς στο δρόμο? Το κινητό που το έχετε, στην τσάντα, στην τσέπη, στο χέρι, που το έχετε? Συνήθως στο χέρι, θα μου πείτε, το ξέρω. Έλα όμως που στις μεγάλες πόλεις το να περπατάς με το κινητό στο χέρι δεν είναι και ό,τι καλύτερο, γιατί υπάρχουν και φανάρια, υπάρχουν και λεωφόροι, υπάρχει και ο Σταμάτης, υπάρχει και ο Γρηγόρης. Τι κάνουν λοιπόν στην Ιταλία, από εκεί ξεκινάει. Στην Ιταλία λοιπόν φωτίζουν τα πεζοδρόμια. Τι εννοώ? Θα υπάρχει μια κόκκινη γραμμή, η οποία δεν θα φωτίζει το φανάρι μόνο μπροστά, όχι, θα το φωτίζει και κάτω, στο δάπεδο. Έτσι ώστε, αν πάτε να περάσετε και βλέποντας το κινητό και χαζεύοντας και δεν σηκώνετε το μάτι ψηλά, θα σου λέει κάτω το δάπεδο, πρόσεχε αγόρι μου, πρόσεχε κορίτσι μου, που πας να περάσεις απέναντι. Είναι κόκκινο το φανάρι. Τι να κάνουν λοιπόν? Νέες γραμμές κόκκινες στο πεζοδρόμιο, γιατί το κινητό δεν βοηθάει και πάρα πολύ όλες τις στιγμές.
1: Τελικά

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
8: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
7: Την ανάγκη για βοήθεια.
8: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
7: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
8: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
9: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
10: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
11: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
12: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
13: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
14: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
15: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.

Και μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Έχουμε να πούμε πολλά, να τραγουδήσουμε και να περάσουμε πολύ όμορφα. Είμαι η Μέλη Ευγερινοπούλου και θα είμαι στην παρέα σας για αρκετή ακόμα ώρα.

Είδατε που λέμε κάθε τόσο και λιγάκι και τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα αλλάξουν τα πράγματα και πώς θα αλλάξουν καταστάσεις. Λοιπόν, θα γεννηθούν, λέει, δουλειές στην Ελλάδα μέχρι το 2035, που τώρα που εγώ θα σας πω κάποιες, θα μου πείτε, άσε μας βρε Μέρη, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Δεν γίνονται αυτά. Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάζει τα πράγματα. Βεβαίως. Θα υπάρχει επάγγελμα που θα είναι σύμβουλος ψηφιακής παρουσίας μικρών επιχειρήσεων. Βεβαίως. Θα σου λέει πρακτικά πώς να στείλεις online, να κάνεις και δεις ένα ξενώνα, πώς δουλεύει μια απλή ηλεκτρονική πληρωμή και. Δεν βλέπετε τώρα τα πράγματα αυτά. Ορισμένα τα καταλαβαίνουν. Άλλοι όμως τα καταλαβαίνουν. Έτσι λοιπόν θα υπάρχει, βάλτε το σε εισαγωγικά, ο μεταφραστής της τεχνολογίας. Ή θα ψάχνω εγώ το γιο μου, που είσαι Αλέξη, να μου εξηγήσεις πώς λειτουργεί το κάθε πράγμα. Θα υπάρχει λοιπόν αυτός ο σύμβουλος ψηφιακής παρουσίας μικρών επιχειρήσεων. Θα υπάρχει σύμβουλος ενεργειακής μετάβασης νησιών. Τι θα κάνει? Δεν μας κάνει δώρο το νησί, όχι. Θα σχεδιάζει πώς μπορεί ένας οικισμός να γίνει ενεργειακά αυτόνομος, πώς ένα ξενοδοχείο μπορεί να μειώσει το κόστος του ρεύματος, αλλά και πώς μπορεί μια κοινότητα να συνεργαστεί και να δημιουργήσει ένα συνεταιριστικό μοντέλο παραγωγής ενέργειας. Βέβαια. Άλλο, σχεδιαστής οικοτουριστικού τοπίου. Πρόκειται, λέει, για επαγγελματίες που θα αναλαμβάνουν να μεταμορφώσουν ορεινά χωριά που εγκαταλείφθηκαν ή παλιές αγροτικές εκτάσεις σε προορισμούς που βασίζονται στην βιωσιμότητα και όχι στη μαζικότητα. Επίσης, άλλο επάγγελμα, χειριστής ντρόουν απομακρυσμένων μεταφορών. Βεβαίως. Θα ελέγχει δρομολόγια, θα παρεμβαίνει μόνο όταν υπάρχει πρόβλημα, θα παρακολουθεί αισθητήρες ανέμου και ενέργειες και θα έχει στοιχεία από το AI που υπολογίζουν το ρίσκο της κρίσης. Αν λοιπόν έρθει το παιδί σας, που αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι στο γυμνάσιο ή αρχές λυκείου ή και στο δημοτικό και σας πει ότι εγώ θα γίνω αυτό όταν μεγαλώσω, μην απορρίσετε. Αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζουν οι συνήθειες. Εύχομαι να αλλάξουμε κι εμείς μόνο προς το καλύτερο.

αλλά πάρα πολύ ζαλάδα. Με αυτή την τεχνητή νοημοσύνη. Πολύ ζαλάδα. Άλλοι ψάχνουν, άλλοι κινούνται, άλλοι περνάνε καλά, άλλοι φοβούνται. Γιατί λέει, με την τεχνητή νοημοσύνη κινδυνεύουν 7 επαγγέλματα. Μόνο, ίσως και παραπάνω. Οι διοικητικοί γραμματιακοί υπάλληλοι, οι μάνατζερ και τα στελέχη διοίκησης, οι αυτοί που κάνουν πωλήσεις και εξυπηρέτηση πελατών, οι ανειδίκευτοι και μη ειδικευμένοι εργάτες, οι εξειδικευμένοι τεχνίτες, οι εργοδηγοί και οι επόπτες, οι πτυχιούχοι επαγγελματίες και τεχνικοί. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει, ούτε ξέρω ποιοι θα μείνουν, ούτε ποιοι θα φύγουν. Καλή είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας, δεν λέω, μας λύνει τα χέρια. Αλλά παιδιά, ένα-ένα. Αν εγώ τώρα θέλω να πάρω να μιλήσω και να επικοινωνήσω, μπορώ να μιλάω με ένα κομπιούτερ? Μπορώ να μου εξηγήσει το κομπιούτερ τι ακριβώς θέλω? Θα μου πεις ναι, γιατί είναι εξελιγμένη μορφή με το AI. Έλα όμως που εγώ ακόμα όταν χρειαστώ κάτι λέω σε αυτό το μηχάνημα, θέλω να μιλήσω με υπάλληλο, θέλω να μιλήσω με υπάλληλο, θέλω να μιλήσω και να έχω ανθρώπινη επαφή. Πειράζει? Δεν πειράζει.

0: Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
0: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του η Ελεύθερη Πτώση. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Ακούτε Ionion FM.

πώς περνάει ο χρόνος, πώς τρέχει ο χρόνος, πώς πέρασε η πρώτη ώρα εκπομπής, ούτε που το κατάλαβα. Είμαι η Μέρια Βγερνοπούλου, είμαι στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα και περνάμε καλά. Θέλω να περνάμε καλά, να περνάμε όμορφα και να μοιραζόμαστε ωραίες στιγμές.

Εμείς μιλάμε ελληνικά. Όσο επί το πλείστον, έτσι στη χώρα μας, είμαστε ελληνικά, θα μιλάμε. Είναι όμως που εγώ παραλαμβάνω με το AI, έχω ένα θέμα, το ψυχικό καπελάρι. Έλατε όμως που το AI δεν μας καταλαβαίνει ακριβώς, θα μου πεις γιατί. Γιατί το ChatGPT δεν καταλαβαίνει ελληνικά. Καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει. Έλα όμως που κάποιες άλλες γλώσσες τις αγαπάει πιο πολύ, τις θέλει πιο πολύ. Είναι πιο αποτελεσματικές. Δηλαδή, οι 10 πιο αποτελεσματικές γλώσσες για επικοινωνία με την τεχνητή νοημοσύνη είναι, παρακαλώ, όχι τα αγγλικά πρώτα-πρώτα, όχι, κάνετε λάθος. Είναι τα πολωνικά, βεβαίως, τα γαλλικά, τα ιταλικά, τα ισπανικά, τα ρωσικά, τα αγγλικά, ουκρανικά, πορτογαλικά, γερμανικά και ολλανδικά. Το πιστεύετε? Θα μου πεις, όχι. Πού να το πιστέψω ότι η πρώτη γλώσσα στο AI θα είναι τα πολωνικά? Και όμως να το πιστεύετε, γιατί ξέρετε, σε εκείνες τις χώρες εκεί πάνω ψηλά, η τεχνολογία έχει γνωρίσει μεγάλα άλματα και ταπληκτικές εξελίξεις. Οπότε τα πράγματα και εκεί αλλάζουν. Είπαμε, υπάρχει μεγάλη αλλαγή στη ζωή μας.

Πάμε σε μια έρευνα που λέει χρειάζεται όντως να κάνουμε την ημέρα το λιγότερο 10.000 βήματα. Ξέρετε, και να πάρει μπροστά ο οργανισμός. Τελικά ήρθαν οι ειδικοί και είπανε ότι αν μπορείς, κάντε. Δεν σου λέω όχι. Κάνε και παραπάνω. Κάνε και τη γυμναστική σου. Αλλά δεν είναι τόσο αναγκαία τα 10.000 βήματα. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, έστω και 3.000 βήματα ημερησίως αρκούν για να καθυστερήσουν την φθορά των νοητικών λειτουργιών μας. Τι είπαμε? Να χτίζουμε για να έχουμε. Να προσέχουμε για να έχουμε. Οι ειδικοί παρακολουθούν σχεδόν 300 ενήλικες, ηλικίες μεταξύ 50 με 90, και βλέπουν πώς η σωματική τους δραστηριότητα συνδέεται με τα επίπεδα τοξικών πρωτεϊνών στον εγκέφαλο που συνδέονται με την νόσο του Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, 3.000 βήματα δεν είναι δύσκολο να κάνουμε την ημέρα. Πιστέψτε με, υπάρχουν και τα ειδικά ρολογάκια, μου έχει πάρει εμένα ο γιος μου, ειδικά ρολογάκια που σου μετράνε τα βήματα. Μάλιστα, εάν για μία ώρα λόγω δουλειάς δεν σηκωθώ από την θέση μου, δεν σηκωθώ από το γραφείο μου, χτυπάει το ρολόι και μου λέει ότι για μία ώρα δεν έχετε κάνει καμία δραστηριότητα. Σηκωθείτε. Λοιπόν, σηκωθείτε, αφαιθείτε, ξεκινήστε, γιατί τα ωφέλη συνεχίζουν να αυξάνονται μέχρι τα 7.500 βήματα. Λοιπόν, κάντε σας παρακαλώ πολύ τα βηματάκια σας, κάντε τις βολτίτσες σας, ακόμα και μέσα στο σπίτι το πήγαινε, έλα κάτι τζίμι.

0: Ιωνίων FM.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.

και επιστρέφουμε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είμαι η Μέρη Ευγερινοπούλου και θα είμαι στην παρέα σας για λίγη ακόμα ώρα. Έλατε και συντονιστείτε. Έλατε να περάσουμε όμορφα, να τραγουδήσουμε και θα σας πω και ωραίες ιδεσούλες. Συντονιστείτε.

Να συνεχίσουμε λοιπόν τα του περπατήματος και να πάμε να πούμε για ένα σύστημα το οποίο το λανσάριουν οι Ιάπωνες, γι' αυτό και λέγεται Ιαπωνικό περπάτημα. Και τι πρέπει να γνωρίζουμε. Οι ειδικοί αναλύουν λοιπόν όσα χρειάζεται για αυτή τη μέθοδο training, δηλαδή εκγύμνασης. Και τι σημαίνει αυτό. Ότι περπατάμε 3 λεπτά γρήγορα και 3 λεπτά αργά. Αυτή λέει η μέθοδος της συναλλαγής μεταξύ έντονου ζωηρού πειματισμού και πιο αργού χαλαρού πειματισμού βελτιώνει την καρδιοαγγειακή υγεία και μας επιτρέπει σε εμάς που έχουμε πατήσει τα 50, που λεγόμαστε και ηλικιωμένοι, αν θέλετε, στην αρχή του ηλικιωμένου, ότι αυτό μας δίνει μεγαλύτερη δεξιά, μας δίνει μεγαλύτερη ζωντάνια και επιτρέπει να ανεβούν οι καρδιακοί μας ρυθμοί και όλο αυτό διώχνει το Αλτσχάιμερ πιο μακριά και διώχνει και άλλα προβλήματα πιο μακριά. Ελάτε λοιπόν να συνεργαστούμε, ελάτε να βγούμε, ελάτε να βοηθήσουμε στην ενδυνάμωση των μειών των ποδιών και του κορμού, στη βελτίωση της ισορροπίας και του συντονισμού και στην ενίσχυση της σωστικής πυκνότητας. Ελάτε λοιπόν με την πάροδο της ηλικίας εμείς να πηγαίνουμε στον αγώνα αυτό πιο δυνατοί, πιο έτοιμοι και πιο νέοι.

Σας σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν στη δική μας την παρέα. Ελπίζω και εύχομαι να περάσετε καλά, να τραγουδήσετε, να μάθετε κάποια πραγματάκια έτσι ενδιαφέρετε ή που σας φτιάχνουν το κέφι, γιατί αυτό είναι ο σκοπός μου, να σας φτιάχνω το κέφι. Είμαι η Μέρη Ευγερινοπούλου και θα επιστρέψω σύντομα ξανά κοντά σας. Όπως λέω κάθε φορά, να βλέπετε πού θέλετε να πάτε για να μην πάτε εκεί που κοιτάτε. Από μένα για σας τα καλύτερα και έχουμε συνέχεια. Γεια σας.

0: ζωντανό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Επικοινωνία.
5: Ο Ολυμπιακός Αβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και εγώ!
6: Τις άνοστιά από εκείνες που περνάνε, τις εκτυπήμαι από αυτά που δεν πονάνε.
7: Χορηγός επικοινωνίας Ιόνιον FM.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι. Ακούτε, Ιόνι.

Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαντή.

Σε άλλη μια χρυσή εκπομπή στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη, όπου για τις επόμενες δύο ώρες ξέρετε ότι το πάρτι των αναμνήσεων ξεκινά. Και όταν λέμε αναμνήσεις, το λέμε με την έννοια την θετική. Δηλαδή, μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και θυμόμαστε όμορφες στιγμές της καθημερινότητάς μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show, Πάνος Κουνιάκης, με βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μου στέλνετε μηνύματα, μου στέλνετε αγαπημένες μουσικές παραγγελίες και εμείς θα κάνουμε όλα αυτά πραγματικότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί σας. Και σήμερα λοιπόν θα σας παίξουμε τα καλύτερα, αρκεί να έχετε πολύ καλή διάθεση για να απολαύσετε προγραμματάρα. Διαφορετικά θα μπούμε στη μαύρη λίστα. Το πιάσατε υπονοούμενο? Ναι. Ξεκινάμε δυναμικά με μια μεγάλη επιτυχία της Ladies του ελληνικού τραγουδιού, σε μια σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου σε στίχους του Ηλία Φιλίππου με την Lady να ερμηνεύει. Μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα, νύχτα έρχεσαι και φεύγεις νύχτα. Δεν θα βρεις ξανά ανοιχτή την πόρτα για να κάνεις τη γνωστή σου βόλτα.

Ελπίζω να περνάτε καλά. Ελπίζω να απολαμβάνετε αυτό το μίξ χρυσών επιτυχιών με τα σφινάκια των επιτυχιών που αγαπάτε. Είναι σημερινά και τα αγαπάτε και τα ακούτε στον αγαπημένο σας σταθμό. Πάμε να συνεχίσουμε με την καλύτερη μουσική ασπιρίνη. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει viral επειδή το παίζεται πάρα πολύ στο TikTok και έχει ερμηνεύσει στο μακρινό 2008 η Άντι Σαμίου. Είναι ξένοι συνθέτες. Η στίχη είναι της Άντι Σαμίου. Είναι μια pop εκδοχή της και λέει: Σου λέω παραδόσου. Να γίνω το μωρό σου. Μ' αγγίζεις, πεθαίνω, για σένα αρρωσταίνω. Ο πυρετός με ψήνει και εσύ είσαι η ασπιρίνη. Με ένα φιλί σου να δεις τι θα γίνει. Υπέροχο δεν είναι? Πάμε να το απολαύσουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

αγαπημένα κλασικά σε μια χρυσή εκδοχή στον Goldies Radio Show με τον Παναγιώτη Κουνιάκη στο τιμόνι του αγαπημένου σας σταθμού. Μείνετε πάντα συντονισμένοι, διότι τώρα θα αναρωτηθεί ο Σάκης Ρουβάς αν υπάρχει αγάπη εδώ. Στο μακρινό 2006 από το ομότιτλο άλμπουμ, το οποίο είχε το συγκεκριμένο τραγούδι δύο τίτλους, 18 και υπάρχει αγάπη εδώ. Μια σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Χριστόδουλου Σιγανού και του Βαλεντίνο, με το Σάκη να ερμηνεύει πώς υπάρχει αγάπη εδώ που τη νιώθεις στα 18. Είμαι ο μόνος που ξέρει τι θες, γύρνα πίσω το χρόνο και δες. Όλα τα έχει πει ο Σάκης, όλα.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον

Πάμε τώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να απολαύσουμε ένα μοναδικό group, το οποίο έχω την εντύπωση πως κάνει comeback. Είναι η Vegas και το τραγούδι τους πονάει. Πριν μερικά χρόνια είχε γίνει viral και έπαιζε πάρα πολύ στα ραδιοφωνικά airplay των ραδιοφώνων όλης της Ελλάδας. Και βεβαίως το single αυτό είχε και προκλητικούς στίχους. Αυτό που κάνω εγώ χρόνια προσπαθείς, να μη μ' ακολουθείς. Αυτό που κάνω εγώ θες να μιμηθείς, να μην το προσπαθείς. Και μετά λέει τους πονάει όλα τα άλλα. Αλλά γιατί τα λέω εγώ? Μπορούμε να το απολαύσουμε αμέσως τώρα και να δυναμώσουμε την ένταση στο δικό μας πάρτι των χρυσών επιτυχιών εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό.

Η μοναδική εδώ στη νούμερο 1 εκπομπή στο Goldies Radio Show. Μην ξεχνάτε ο τρόπος επικοινωνίας Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Πάνος Κουνιάκης, βρείτε με και στο TikTok και στείλτε μου αυτά τα ωραία μηνυματάκια. Σε ακούω από την Κοζάνη στην Κρήτη, είσαι η αγαπημένη μου συνήθεια. Όχι ότι το παίρνω πάνω μου. Ταπεινός παραμένω. Ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Αλλά τουλάχιστον να νιώθουμε ότι το ακροατήριο δίνει feedback. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα το χρόνο πίσω στο μακρινό 2004. Έχει κυκλοφορήσει ο Χρήστος Δάντης το Μάγια Μάγια. Και εκεί ξεχωρίζει και το Φωτιά Θαλασσί. Ο Χρήστος Δάντης γράφει τη μουσική, ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης στους στίχους. Παρανοώ στην πόλη αυτή. Οι δρόμοι του ονείρου μου όμως κλειστοί. Παρανοώ και όταν μου λες πως μοιάζουν οι αγάπες με μαγδαληνές. Στίχος που έγινε ατάκα.

viral άκουσμα τώρα του Διονύση Μακρύ είναι η απόλαυση. Μία σύνθεση του Βαγγέλη Τούντα σε στίχους της Εύης Δρούτσα που είχε γίνει ο εφιάλτης των DJs. Διότι θυμάμαι σκηνικά να πηγαίνει η φαν και να λέει «Θέλω το απόλαυση» και ο DJ να κατεβάζει παροχή, διότι δεν υπάρχει πιο ενοχλητικό πράγμα να πηγαίνει συνέχεια σε ένα DJ και να του ζητάς παραγγελιές. Όμως για το συγκεκριμένο άσμα άξε τον κόπο. Ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανες απόλαυση, ή σε αυτή που ονειρευόμουν τότε που περιπλανιόμουν να θερμινεύσει ο λαϊκός αηδός.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-0-94-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο Πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη,

0: Μαζί του η ελεύθερη πτώση. Ώρα έναξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.

Το μότο της εκπομπής είναι μεταξύ άλλων περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι. Παίζουμε τραγουδάρες και σήμερα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Συνεχίζουμε. 2015, μόλις 11 χρόνια πίσω, και ο Χρήστος Γολίδης κυκλοφορεί το άλμπουμ Έλεγα. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ηλίας Φιλίππου, μια αγαπημένη μπαλάντα η οποία είναι viral και παίζει μέχρι και σήμερα. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου, έλεγα θα φύγω μακριά σου, τίποτα δεν έγινε από αυτά, τίποτα δεν έγινε από αυτά. Με τον Χρήστο Γολίδη να κάνει μια καριέρα, μπορεί να μην είναι νούμερο ένα όνομα, όμως τα σουξεδάκια του τα έχει πει.

Ελάτε τώρα να ανεβάσουμε τους ρυθμούς. Ελάτε τώρα να γκρουβάρουμε και να έρθει στο μουσικό προσκήνιο η απόλυτη Ελληνίδα Star. Που ό,τι και αν κυκλοφορεί, γίνεται χρυσό. Εμείς θα γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω με την αναβίσεω απόλυτο icon στο εν λόγω βίντεο κλιπ που θα το θυμηθείτε. Θα ερμηνεύσει Έχω πεθάνει για σένα. Ένα track που τη έχει γράψει ο μουσικός της μέντορας ο Νίκος Καρβέλας, με τον οποίο είναι αχώριστη και θα μας χαρίσουν πολλές, μα πάρα πολλές επιτυχίες και για τα επόμενα 10 χρόνια. Έχω πεθάνει για σένα, απόλυτη Ελληνίδα Star, εδώ στο Goldies Radio Show.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

Συνεχίζουμε εδώ το δικό μας μουσικό ταξίδι στα αγαπημένα κλασικά και πάμε τώρα να απολαύσουμε ένα μοναδικό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει η Κωνσταντίνα το μακρινό 1986 με τίτλο «Κι αυτό το βράδυ». Αν θυμάστε καλά, έλεγε «Κι αυτό το βράδυ θα είναι δικό μας για την αγάπη μας και το όνειρό μας». Κάποια στιγμή ήρθε η Κωνσταντίνα και συμπράττει με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και φυσικά έδωσαν στο μακρινό 2008 μια νέα φρεσκάδα στο εν λόγω τραγούδι, καθώς έγινε ντουέτο. Μια μουσική και μουσική και στίχη, Στέλιος Φωτιάδης και Πάνος Φαλάρας. Μην ξεχνάμε πάντα τα credits. Και αυτό το βράδυ πάμε να το απολαύσουμε.

Είμαστε έτοιμοι τώρα με το επόμενο track να μυρίσει η συχνότητά μας καλοκαίρι, αν αυτό μπορούσε να συμβεί. Διότι αυτά τα ωραία track με ωραίους στίχους που παραπέμπουν σε γευστικές απολαύσεις, καλοκαίρι πάντα κυκλοφορούσαν. Μιλάμε για τον Σαρμπέλ στο μακρινό 2004. Είναι η Σοκολάτα. Ένα track που χάρισε ο Μάριος Ψημόπουλος σε στίχους της Εύης Δρούτσα. Ένα κομμάτι από σένα για μένα κράτα. Είσαι αυτό που μου αρέσει. Μια σοκολάτα. Και σε ποιον δεν αρέσει σοκολάτα. Και όπως είπε βεβαίως και η αγαπημένη μας σοκολατάκι κανείς, έτσι. Αυτά τα πει η κυρία Μπακογιάννη για να το συνδέσω λίγο με τη σοκολάτα. Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show, τη νούμερο 1 επιλογή.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Μετράμε σιγά σιγά αντίστροφα εδώ στη δική μας μουσική διαδρομή. Δύο φορές την εβδομάδα τα λέμε πάντα. Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και μια ομάδα συνεργατών στην επιμέλεια της εκπομπής. Γι' αυτό Goldies κάτω παύλα Radio Show είναι ο τρόπος για να μπορούμε να επικοινωνούμε και να στέλνετε αυτά τα οποία αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σύμπραξη του Μπο με την Χριστίνα Σάλτη στο μακρινό παρελθόν με τίτλο Κάνε με να τρελαθώ. Ένα τραγούδι το οποίο έχει μια φρεσκάδα, έχει pop επιρροές και είναι ξεσημωτικό. Και είναι, συγγνώμη, ξεσηκωτικό. Μέσα μου να ζεις, τίποτα άλλο να μην μου πεις. Κάνω τώρα μια ευχή να είμαστε πάντα μαζί. Θα είμαι πάντα εδώ να φωνάζω σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να αντισταθώ. Κάνε.

Και κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο φινάλε της σημερινής μας διαδρομής. Μην ξεχνάτε, τα λέμε δύο φορές την εβδομάδα. Οπότε θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή, πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, όπου παίζουμε πολλές ώρες την ημέρα και πολλές φορές μας ακούτε και σε επανάληψη. Κάποια βραδάκια που μπορεί να είναι και αμιγώς ρομαντικά, ή οποιαδήποτε ώρα μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων ραδιοφώνων. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε θα ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, Τάσεις Καταστροφής. Δεν θέλω να έχετε καμία τέτοια τάση. Θέλω μόνο χαμόγελο, θετική ενέργεια και αγάπη μόνο. Love will conquer the world. Τι ατακάρα είπα τώρα. Φίλοι μεγάλο. Μουα.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
2: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, μαμά!
5: Και η μαμά σου λέει να πας να

0: διαβάσεις.
1: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
2: Επικοινωνία.
3: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Αλιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
4: Είσαι άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
5: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Ξεκίνημα με ένα τραγούδι για όνειρα. Για τα όνειρα που όλοι βλέπουμε. Εδώ ήταν η Κλαυδία στο πρόσφατο σίγγλ της, Όνειρο Βαθύ. Και εδώ είναι ο Γιάννης Αβραμίδης με τα τραγούδια αλλιώς για τις επόμενες δύο ώρες. Στη συνέχεια έρχεται η Γιώτα Νέκα, η οποία διασκευάζει Μιχάλη Χατζηγιάννη και Ελεάνα Βραχάλη και τραγουδάει για τη θάλασσα.

Για τη συνέχεια έρχεται ακόμη μία διασκευή για το τυχερό αστέρι, αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Κωνσταντίνου Β' που πρωτογνωρίσαμε με τη φωνή του Γιάννη Παλαμίδα, έχει γνωρίσει άπειρες διασκευές. Πάμε να ακούσουμε μία από τις καινούργιες.

Και φέτος η Μαρίνα Σπανού γυρίζει όλη την Ελλάδα και παρουσιάζει τα τραγούδια της, αλλά και τραγούδια αλωνών, όπως αυτό εδώ που έρχεται αμέσως τώρα. Είναι το «Λουλούδι του δρόμου» από το Γιώργο Ρούς.

Άλλη μία ενδιαφέρουσα διασκευή που προέκυψε αυτό το καλοκαίρι είναι οι Τυφώνες από το συγκρότημα Αλκατράς. Ένα παλιότερο τραγούδι που είχε βγει στις αρχές του 2000 επανέρχεται στο σήμερα με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Πάμε να τους ακούσουμε.

Επιστρέψαμε εδώ με Χαρούλα Αλεξίου και Χρήστο Μάστορα να λέει ο ένας στον άλλον εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Γιάννης Αβραμίδης για ακόμα μία ώρα εδώ παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και διαλέγει για σας τα τραγούδια αλλιώς. Για τη συνέχεια έρχεται η Μαρίνα Σάτι, η οποία διασκευάζει Φίβο τη Λιβωριά κάποια καλοκαίρια πριν σε εκείνη την ταράτσα του Φίβου.

να σβήστη, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί. Θα σ' αγαπώ

0: Κλείνουμε σιγά σιγά και το τρίτο μας ημίωρο και εδώ θα συναντήσουμε την Μαρίζα Ρίζου, η οποία με τον μοναδικό της τρόπο τραγουδάει ξανά τη σωτηρία της ψυχής του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου.
1: Παραλία ερημική.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

λείπει η μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα-καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε εγώ το καλό.

επόμενο τραγούδι έρχεται από εκείνη την υπέροχη συνεργασία της Τάνιας Τσανακλίδου και του Μιχάλη Δέλτα κάποια χρόνια πριν. Είναι το «Μια αγάπη μικρή».

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή και να σας αποχαιρετήσουμε. Εδώ θα βρούμε την Έλλη Πασπαλά με ένα τραγούδι που μιλάει για την ελευθερία, με το τραγούδι Alma Libre. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Η Αλήξα για σας, ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: θυμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της ΕΚΙ στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, ΕΚΙ, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.

0: μακριά.
1: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει.
0: Λέω, σ' αγαπάω.
1: Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο, 1η Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης Στάσιος, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο, 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο 693-720-0092 και go!
2: Τις άνοστια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
7: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
6: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Κυρίες, κύριοι, τώρα αρχίζει το πρόγραμμα της φιλελεύθερης νέας δημοκρατίας.
10: Παίρνω αυτή τη στιγμή το καπελάκι μου και φεύγω.

0: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα σας, φίλοι.
0: Καλή χρονιά.
1: Όχι, καλό μήνα, όσο καλός μπορεί να είναι με τόσες φωτιές που κατακαίνουν.
0: Εμείς ήρθαμε άπλητοι σήμερα στο στούντιο. Δεν πληθήκαμε.
1: Α, ναι, λόγω νερούλες.
0: Τι λόγω κρασίου.
1: Εγώ πλένω με κρασί, γι' αυτό το λέω.
0: Με τι?
1: Με κρασί.
0: Α, με κρασί. Ναι, ναι.
2: Προλαβαίνουμε
0: χρόνο. Όχι.
2: Θα μιλήσει
3: και κάποιος
4: φίλος
3: μας.
4: Αν ήταν
3: στην άθλημα,
4: θα είχαμε
3: πάρει το πρωτάθλημα.
4: Πώς θα κάνω το στούντιο. Έχει πάρα πολύ κόσμο το στούντιο εδώ. Έχει τραγουδιστές, έχει. Άστα, μια τρέλα σχέτη είναι.
2: Πώς το έπες αυτό.
4: Μια τρέλα σχέτη είναι.
5: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα.
0: Στα μικρόφωνα
1: Δημήτρης Κολόκας και Χριστίνα Λευκαδίτη.
0: Και σήμερα έχουμε επιλέξει τραγουδάκια καινούργια. Έχουμε διάφορες εκπλήξεις. Θανάσης Λουβερδής. Έρημό μου, Χελιδόνι. Έτσι ξεκινάμε. Ιόνιον FM, ιόνιον FM.gr, Ράδιο Ροδιά, Ράδιο Έλλην.

0: Λοιπόν, και ακόμη δεν κάτσαμε.
1: Και έχουμε γραμμούλα.
0: Έχουμε μια γραμμούλα. Να πάμε να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, γραμμούλα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημήτρα. Καλημέρα, Χριστίνα.
1: Καλό μήνα, Χρήστο.
0: Γεια σου,
2: Χριστάκη. Καλό μήνα, Χριστίνα. πόσο μπήκε ο μήνας, Χριστίνα?
1: Εντάξει, με
0: ζέστης. Δεν το καταλάβαμε ακόμη.
1: Εντάξει, έχει.
0: Ναι.
2: Καλή και καλή Παναγιά να λέμε.
0: Καλή,
1: καλή, ναι.
0: Γιατί υπάρχει, ναι, κακή Παναγιά.
1: Γιατί γιορτή.
0: Κακή δεν υπάρχει.
2: Κύριε Πολό, κάτι κάνετε.
0: Έπιασε εμένα τώρα. Καλά είμαι, Χριστό.
2: Αδυνατίζεται προς τα μέσα ή προς τα έξω?
1: Όχι, έχει χάσει, είναι αλήθεια, αρκετά.
0: Είπαμε αδυνατίζω.
1: Από τη μέση και πάνω.
0: Από τη μέση και πάνω προς τα μέσα.
2: Δημητράκη, λέμε.
0: Ναι.
2: Καλημέρα στο Λεωνίδα στην Αμαλιάδα.
0: Καλημέρα του.
2: Ναι. Στο Λιόνιο, στο Μεσολόγιο.
0: Βέβαια, σε όλη την παρέα.
2: Ναι, στην παρέα.
0: Τι κάνει, ζες, τι κάνει, Πάτρα, τι γίνεται?
2: Τι μπορεί.
0: Τι.
2: Να σου πω, ρε Δημήτρη, λυσάξανε με τις φωτιές.
0: Με τις φωτιές, ναι. Κάψανε εκεί.
1: Ναι, ναι,
0: ναι,
1: ναι, ναι.
0: Και ναι. Και ναι.
2: Ναι, κάτι εκεί στο Φλόκα,
0: λέει. Ναι, ναι, και έχουν βάλει φωτιά. Και δεν είναι μόνο εκεί, έτσι.
2: Λοιπόν, καλημέρα, Δημητράκη.
0: Καλημέρα, αγόρι μου.
1: Καλησουμέρα,
0: γεια σου, Χριστάκη μου.

0: φίλε καρέκλες, το έχουμε ξαναπαίξει στην εκπομπή μας. Καινούριο είναι. Με τον Πάνο Λινό. Η Λίνο.
1: Τώρα που πήρα τη ζωή μου.
2: Λίνο ή Λινό τελικά.
0: πρέπει να σταθεροποιήσουμε τη Χριστίνα λίγο.

0: Ρόνιον FM. Πάμε να δούμε ποιος φίλος είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δημήτρη Τεράστια, Χριστίνα, γεια σας, καλομήνα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Ένας φίλος από τα παλιά.
0: Α, πολύ ωραία,
1: ωραία.
0: Μας αρέσουν καλά τα παλιά. Ναι.
2: Τι κάνουμε, καλά?
0: Καλά, εσείς?
2: Από τις 22 του Νοέμβρη του 25 μέχρι σήμερα 36 Σάββατα.
0: Ναι.
2: Μας έχετε κατά υποχρεώση με τις θεσπέσεις μοναδικές μουσικές επιτυχίες σας.
0: Α, πολύ σας ευχαριστούμε. Από το εξωτερικό παίρνετε? Από πού παίρνετε? Όχι.
2: Ναι, ναι, από εξωτερικό.
0: Καλά κατάλαβα εγώ.
2: Καταλάβατε?
0: Κατάλαβα ότι είναι εξωτερικό, αλλά προσπαθώ να κάνω. Ναι, ναι.
1: Θα μας κάνει έκπληξη το τέλος.
0: Από τα παλιά είναι.
2: Επιτέλους τα κατάφερα με τρία ξυπνητήρια.
0: Όχι ρε εσύ, ο Σότος είναι. Ο Σότος είναι, ο Σότος. Σότο μου, καλέ μου Σότο. Ρε Σότο.
2: Δυστυχώς σε 3-5 τα ξημερώματα μου είναι λίγο δύσκολο.
1: Τέτοια ώρα είναι εκεί.
0: Έχεις πάρει καφέ, έχεις πιει καφέδες?
2: Τι καφέδες τώρα, έβαλα τρία ξυπνητήρια να ξυπνήσω.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σώτα μου, πολύ σε ευχαριστούμε, γιατί καφέ τα έκανε στα νιάτα σου, έτσι.
2: Τότε κοίταξε να δεις, είμαστε νέα παιδιά, εντάξει.
0: Τότε που πήγαινες
2: καλό λάδωμα, δηλαδή στα κουζινέτα, στα καβαλέτα, παντού.
0: Πήγαινες φαντάρος τότε, ήταν στρατιωτικό που είχες. Έκανες γερμανικό.
2: Κοίταξε, μην ξεχνάμε, οι ξύπνοι ακούν Ιόνιο.
0: Έτσι, Σώτο, τι λες τώρα, πω έκπληξη μεγάλη αυτή σήμερα. Φοβερή έκπληξη.
2: Σε ευχαριστώ πολύ που δεν με ξεχνάς ποτέ.
0: Αλίμονο τώρα. Εσένα θα ξεχάσουμε, Σώτο μου. Θα σε βάλω το Πάσχα. Το Πάσχα.
2: Μπορώ να χαιρετήσω, γιατί έχω και...
0: Βεβαίως, ναι.
2: Έχω το δικαίωμα, γιατί δεν έχω φάει και πολύ χρόνο από τις εκπομπές.
0: Όχι, εννοείται. Τι λες τώρα.
2: Λοιπόν, χαιρετάω με πολλούς χαιρετισμούς, καθώς και στις οικογένειές τους, τον μάστορά μας με την κυρία Νικολίτσα, τον στρατηγό τον μεγάλο τον Μιχάλη τον Ασπρολούποντη με την κυρία Μαρία και τον έγκονα τον Μιχαλάκη, τον Ηλία τον Βότικα με τη σύζυγό του Ρίτβα από το Ελσίνκι, την αρχιμαγείρισα την κυρία Σούλα την Βαρυπάτη και τον Γιώργο και τη Σιλβάνα τα παιδιά της.
0: Ναι.
2: Την κυρία Κατερίνα από την Αμαλιάδα, την κυρία Γεωργία, την Τάνα από την Ολλανδία, τον χαμένο τώρα για καιρό πολύ, τον Χρήστο το Σεάτλι.
0: Ναι, είναι, δεν ξέρουμε πού είναι, μάλλον Ελλάδα είναι ο Χρήστος.
2: Δεν ξέρω.
0: Ναι, στην Ελλάδα πρέπει να είναι, δεν ξέρουμε πού είναι. Μας στέλνει κάτι μηνύματα εδώ, μας στέλνει μηνύματα στο Facebook, στο Messenger.
2: Αχα.
0: Ναι, μας στέλνει. Υπάρχει, είναι τος.
2: Λοιπόν, χαιρετάω τον Πέμπτο τη Σουλίτσα και τον Διονύση με τα εγγονάκια τους, τον Γιάννη τον Κόλια από το Άχεν, τον Φορτηγατζή, το Ράδιο Ροδιά, τον Αποστόλη από το Σίδρυ.
0: Ναι.
2: Να είναι καλά και τον Ντένις, τον Αντώνη Μαστογκούσκο, εκεί κοντά σε εσάς στη Γκανέλα, το Λεωνίδα τον Ασταμάτητο. Ο Αχριστάκης, όπως τον λες.
0: Ο Ψελαλονίτης.
2: Ναι.
0: Μην
2: ξεχνάμε την Ελενίση από το Βιτάλιο στο Τσάκ, στο τέλος.
0: Εννοείται.
2: Ο Παναγιώτατος Μαλωνοσάκης, τι κάνει?
0: Καλά είναι. Είναι στο σπίτι, μας ακούει. Έχει μπλέξει, έμπλεξε. Παντρεύτηκε και έμπλεξε.
2: Να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Ναι.
2: Η φίλη μας τη Δώρα με τον γιο της τον Αλέξη.
0: Ναι, βέβαια, στον πύργο.
2: Το Τάκι που ακούσαμε προ εβδομάδων, το Ρέβελο, το γιο του Μπαρμπαντρέα.
0: Ναι. Το Τάκι, ναι, βεβαίως.
2: Αλλά έχουμε χάσει πολλούς, ρε παιδί μου. Τη Φένια, την Κόλφο, τη Χρυσούλα από Γορτινία.
0: Πολλοίς κόσμος, ναι, πάρα πολλοίς κόσμος. Και πού δεν θυμόμαστε και.
2: Τι γίνεται ο Σπύρος από την Κεφαλονιά με τα επιπίνια του?
0: Ο Σπύρος είναι τώρα με επιπίνια, δεν μπορεί να ασχοληθεί με εμάς.
2: Κάθε
0: εποχή τέτοια δεν μπορεί ο Σπύρος, ασχολείται με επιπίνια. Ο άλλος Σπύρος Θεσσαλονίκη δεν ξέρουμε πού είναι.
2: Ο άλλος, ναι, έχει χαθεί.
0: Ναι, εκείνον τον έχουμε χάσει.
2: Να μου χαιρετήσει και τον Αντρέα τον Μαφρέδα.
0: Α, βεβαίως.
2: Μην ξεχάσεις τον Αντώνη τον Γρηγορόπουλο τον Οβραίο.
0: Ναι, τον. Καλό. Όλα τα ξέρει. Τι λες ο Σώτος τώρα, δεν ξέρεις με τι παιδί μιλάς. Δεν ξέρεις γιατί αρκουδάκι μιλάμε τώρα. Άρε Σώτο.
2: Ευχαριστώ πολύ, όπως σου είπα, που δεν με ξεχνάς ποτέ.
0: Όχι, βέβαια.
2: Σας ακούμε πάντοτε. Να είναι καλά όλοι και με υγεία. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και σε εσάς εκεί στο Edmonton. Και κοιτάτε, εμείς σας πάρει ο Τραμπ και σας κάνει δικούς του.
2: Άστα, μην τα ρωτάς, μην πάμε εκεί γιατί το πράγμα σηκώνει πολλή ώρα. Ευτυχώς φέτος δεν έχουμε εμείς εδώ πολλές φωτιές, αλλά το Οντάριο, το Ρόντο, μεριά και Μοντρεάλ. Μανιτόμπα και ο καπνός το φυσάει προς την Αμερική.
0: Ναι, κοίτα, τώρα έχουμε κλιματική κρίση, γι' αυτό φτιάχνουν φωτιές.
2: Πρέπει να κάνουμε. Δεν πάτε πίσω.
0: Όχι, βέβαια, βέβαια. Έχουμε φωτιές γιατί θα πρέπει να μας φορολογήσουν και την κλιματική κρίση. Δεν γίνεται τώρα τζάμπα όλα. Και το νερό και όλα. Νερό εμείς δεν έχουμε εδώ εντωμεταξύ. Άστο.
2: Δεν μου λες μία ερώτηση προσωπική. Εντάξει, μπήκε στο σπίτι στο δίπλα του.
0: Όχι ακόμη, δυστυχώς. Δυστυχώς, όχι ακόμη. Όχι ακόμη. Δεν ήταν τόσο εύκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Τώρα το διέλυσαν το σπίτι. Θέλει σιγά-σιγά. Δυστυχώς.
2: Τι να κάνεις.
0: Ναι.
2: Χαιρετισμούς σε όσους ακούν το Ιόνιο, να είναι καλά.
0: Να είσαι κι εσύ, Σώτο μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ.
0: Γεια
2: σας, ξημερώματα από τον κεντρικό Καναδά.
0: Φιλάκια πολλά στο Σώτο μας. Γεια σου, Σώτο μου. Χαιρετούμε το Σώτο. Πάμε στην άλλη γραμμούλα. Στο Edmonton ήταν Σώτο, στον Καναδά, στο Βόρειο Παγωμένο. Ποιο είναι εδώ,
1: σας.
0: Ναι.
3: Τώρα πάμε Αυστραλία.
0: Ω, καλά, δεν υπάρχει
1: πάμε
0: αυτό.
1: Δεν το πιστεύω.
3: Τώρα, λοιπόν.
0: Ναι,
3: κοίταξε να δεις, Δημήτρη, μαζί με την Χριστίνα εκεί πέρα έχεις όλη τη μαγεία. Το Σώτο είχα καιρό να τον ακούσω.
0: Έλατε.
3: Και πραγματικά τον άκουσα να είναι καλά, καλό του ξημέρωμα εκεί στον Καναδά.
0: Μας φέρνει γούρι, ναι.
3: Μπράβο, ναι. Σώτος. Πες μου ένας που δεν τον λέει, ο Μάστορας, ο Αντώνης, ο Κούστρος, όλοι τον μελετάνε.
0: Ναι.
3: Ο Αναγύρα, όλοι.
0: Ναι.
3: Το σώτομα. Χάρηκα που τον άκουσα και να περνάει όσο μπορεί πιο όμορφα και πιο καλά.
0: Απλώς έχει μεγάλη διαφορά η ώρα. Είναι πολύ γερμανικό εκεί το σύστημα. Ναι, οπότε τώρα επειδή πάτησε τα 40-45, σου λέει τώρα μην ξενυχτάμε.
3: Ξημερώματα, αλλά όμως. Βγήκε ο άνθρωπος και τον ακούσαμε να είναι πάντα καλά και αυτός και η οικογένειά του.
0: Ναι.
3: Είδες, τους θυμότανε όλους όμως.
0: Καλήμωνο, τι λες τώρα.
3: Τους θυμότανε. Και ο Πάτερ Κωνσταντίνος μας έφυγε και οι άλλοι μας φόρησαν και πολλοί μας φύγανε.
0: Λείπει κόσμος, ναι.
3: Δυστυχώς. Να χαιρετήσω και το Σάκη εκεί πέρα, είναι καλά και αυτός που μας ακούει.
0: Ναι.
3: Και όλη η παρέα σου εκεί, βέβαια. Όλο το επιτελείο σε εκεί, να πω καλό μεσημεράκι με το πάντα το ωραίο σου. Μας φέρει σε ένα φρεσκάρισμα εδώ το βραδάκι μας με τα ωραία σου τραγούδια και με την ωραία σου τον κόσμο που βγαίνει και ακούμε τον καθέναν από το κάθε μέρος του πλανήτη.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.
3: Ναι, Δημήτρη μου, να είσαι καλά, να χαιρετήσω το χωριό μου εκεί. Όλα τα ξαδέρφια μου να είναι καλά που ακούγεις σε καμπάνα εκεί. Εκεί στην Πάτρα ακούγεις τα Σαγέικα. Σ' ακούει εδώ πέρα και ο Γιώργος ο Μανουράς με ρώταγε.
0: Ναι, ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι στα Σαγέικα τώρα.
3: Όχι, δεν είναι εκεί, είναι εδώ, αλλά ακούγεται στα Σαγέικα.
0: Βεβαίως ακούγεται. Ναι.
3: Ωραία.
0: Ναι.
3: Ωραία, με ρώταγε ο Γιώργος ο Μανουράς. Σε ακούει και αυτό.
0: Τον θυμάμαι τον Γιώργο.
3: Ναι, ο Γιώργος είναι λεβέντης. Ο Γιώργος ανεβαίνουν τα χρόνια του και είναι λεβέντης. Τραβιέται βέβαια και αυτός με την υγεία του, αλλά εντάξει, εκεί το παλεύει αυτό.
0: Τι σιγά τώρα αυτά, σιγά.
3: Βέβαια. Να χαιρετήσω και εδώ το φίλο του Γιώργο τον Καρκούλα, να είναι καλά κι αυτός. Είναι κάτω από την Κόρυνθο, από την Εμία αυτός, με τα ωραία κρασιά εκεί.
0: Ωραία και εκεί, πολύ ωραία.
3: Βέβαια, πολύ ωραία εκεί πέρα. Να χαιρετήσω τον Ντένι μου, και είναι και από τα μέρη μας.
0: Τι κάνει ο Ντένις, είναι από Καλαμάτα.
3: Ναι, από εκείνα τα μέρη.
0: Από Καλαμάτα.
3: Να μας πει εκεί πέρα.
0: Ναι.
3: Εσύ ακούγεσαι κάτι στην Καλαμάτα, ακούγεσαι εκείνα τα μέρη.
0: Η Μεσσηνία κάτω.
1: Ακούγεται μια χαρά εκεί πέρα, πολύ ωραία.
3: Α, ωραία, θα ακούνε και οι δικοί του άνθρωποι του Ντένι, όσοι ζουν βέβαια.
0: Και μακριά μα και στον άλλο κόσμο μας ακούνε. Να ξέρετε.
3: Καλά, ναι, οπωσδήποτε.
0: Ναι, μας ακούνε και στον άλλο κόσμο.
3: Καλά,
0: ακούει. Ακούει και η καλά μάνα μου, τη έχω βάλει ραδιοφωνάκι. Βεβαίω.
3: Ναι, ωραίο είσαι. Πολύ ωραίο. Αλλά η μάνα σου θα ζητήσει και το στούντιο να πα εκεί.
0: Ναι, ναι. Θα τη βγάλουμε κάποια στιγμή, θα τη βγάλουμε στην εκπομπή.
3: Ναι, σωστό, σωστό. Λοιπόν, να μην σα καθυστεράω, ωραίο το πρόγραμμα, το ξεκινήσατε και ακούμε το όλο το αγαπητό και σεβαστό ακροατείο. Να πω και την ευτυχία μου, λέει, με ξεχνά. Ό,τι λέει,
0: όχι βέβαια, όχι βέβαια, την ευτυχία μα, βέβαια.
3: Ξεχνάμε. Η ευτυχία μα. Πήγε σε ένα πανηγυρίκι και τραγούδισε και θα βγει και τώρα να μας πει κανένα τραγουδάκι.
0: Τα μάθαμε ότι πήγαινε, ναι, θα μας πει, βέβαια.
3: Βέβαια, αλλά τη κάνει το τηλέφωνο, βλέπεις, παίρνει από το σύνδε και δεν κόβει.
0: Μα δεν είναι. Το ρούτερ λέει, το ρούτερ.
3: Το τραβάμε. Το Λεβέντη από την Ιερή Πόλη, το Μάστορα.
0: Ναι.
3: Το Μάστορα, τον αδερφό αυτό, ναι. Ναι, όπως είπες, ο Σπύρος εχάθηκε από τη Θεσσαλονίκη, πάει.
0: Ναι, δεν τον ακούμε καθόλου, ναι.
3: Ναι, αυτός τον εχάθηκε, έπαιζε κανένα τραγουδάκι.
0: Ναι, είχε και το έργο, το όργανο εκεί, το μαραφέτη.
1: Το αρμόνιο δεν είχε.
0: Το αρμόνιο, ναι. Το αρμόνιο.
3: Πολύ ωραία, καλά το είπες, ναι. Λοιπόν, να μην σας καθυστεράω, ακούμε την ωραία σε κουμπίδο στο σύνδε, να είστε καλά, απόλυπο. Και σας ακούμε πάντα, να έχουμε υγεία όλοι μας.
1: Να σε, επίσης να ερχόμαστε καλά. Τα καλύτερα.
0: Ευχαριστούμε, Αποστόλη μου.
3: Γεια σας, γεια σου, Χριστίνα μου, γεια σου.
1: Χαιρετούμε, φιλιά.
0: Φιλάκια στο ράδιο Ροδιά. Στον Αποστόλη μας έχουμε και το Χρήστο να μας στέλνει από το ράδιο Έλλην για να δούμε τι λέει εδώ. Ο Χρήστος, καλό μεσημέρι, ωραίο ντουέτο Χριστίνα και Δημήτρη, να έχετε έναν υπέροχο μήνα, γεμάτο υγεία, αγάπη, χαρά και όμορφες καλοκαιρινές στιγμές, ράδιο Έλλην. Ο Χρήστος, χαιρετούμε τον Χρήστο, ο οποίος δεν μας λέει σήμερα που βρίσκεται. Είναι στην Αγγλία, είναι στη Λάρνακα. Δεν ξέρουμε που πάει, που γυρίζει. Τέλος πάντων. Καλά, έχουμε και το καλό παιδί. Καλημέρα με την αγάπη μου και τις ευχές μου για καλό μήνα, χωρίς πυρκαγιές, από το καυτό Ελσίνκι. Έχει 30 βαθμούς το Ελσίνκι.
1: Τι λες?
0: 30 βαθμούς το Ελσίνκι. Α, δεν πάμε καλά.
1: Γίνεται.
0: Δεν ξέρω, γίνεται. Γιατρέ, είναι αλήθεια ότι οι φοιτητές σας θα με εγχειρήσουν, ρωτάει. Ναι, έτσι είναι το πρόγραμμα. Και αν γίνει κάτι στραβό και πεθάνω, ρωτάει ο ασθενής. Τότε δεν θα περάσουν τη χρονιά.
1: Θα τους κόψει.
0: Ωραίο. Ωραίο. Να πας εκεί, Ηλία μου. Λοιπόν, έχει και ένα υστερόγραφο. Τώρα που η αρκούδα πρέπει να πάει για ύπνο, ξύπνησε, λέει. Γεια σου στο τυράκι. Θα σου τηλεφωνήσω να θάψουμε μερικούς. Δεν τρέπεστε. Λοιπόν, θα σας δώσουμε στασίδι σε κανάλι αθηναϊκό, σε μεσημεριανάδικο. Να θάβετε τους πάντες. Λοιπόν,
1: τραγουδάκι παρακαλώ.
0: Ναι, πάμε σε τραγουδάκι. Πάμε σε ένα τραγούδι που δεν το έχει τραγουδήσει ο Μανώλης Λιδάκης, αλλά δεν πρόλαβε να το είχε μπει στο στούντιο και το είχε πει. Και το μάζεψαν τώρα που έφυγε και έφτιαξαν τρία τραγουδάκια. Θα ακούσουμε ένα από τα τρία που λέγεται «Όλα τα δώσα». Η Onion FM, τα παιδεία παίζει.

0: Αγγλία λέει, ναι.
1: Το είπε. Ο Χρήστος
0: λέει στην Αγγλία. Κάτσε ρε, μαζέψου.
1: Και τι καιρό έχει.
0: Μαζέψου σπίτι, ρε Χριστό.
1: Δεν ξέρω τι καιρό έχει.

0: μετά επιστρέφουμε για τις επόμενες γραμμούλες.
1: Ναι, το πρώτο τεταρτημόριο το φάγαμε. Με τις γραμμούλες μας, τις όμορφες. Την επικοινωνία μας.
0: Μα πώς αλλάζουμε έτσι οι πύρους εμείς. Τις παίζουμε στα δάχτυλα.
1: Yes.
0: Καναδάς, Αμερική, Αυστραλία.
1: Κομπολόι.

έχουμε σοβαρό πρόβλημα εδώ στο Βαρθολομιό. Όσον αφορά το νερό, δεν έχουμε νερό. Πάντα πρόβλεπτος και μια. Και δεν είναι απλά δεν έχουμε. Δεν έχουμε ποτέ σχεδόν νερό. Είναι μια απελπισία. Και δεν βλέπω να υπάρχει ευαισθησία πουθενά. Δεν βγαίνουν να ενημερώσουν. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Ο καθένας λέει τα δικά του. Αλλά θα τη βρούμε τη δουλειά. Ήδη από ό,τι μαθαίνω μαζεύονται υπογραφές από τους κατοίκους εδώ. Θα γίνει και συγκέντρωση. Θα ενημερωθείτε σχετικά από το Ionian FM. Δεν περνάνε αυτά ως δόγμα του σοκ στους κατοίκους εδώ του Βαρθολομιού, του ταλαιπωρημένου Βαρθολομιού από τον Καλλικράτη. Θα τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.

0: αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,04 ευρώ. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Λίδλ, γιατί αξίζει.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε. Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ionion FM.
1: Λοιπόν, γυρίσαμε.
2: Μέσα στο μπαξέ τσαγάβι.
1: Τσαγάβι στο μπαξέ. Θα το σταματήσουμε για να τα ακούσουμε, γιατί είναι πολύ ωραίο.
2: Και του γυρισμού.
1: Καινούριο, καινούριο μόλις το πήραμε. Από την Κρήτη.
3: Αντώνης
1: Μαρτσάκης, ναι. Λοιπόν, Χριστό. Ο Χρήστος είναι στην Αγγλία, λέει, μέχρι το τέλος του μήνα. Γαλλία μετά, μετά Ελλάδα, Κύπρο και επιστροφή στην Αυστραλία 21 Σεπτέμβρη. Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε. Εμείς δεν το κουνάμε το μικρόφωνο γύρω-γύρω. Πάνω από το ένα μικρόφωνο στο άλλο. Αστιάκι. Λοιπόν, πάμε στη Γραμμούλα. Γραμμούλα, έλα Χριστίνα.
3: Καλημέρα, κυρία Ευτυχία.
4: Καλημέρα, καλή μου άνθρωπη.
1: Πού το ήξερες εσύ, πού το ήξερες εσύ.
3: Εγώ, βουλωμένο γράμμα διαβάζω.
1: Δεν μας τα λένε καλά εδώ.
4: Ακούτε.
1: Ακούμε.
4: Ναι, καλό μήνα με υγεία, χαρά και αγάπη.
1: Και σε εσάς καλό μήνα και να ρίχνετε λίγο ούζο στο ρούτερ.
4: Ναι. Και να φανταστείτε τώρα, μόνο μπορώ να πάρω τηλέφωνο, για να με πάρουν δεν γίνεται.
1: Α, γιατί?
4: Γιατί δεν ακούω, δεν χτυπάει το τηλεφωνό μου. Έχω τώρα πόσες μέρες παίρνω την εταιρεία και το...
1: Κατάλαβα, σε εταιρεία είσαστε. Ο εταιρεία που λέει και ο Σαββόπουλος.
4: Ναι, ναι.
1: Σε εταιρεία.
4: Και θα είναι ενδιαφέρον και θα το φτιάσουμε και θα κάνουμε.
1: Η εταιρεία, ε. Και γιατί δεν πάτε σε άλλη εταιρεία?
4: Θέλω να φύγω, γιατί έχω και συμβόλαιο.
1: Εκεί πάμε, άμα δεν εξυπηρετήσετε μπορείτε να φύγετε.
4: Μπορώ να φύγω, αλλά πρέπει να τηλεφωνήσω στην Κοσμοτέ για να αναλάβουν αυτοί.
1: Ε, να τηλεφωνήσετε, θα κάνουν όλα μόνα.
4: Γίνεται αυτό που...
1: Γίνεται.
4: Δεν ξέρω, κάποιος μου είπε ότι θα το πληρώσω το...
1: Όχι, δεν πληρώνετε τίποτα, αφού δεν εξυπηρετήσετε, δεν έχετε τηλέφωνο και αν έχει καταγραφεί... Γίνεται, να φύγετε. Ξέρω σε ποια εταιρεία είστε, καταλαβαίνω.
4: Ναι. Κουνήσει, κόβεται.
1: Ναι. Ελλάδα, η χώρα του πράσινου ήλιου. Ναι.
4: Προχριστού.
1: Τι να πεις.
4: Προχριστού. Χαιρετήσω όλους τους φίλους.
1: Καταρχάς, να μας πείτε τι έγινε στο πανηγύρι.
4: Α, στο πανηγύρι πέρασα καλά.
1: Ναι.
4: Στο Μέρκα, στο χωριό με το παλιό όνομα Σκούπο και το καινούργιο Αμπελοχώρι.
1: Ω, πολύ ωραία.
4: Εκεί με κρατάνε την παράδοση και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί είναι και το είδος μου του τραγουδιού εκεί.
1: Ναι.
4: Ναι, είναι όπως τα χορεύουνε ρούμελοι και μωριά με τα σιρτά και τα τσάμικα.
3: Α,
4: είναι και...
3: ναι.
1: Εγώ δεν τα ξέρω καλά, η Χριστίνα τα ξέρει.
4: Η Χριστίνα τα ξέρει.
1: Τα ξέρει, ναι.
4: Δεν είναι εκείνα τα βαριά, τα υπηρώτικα που...
3: Ναι, τα αργόσυρτα και λοιπά. Ναι.
4: Που χορεύουνε προς το μέρος της Φρωτίας. Ναι, ωραία είναι. Μ' αρέσει και να πάω. Εγώ έχω χρόνια που πάω εκεί. Δεν πάω φυσικά κάθε χρόνο, αλλά έχω χρόνια.
1: Εντάξει. Ναι.
4: Και το ωραίο που είναι, εδώ και χρόνια, μια φίλη μου από τη Γερμανία έψαχνε μια άλλη φίλη της που πριν 50 χρόνια, 60 χρόνια δουλεύανε μαζί στην Αθήνα προτού να πάει η Γερμανία. Και το έψαξα και τη βρήκα.
1: Α.
4: Έγινε κύριε Κολούλη.
1: Να πάρετε και εκπομπή. Να πάρετε και εκπομπή. Να πάτε στο Μέγκα.
4: Έγινε και η Νικολούλη και το ευχαριστήθηκα, χάρηκα δηλαδή που βρήκα την οικογένεια για να μιλήσουν ύστερα από, σκεφτείτε, τότε ήταν τα κορίτσια αυτά, ήταν 18 χρονών και σήμερα μπορεί να είναι 80.
1: Τι λες?
4: Ναι.
1: 80 χρονών κορίτσια, ε.
4: Ναι, 80 χρόνια.
1: Κοριτσάκια, ναι.
4: Περίπου είναι.
1: Ναι.
4: Είστε από τόσα χρόνια, σκεφτείτε.
1: Όπω, αυτό
4: ναι,
1: είναι.
4: Γιατί το φώναξα, Δημήτρη και Χριστίνα, στο μικρόφωνο, αν γνωρίζει κάποιος.
1: Α,
4: βρέθηκε.
1: Οπότε, ναι, κάνατε.
4: Ναι, και το ωραίο, τα αδέρφια αυτήν της ευκαιρίας είναι παντρεμένοι στην Κρήτη και τα αδέρφια της μένουν εδώ κοντά που είμαι εγώ.
1: Α, ορίστε, είδατε.
4: Πόσο μικρός είναι ο κόσμος.
1: Ναι, μικρός είναι ο κόσμος, γι' αυτό παγκοσμιοποιείται, γι' αυτό, ναι.
4: Ναι.
1: Επειδή είναι μικρός.
4: Χαιρετάω όλους, χάρηκα που άκουσα και τον κύριο Σότο.
1: Καλά, δεν υπάρχει αυτό το παιδί, τώρα μας έδωσε μεγάλη χαρά.
4: Ναι.
1: Έκανε βέβαια για να βγει, εκεί είναι 5 η ώρα το πρωί, καταλαβαίνετε τώρα πόσο καφέ δεν σε πια.
4: Ναι.
3: 3 με 5 νομίζω.
4: Έχω και μία χωριανή. Από τον Καναδά έπαιρνε, έτσι.
1: Ναι, από το Έδμοντον.
4: Έχω και μία χωριανή από τον Καναδά που σκέψω από το σχολείο το δημοτικό έχω να τη δω.
1: Βόβο. Και αυτή η κοριτσάκι, ναι.
4: Έψαξα, τη βρήκα όμως εκεί.
1: Ναι.
4: τη βρήκα, το μικρό της όνομα είναι Βασιλική, είναι παντρεμένη στην Πελοπόννησο. Ναι, από το χωριό μου και το πατρικό της είναι Κολούση.
1: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω αν μας ακούει, μακάρι να ακούγανε.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, όσος κόσμος πακούει.
4: Ναι. Χαιρετάω και τον Αποστόλη, τα ραδιόφωνα όλα, όλους τους φίλους, όλους τους γνωστούς, τον Διονύση, το πήρα λίγο νωρίς σήμερα. Και τον Γιάννη τον Κόλια.
1: Ναι, να του δώσετε χαιρετισμούς άμα μιλήσετε με τον Γιάννη.
4: Μας ακούει.
1: Ναι, γιατί δεν
4: έχουμε. Μας ακούει και άμα μας ακούει θα βγει να τον ακούσουμε.
1: Ναι, έχουμε να μιλήσουμε χρόνια με τον Γιάννη. Πολλά χρόνια.
4: Τώρα,
1: ναι.
4: Επειδή βρέθηκα κάτω από ένα γεροπλάτανο, θα σας πω αυτό το τραγούδι.
1: Α, να μας το πείτε, βέβαια, βέβαια.
4: Σε όλα τα χωριά έχουν ένα πλατάνι στην πλατεία.
3: Ισχύει και στο δικό μου επίσης.
4: Ναι.
3: Δύο έχει το δικό μου.
1: Γεροπλάτανο.
4: Τα πλατάνια και μερικά πλατάνια είναι και πολλά χρόνια,
1: Ναι, ναι. Είναι ζουν και ναι. Είναι μαθουσάλες.
4: Σχεδόν όλα τα χωριά.
1: Ναι.
4: Όλα είναι πολύ ωραία.
1: Έχω βάλει κι εγώ πλάτανο.
4: Ναι.
1: Στο σπίτι.
4: Πάμε λοιπόν να σου πω.
1: Ωραία.

0: Να είστε όλοι καλά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Που μου δίνετε το χρόνο.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Ευτυχία.
0: Και με αντέχετε ακόμη.
1: Και η Σάλα, και η Σάλα.
0: Να είστε καλά, χαιρετάω και την συνονόμα την Ευτυχία που ήταν πρώτα εκεί.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Όλους τους γνωστούς, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, χαιρετούμε τα Ιωάννινα. Χαιρετούμε, χαιρετούμε. Φεύγουμε από τα Ιωάννινα. Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα για τον Αντώνη Μαρτσάκη από το κριτικό του Αεράκη. Είναι κριτικό μουσικό. Τώρα πώς λέγεται αυτό. Είναι εργαστήρι, μουσικό εργαστήρι είναι. Λοιπόν, έχουμε τον Αντώνη Μαρτσάκη να τα ακούσουμε πριν πάμε στα υπόλοιπα. Χτυπάνε βέβαια οι γραμμές. Να την πάρουμε τη γραμμή, να μας συστήλει ο. Έλα, να την πάρουμε ή να την πάρουμε μόνοι μας. Ας την πάρουμε μόνοι μας, μην καθυστερούμε. Ναι, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα, αγάπης μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αγάπη μου σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό μήνα. Με υγεία.
1: Καλό μήνα και σε εσάς.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, με είχαν πάρει. Μιχαλάκη μου, καλημέρα. Καλό βράδυ σε άλλους. Εξωτερικό, εσωτερικό. Καλημέρα και καλησπέρα. Λοιπόν, και καλό βράδυ. Δεν είμαι μεθυσμένη, αλλά είμαι ζαλισμένη.
1: Γιατί είσαστε ζαλισμένη?
2: Αγάπης, μη είχα πάει στο χωριό λίγες μέρες, στο Καλαμάκι, για δροσιά μου. Λέω, γιος μου, τι κάθεσαι εδώ που πήγατε?
1: Στο Καλαμάκι πήγατε?
2: Στο Καλαμάκι. Εδώ Καλαμάκι, στο εδώ πέρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, Μιχάλη μου, δεν σε πήρα, μην ανησυχείς, δεν πέθανε ακόμα, θα το μάθεις.
3: Μα τι λέτε τώρα?
2: Γιατί είναι πράγμα που θα έρθει, για το όνομα του Θεού. Λοιπόν, μπαίνοντας βιαστικά, άκουσα και την κυρία Ευτυχία, να την ακούμε, να έχει υγεία και πάντα να τραγουδάει.
1: Δεν ακούσατε το Σώτο όμως?
2: Αφού έλειπα, ήμουν από
1: μα τι να σε κάνω, τι να σε κάνω.
2: Α, δεν είναι πρώτα Απριλιά σήμερα?
1: Όχι βέβαια.
2: Α, κανονικά.
1: Όχι.
2: Α, γεια
1: βεβαίως.
2: Το πρώτο
1: μου. Το παιδί.
2: Αν μπορέσω το βράδυ.
1: Το αρκουδάκι.
2: Δεν πιστεύω γιατί είμαι γριά σε ηλικία. Λοιπόν.
1: Πιτσιρίκα γριά.
2: Μα,
1: τίποτα λέω.
2: Κάτι άκουσα γριά. το λέω. Και λέω, Θεέ μου πάρε με και άφησε τα νιάτα του κόσμου.
1: Έλα.
2: Λοιπόν. Τι τιμή δεν πιάνει και δόξα, σε ήρωες οι πυροσβέστες.
1: Ναι.
2: Καήκανε τα παιδάκια του κόσμου, μετά που την Ελλάδα μας την έχουν προδώσει, το λέω και όποιος
1: έχει... Και το υπογράφετε. Ναι.
2: Γιατί είμαι 83 και μισό.
1: Δεν σας κάνω τίποτα, εντάξει, λέτε ελεύθερα.
2: Όχι.
1: Εμάς θα πειράξουνε.
2: Θυμάμαι τον Μπαρμπαντρέα. Μα Δημήτρη μου,
1: ναι.
2: Δημήτρη μου κολόκα μου, τα λέει, σου λέει βαρυπάτε.
1: Ναι, αλλά δεν έχει σημασία, τα λέει από εδώ.
2: Το ξέρω, σας
1: πω. Εντάξει, δεν είπατε τίποτα, άμα είναι θα σας διακόψουμε.
2: Μα όχι, δεν μπορώ, λέω, να άκουσες τι λέω που μου είπε ο χειρουργός. Λέω να χαλάσει το δεξί μου χέρι, καλή το ώρα του παιδιού.
1: Ναι.
2: Να χαλάσει το δεξί μου χέρι από τις μούτρες που δίνω. Εκεί που πρέπει. Και μου λέει, έχεις το αριστερό.
1: Α, το αριστερό δεν κάνετε τίποτα.
2: Ναι.
3: Γιατί πώς αυτό.
2: Όχι, έχεις το αριστερό να
1: δεις τι μούτρες. Λοιπόν, εντάξει.
2: Να δείξω την ώρα, εντάξει. Η παρεούλα μας είναι καλά.
1: Μια χαρά, όλοι.
2: Λοιπόν, επειδή τηλεφωνιόμαστε με το Σάββατο, με το Μιχάλη και μπορεί να με έπαιρνε και να μην με έβρεσε, είμαι τη ζωή ακόμα, καμάρι μου.
1: Ωραία.
2: Όσο για την Ελλάδα μας, την προδομένη, την πουλημένη και το σπίτι μου, αυτό το καλύβι που μένω, πρέπει να το έχουν πουλήσει και δεν το έχω πάρει.
1: Δεν το ξέρετε, τα έλεγε ο Μακαρίτης ο Τράγκας. Νομίζετε ότι έχετε περιουσία, αλλά δεν έχετε. Τα έλεγε.
2: Να περιμένεις.
1: Ναι.
2: Το βράδυ είχε έρθει μια φίλη μου, εκεί να με δει στο χωριό δηλαδή, και μου λέει, γιατί βρίζεις, μου λέει έτσι.
1: Μα δεν βρίζετε.
2: Λέω, δεν βρίζω, δεν είμαι άνθρωπος να βρίζω, είμαι άνθρωπος που αγαπάω και αγαπάω τον άνθρωπο και δεν είμαι, μπορεί να πιστεύει ο άλλος στην κατσαρόλα, στο πατίνι του, στο γατί του, κατάλαβες.
1: Ναι, κυρία Σούλα.
2: Βλέπω τι έργα κάνουν, ναι, λοιπόν, περιστεύουνε να λέω γιατί τα ζει η κοινωνία μας.
1: Να πάτε στο Μεσολόγγι που έχει καλό δήμαρχο.
2: Λεβέντη, την αγάπη μου Λεβέντη.
1: Ωραία, ωραία.
2: Βλέπω και στην τηλεόραση,
1: ναι.
2: Την αγάπη μου στην οικογένεια Μάστορα, σε όλους τους φίλους μας, όπου ακούνε το σταθμό μας. Σας αγαπάω, σας
1: και εμείς και η Ασούλα μου σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
3: Μια ερώτηση τελευταία. Ο τουρισμός πώς πάει εκεί φέτος?
2: Λοιπόν, επειδή είμαι εγώ το σπίτι μου κάποτε κύριος Κολόκας,
1: Ναι, εγώ.
2: Περάσανε, ούτε ναι. μέσα δεν μπήκανε για τη διαδρομή.
1: Μπήκαμε μέσα, μπήκαμε, ανεβήκαμε και στην ταράτσα.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν το θυμόσαστε με το ράδιο που ήμουν με ένα ράδιο που μέτραγα εκεί, μέτραγα με το πασέτο.
2: Λοιπόν, να ακούσετε.
1: Ναι.
2: Εδώ πέρα περνάει τουρισμός, νεαρά άτομα. Εχθές είχαμε και ένα γκρουπ, πρέπει να ήταν ξένοι, γιατί επειδή ο δρόμος μας από τα αυτοκίνητα κάνει σπατίνι, ήταν για πεζόδρομος. Λοιπόν, και μου λέει ένας, είναι λέει, γι' αυτό τους έβαλε λέει εμπρός, να άκρη στο δρόμο. Και εγώ του κάνω, μην πέσουν οι άνθρωποι και τσακιστούν, για το όνομα του Θεού.
1: Ωραία.
2: Αλλά είναι πολύ φτωχός τουρισμός.
1: Εντάξει, τι θέλετε τώρα, μεγαλεία θέλετε.
2: Τσάκιστο, το είπε ένας δημοσιογράφος, να μην πω το όνομά του, είναι από την Πελοπόννησο. Και μου το είπε κάποια φίλη που άκουγε, ακούει αυτό το σταθμό το πρωί, και είπε ότι δύο σουβλάκια, δύο αναψυκτικά και μία σαλάτα ή 37 ευρώ ή 47.
1: Τζάμπα πράγμα, τζάμπα. Ωραία.
2: Είναι. Για τον, παιδιά από την ακρίβεια μας έχουν εγδάρει 11 η σαρδέλα, τώρα πήγα στο ψαράτικο, 11.
1: Λέει, έχει 25% λέει.
2: Μείωση.
1: 25 είναι πολύ, δεν είναι.
2: Όχι, κοίταξε να δεις, μπορεί να του τα πηγαίνουν τσάμπα. Εγώ τα πληρώνω και μου βάλε 6 ευρώ στη σύνταξη.
1: Και για τον κούλι λέω. Κανονίζει τις τιμές.
2: Ναι, και μου είπε αυτή η φίλη που ήρθε στο χωριό που έμαθε ότι με πήγε το παιδί μου εκεί στο σπίτι του. Ότι μου λέει, τι λες μωρέ, η μάνα του Μητσοτάκη μου λέει, ξέρεις τη ρίζα ήταν, λέω, καλύτερη από τη μάνα μου, αποκλείεται να ήταν.
1: Έλα τώρα.
2: Γιατί η μάνα μου ήταν φτωχιά, δοτικός άνθρωπος, μία.
1: Ναι, κυρία Σούλα. Ναι.
2: Λοιπόν, Θεός φορές οι μανούλες μας.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν,
2: πολλά, καλό
1: χαιρετούμε, χαιρετούμε Ζάκυνθο, χαιρετούμε, χαιρετούμε, χαιρετούμε τη Ζάκυνθο. Να είστε καλά, φιλάκια, φιλάκια.
3: Γεια
1: και χαρά, δεν ξέρω η άλλη γραμμή αν υπάρχει για να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Υπάρχει, ποιος είναι?
3: Αλκαίος.
4: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις Αλκαίο?
4: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είσαι?
4: Σας ακούω και είσαστε πολύ χαρούμενοι και μου αρέσει αυτό.
1: Ναι, είμαστε full, δηλαδή δεν ξέρω τι έχουμε πάθει σήμερα.
3: Είναι η πρώτη του μήνα, αλλάζει λίγο τη διάθεση, από τις δύο πέφτει πάλι.
1: Είμαστε γελαδεροί, γελαδεροί.
4: Καλό, ναι. Καλό μήνα σε όλους σας, στους ακροάτρες και στους ακροατές και σε όλους.
1: Και να και σε εσάς, να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Άκουσα και τους προειραλίσαντες ακροατές για την Ελλάδα που ανησυχούν, γι' αυτό και εγώ έχω γράψει ένα ποίημα μικρό για την Ελλάδα.
1: Για να τα ακούσουμε, για να τα ακούσουμε.
4: Ελλάδα, Ελλάς σημαίνει άθλημα, του πνεύματος επίτευγμα, που ορθώνει τον πολιτισμό ψυχών πολύ υψηλότερα, σουσίες που είναι αθάνατες σε διαδρομές αιώνων πνευματικού πολιτισμού προαμνημονεύτων χρόνων. Το πνεύμα το ελληνικό κλείς τους καιρούς αντίμαχους διαχρονικούς πολέμησε, καρπούς έδρεψε υπέροχους, διότι έχει ίδιον γνώρισμα εχθρούς να αντιπαλεύει, με όπλα της πνευματικά τα κάστρα τους κυριεύει. Ιδού το πνεύμα αθάνατο προστίτη λοιπόν ο φόβος, με πνεύμα ελληνορθόδοξο είναι ανοιχτός ο δρόμος. Αυτό ήταν για σήμερα.
1: Πολύ μας άρεσε.
3: Αλκέ μου, εγώ έχω όμως μια απορία.
4: Ναι.
3: Γιατί έγραψες ποίημα για τις αξίες?
4: Διότι ο ελληνισμός, το ελληνικό έθνος, έφτασε μέχρι τις μέρες μας έχοντας οδηγό του τις αξίες του. Δηλαδή οι αξίες του ήταν και προ Χριστού και μετά Χριστόν, πατρίδα, πίστη, οικογένεια. Γι' αυτό και σήμερα αντιμετωπίζουμε δύο μέρη στον πολιτικό χώρο, στην Ελλάδα γενικότερα.
1: Μια Μιχαηλίδου που σας χρειάζεται.
4: Η μία μεριά είναι ο δικαιωματισμός της γόκας και η άλλη είναι το πίστη, θρησκεία, πατρίδα, πίστη και οικογένεια. Εάν δεν κατανοήσουμε πού θέλουμε να συνταχτούμε, πού θα συνταχτούμε, σε ποιο από τα δύο μέρη θα συνταχτούμε. Γιατί, για να σωθεί η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα θα σωθεί. Πολλές φορές στο παρελθόν ιστορικά βρεθήκαμε σε πολύ δυσκολότερες ημέρες.
1: Αυτό με ανησυχεί εμένα, λέει, πολλές φορές, γιατί κάποια στιγμή δεν γυρίζει, λέει, στάμνα πίσω από το πιάνι νερό.
4: Όχι, όχι. Ναι. Η Ελλάδα το είπε και η Πυθία. Ασκός.
1: Ναι.
4: Κλειδονιζόμενος, μηδέποτε.
1: Μακάρι, Αλκέ μου.
4: βυθιζόμενος.
1: Μακάρι, Αλκέ μου, τι να σου πω. Είμαι λίγο απεσιόδοξος εγώ με όλα αυτά που βλέπω και με την κεκτημένη ταχύτητα που έχει.
3: Εμένα πάντως, Αλκέ, με κάλυψες.
1: Ναι, καλά. Δεν θέλει να ακούει τέτοια η Χριστίνα. Θέλει να ακούει ότι όλα θα γίνουν καλά, θα αναστηθούμε μια μέρα απότομα.
3: Μα είδες
1: εκεί που καθόμαστε στους καναπέδες. Εκεί που καθόμαστε στους καναπέδες. Ναι, στους καναπές, κάποια στιγμή θα πεταχτεί το ελαττήριο του καναπέ και τάνου θα πάμε πάνω, ας πούμε. Κάπως έτσι θα γίνει.
3: Θέλω να με πάρει.
1: Η Χριστίνα το φαντάζεται έτσι.
4: Δημήτρη μου, δεν γίνεται τίποτε απότομα. Γίνεται αλλαγή.
1: Ναι. Αυτό λέω, ότι γίνεται προς τα κάτω μέχρι στιγμής.
4: Μέχρι στιγμής. Άρα πώς θα το ανατρέψουμε, πού θα συνταχτούμε, στη walk agenda και στο δικαιωματισμό.
1: Δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός είναι προς τα εκεί. Δεν είναι τεχνιέντος, γίνονται αυτά από τα μέσα ενημέρωσης και από τους κρατούντες.
3: Ναι, αυτό ναι.
1: Η εικόνα είναι πλασματική.
4: Γι' αυτό έχω πίστη και ελπίδα και γι' αυτό το λέω.
1: Τέλος πάντων.
3: Άρα συμφωνείτε.
1: Ναι, εντάξει.
4: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε.
3: Ωραία.
1: Συμφωνείτε,
4: καλή συνέχεια.
1: Να αγάπη μας έχετε.
4: Και καλό μήνα και πάλι.
3: Ευχαριστούμε.
1: Και σε εσάς και σε εσάς. Φιλάκια πολλά.
3: Καλή
1: συνέχεια. Φεύγουμε από τον Αλκαίο, τον ευχαριστούμε. Η άλλη γραμμούλα δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη. Είναι άλλη γραμμούλα.
5: Η ναι. Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Μεσολόγγι. Μεσολόγγι.
5: Να χαιρετήσω τον κύριο Αλκαίο.
1: Ναι.
5: Όπως τα λέει έτσι είναι, αλλά εσύ είσαι λίγο από του άλλου.
1: Εγώ με εσά είμαι, με το Μεσολόγγι.
5: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι, αλλά ξέρει τι είπε. Παλιά στο Μεσολόγγι.
3: Κάτσε να μιλήσει.
1: Άκου να μαθαίνει, άκου να μαθαίνει τώρα.
5: Και στι Μεσολογγίτισε.
1: Έχω μία φωτογραφία. Έχω μία φωτογραφία, μία εικόνα δηλαδή. Άκου τώρα.
5: Σήμερα ωραίοι.
1: Έχω μία εικόνα από το Μεσολόγγι, από μια τυχογραφία τέλος πάντων, τότε που θα γινόταν η έξοδος. Και ήταν μερικοί, αρκετοί δηλαδή, που λέγανε ότι εγώ εμείς λέμε να κάτσουμε μέσα να πεθάνουμε από την πείνα, γιατί άμα βγούμε έξω να μας σκοτώσουν, λέει. Λοιπόν, κάπως έτσι γίνεται και τώρα στην Ελλάδα.
5: Για καλά, αυτά είναι τα δικά σα τα φτιάχνει με τα σιώματα.
1: Τέλος πάντων.
5: Αυτά που εκεί από εδώ, εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
5: Η ιστορία τα έχει γραμμένα με μεγάλα γράμματα και με πολλά βιβλία.
1: Ωραία, ωραία.
5: Θέλει να
1: παραδέχεστε. Ναι, νιόνιο μου, ναι. Μακάρι, νιόνιο μου, και εμείς αυτής της πλευράς είμαστε, αλλά δεν βλέπουμε προκοπή. Δεν βλέπουμε προκοπή. Εσύ για παράδειγμα ψηφίζεις Μητσοτάκη, ας πούμε. Εσύ για παράδειγμα ψηφίζεις Μητσοτάκη. Πώς να μην τα βλέπεις όλα καλά. Έτσι δεν είναι.
5: Ορίστε.
1: Λέω, εσύ κούλι ψηφίζεις έτσι κι αλλιώς. Πώς να μην τα βλέπεις όλα καλά.
5: Αυτό δεν μπορεί να το ξέρεις εσύ τι κάνω εγώ.
1: Υποθέτω, λέω ρε παιδί μου.
5: Α, καλά, ότι υποθέτεις εσύ. Είσαι στα ξεπτά
1: σπέξω. Επειδή σε ξέρω, ρε νιόνιο.
5: Τα λεγόμενα παγαλάκια.
1: Α, παγαλάκια είμαστε. Εντάξει.
5: Ξέρω όλα.
1: Εγώ ξέρω όλα, δεν είμαι.
5: Δεν τα ξέρετε όπως είναι τα πράγματα. Δεν τα λέτε όπως τα ξέρετε.
1: Α, δεν τα λέμε. Εντάξει, θα πάμε στο Μέκα και θα στρώσουμε. Και θα πάμε και στα άλλα τα κανάλια της Αθήνας και θα στρώσουμε. Ναι, ναι. Όταν
5: είναι η παλιακή, μία πάμε σαν εδώ, μία πάμε σαν εκεί.
1: Τέλος πάντων.
5: Πού μας κάτσει, καλή.
1: Μισό λεπτάκι να ρωτήσω δίπλα, ποια γραμμή έχει χτυπήσει.
3: Ποια γραμμή, ναι.
1: Ποιο είναι δίπλα. Ποιο. Ω, καλά, εντάξει, εντάξει.
5: Στημένο το έργο πάντα.
1: Έλα, ρε.
5: Πού ήσουν, ρε.
6: Πού ήσουν,
5: που γυρνάς, ο Κάτμαρ σε ψάχνει να σε βρει, πού είσαι.
6: Άμα ξαναψηφίσεις Μητσοτάκη θα σου κόψω το χέρι.
1: Άλλος κόψω χέρι από εκεί.
5: Πού ήσουν ας προάλλης που συναντηθήκαμε στην Πάτρα εδώ και μερικά χρόνια.
1: Στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας ήταν.
6: Νιόνιο, δεν τον θέλει ο λαός το Μητσοτάκη.
5: Αυτό το λες εσύ.
1: Καλά, ο λαός τώρα δεν έχει άποψη, άλλοι δεν τον θέλουνε.
6: Καλά θα σου πω στις εκλογές.
1: Και βάζει το λαό μπροστά.
5: Χριστάκη, τι λες, θα βγει το Πασόκ πάλι.
1: Πασόκ ρε.
6: Όχι,
1: Πασόκ ρε. Ρε Πασόκ.
6: Θα βγει ο Τσίπρας με την Κωνσταντοπούλου.
5: Ωραία, παλιακή, μία πάμε σαν εδώ, μία πάμε ναι. Σαν εκεί.
1: Τέλος πάντων.
5: Πού μας κάτσει, καλή.
1: Μισό λεπτάκι να ρωτήσω δίπλα, ποια γραμμή έχει χτυπήσει.
3: Έχει και άλλη γραμμή, ναι.
1: Ποιος είναι δίπλα. Ποιος... Ω, καλά, εντάξει, εντάξει.
5: Στημένο το έργο πάντα.
1: Έλα, ρε.
5: Πού ήσουν, ρε.
6: Πού γυρνάς.
5: Πού γυρνάς, ο Κάτμαρ σε ψάχνει να σε βρει, πού είσαι.
6: Άμα ξαναψηφίσεις Μητσοτάκη θα σου κόψω το χέρι.
1: Άλλος κόψω χέρι από εκεί.
5: Πού ήσουν, προάλλης που συναντηθήκαμε στην Πάτρα εδώ και μερικά χρόνια.
1: Στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας ήταν.
6: Νιόνιο, δεν τον θέλει ο λαός το Μητσοτάκη.
5: Αυτό το λες εσύ.
1: Καλά, ο λαός τώρα δεν έχει άποψη, άλλοι δεν τον θέλουνε.
6: Καλά, θα σου πω στις εκλογές.
1: Και βάζει το λαό μπροστά.
5: Χριστάκη, τι λες, θα βγει το Πασόκ πάλι.
1: Πασόκ ρε.
6: Όχι,
1: Πασόκ, ρε. Ρε Πασόκ!
6: Θα βγει ο Τσίπρας με την Κωνσταντοπούλου.

0: εσύ.
1: Καλά, ο λαό τώρα δεν έχει άποψη, άλλοι δεν τον θέλουνε.
2: Καλά, θα σου πω στις εκλογές.
1: Και βάζει το λαό μπροστά.
0: Χριστάκη, τι λες, θα βγει το Πασόκ πάλι.
1: Πασόκ, ρε.
2: Όχι,
1: Πασόκ, ρε. Ρε, Πασόκ.
2: Θα βγει ο Τσίπρας με την Κωνσταντοπούλου.
0: Α, γλυκό.
1: Είμαι ακόμα Πασόκ και δεν τρέπομαι, το ξέρετε το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε να πάμε σε ώρα.
2: Ναι,
3: άντε για. Α, ναι, πέρασε
1: κιόλας. Μα τι. Έμα.
3: Τηλέφωνο στο τηλέφωνο.
1: Ποιος έκλεισε τώρα.
3: Δεν βάλαμε μουσική.
1: Έκλεισε αυτό.
0: Ναι. Χριστάκησε. Να πακούνε τώρα Αποστόλη το μακρινό. Του Ασπρολούπου όλα τα αδέρφια, όλο του παλέμαχους.
1: Ωραία.
0: Όλο του παλέμαχους. Τώρα τραγούδι τι να πω τώρα.
1: Άστο τώρα θα ειδεί στη συνέχεια τι έχουμε να παρουσιάσουμε εδώ πέρα. Έχουν διάφορα. Ωραία πράγματα. Ομορφιές, ομορφιές.
0: Με τα κουβαδάκια που έπαιζε κι εσύ.
1: Παιδεία παίζει, θα ήμασταν. Ναι.
0: Τώρα μεγαλώσαμε και δεν πα.
1: Όχι, μεγαλώσαμε. Όχι, μεγαλώσαμε. Μια χαρά είμαστε.
0: Καλά, είσαι πιο μικρός από τον Σότο, εσύ δεν.
1: Εγώ ναι, από τον Σότο.
0: Είσαι πιο μικρός από τον Σότο.
1: Ναι, είμαι.
0: Είσαι πιο μικρός, να λέμε την αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ κουτεύω να τον εφτάσω περίπου.
1: Εντάξει, τώρα θα πατήσει πάουζα, ο Σότος δεν θα φτάσεις.
0: Όλο το λαό που μας ακούει, καλό μήνα αρχικός, καλή Παναγιά να έχουμε.
1: Ωραία.
0: Με υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Να είσαι καλά, νιόνιο μου. Μήνε.
0: Να
1: ξαναπάρετε, βέβαια. Εσύ βεβαίω. Ελευθερία έχουμε εδώ. Να είστε καλά. Φιλάκια, φιλάκια. Φιλιά πολλά. Είμαστε ένα λεπτό και μισό. 1:36. Πάμε στο άκουσμα τη ώρα και των διαφημίσεων και πάμε στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή. Παιδεία παίζει πάντα. Ιόνιον FM, ionionfm.gr.
4: Η ώρα είναι μία. Ιόνιον FM στέρεο.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνση, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω ή ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις σπιτικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο .caraflos.gr.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο Κατή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73 530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα.

0: χωράφι, κάθαρη και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Τετάρτη 5 Αυγούστου. Railway Festival. Στο πάρκο ΣΕ, στο Βαρθολομιό. Μια ξεχωριστή ροκ συναυλία με Γιάννη Γιοκαρίνη. Μαζί του τόσο. Ώρα έναρξης 9, είσοδος ελεύθερη. Railway Festival, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο πάρκο ΟΣΕ, στο Βαρθολομιό.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Ionion FM.
4: Έχεις ακούσει κοπελιά μου με τη θάλασσα βράδυ. Έχεις αγγίξει ουρανό, αστέρια μες στο σκοτάδι. Χωρίς προβλήματα και ψέμα, μεν, δίθεν και δεν. Έχει χορτάσει η αφή.

0: αυτός. Πυροβολήθηκε.
1: Λοιπόν,
0: ερχόμαστε πίσω, παιδιά. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, παιδιά. Η Onion FM, ράδιο Ροδιά, στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία. Ράδιο Έλληνε επίσης. Σε δίκτυο, ionionfm.gr. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος έχουμε μία έκπληξη.
1: Είναι ήδη εδώ.
0: Έχουμε ένα φίλο, στιχουργό, που τραγούδια του έχουμε παίξει αρκετές φορές εδώ στο σταθμό. Είναι ο κύριος Γιώργος Λυκομήτρος, να τον χαιρετήσουμε, να δούμε ροφωνό του, μια χαρά εκεί θα μιλάτε κοντά. Ωραία, να τον χαιρετήσουμε τον κύριο Λυκομήτρο.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και σε όσους μας ακούν.
0: Καλημέρα Γιώργο μου. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να πάρουμε τη γραμμούλα, γιατί ταυτόχρονα έχουμε και ζωντανό πρόγραμμα. Ποιος είναι εδώ στη γραμμούλα?
3: Δημητράκη.
0: Έλα, Χρήστο μου.
3: Κάτι ξέχασα να πω στις ακροατές του Ιόνιου.
0: Για πες το. Ναι.
3: Ήταν χθες η Μπέση Αργυράκη στην Πάτρα.
0: Έλα ρε.
1: Πήγες και την είδες, Χρήστο?
3: Αν μπορείς να μου βάλεις ένα τραγούδι.
0: Της Μπέση Αργυράκη να σου βάλουμε τώρα.
3: Άμα μπορείς ρε παιδί.
0: Καλά, θα στο στείλω με μήνυμα.
3: Ναι.
0: Εντάξει, πηγαίνετε εκεί πέρα να σβήσεις καμιά φωτιά στο Φλόκα. Λοιπόν, για να χαιρετήσουμε τον Γιώργο. Γιώργο, και πάλι καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχουμε λοιπόν εδώ να δούμε, καταρχάς να ρωτήσω πώς και έμπλεξες με το στίχο και γράφεις τραγούδια.
1: Και από πότε?
2: Τους πρώτους στίχους τους έγραψα σε νεαρή ηλικία, περίπου 20 ετών. Ήταν ένας φίλος δικηγόρος, πήρε το πτυχίο του και μας έκανε ένα τραπέζι. Λέω ας του γράψω 5 λόγια και βγήκανε γύρω στα 14 τετράστιχα. Αυτό ήταν όλο. Το τετράδιο στο οποίο τα είχα γράψει με τις μετακομίσεις που έκανα χάθηκε. Και μετά το 2000 περίπου, καλαμπουρίζοντας μεταξύ μας σκοπτικά στιχάκια ο ένας για τον άλλον, τα γράφω. Οπότε μπήκα μετά και στο κοινωνικοπολιτικό.
0: Ναι.
2: Και
1: πολύ ωραία.
2: Έχω γράψει.
0: Νομίζω ο πρώτος δίσκος που έχουμε είναι από το 21. Πρέπει να είναι. Ποιος είναι ο τίτλος του?
2: Σοφοκλέους, Σοφοκλέουσα. Σοφοκλέους. Και ο κόσμος.
0: Σοφοκλέουσα με αλφαγιώτα το κλέ, έτσι.
2: Σοφοκλέουσα με αλφαγιώτα.
0: Ναι, ναι, το κλέουσα.
2: Κλάμα που έριξαν πολλοί επενδυτές για τη μεγάλη απάτη. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Δεν πλήρωσε κανείς.
0: Ναι.
2: Δεν πλήρωσε κανείς.
0: Και γι' αυτό συνεχίζεται το παραμύθι.
2: Δυστυχώς.
0: Και επειδή δεν πληρώνει κανείς, δεν υπάρχει θέμα.
2: Όπου υπάρχει ατιμωρησία, υπάρχει ασυδοσία.
0: Ακριβώς. Από αυτό τώρα, εγώ έχω τα τραγούδια με τη σειρά αυτή τώρα που τα βλέπετε και στο χαρτί.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε από κάποιον να μου πείτε.
2: Όποιο.
0: Αυτό με τον Δημήτρη Κοντογιάννη, τη Ζήλια.
2: Ναι.
0: Ο Δημήτρης Κοντογιάννης ο γνωστός.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: ναι, ναι.
0: Ο γνωστός. Πώς. Καταρχάς, ποιος έχει γράψει τη μουσική?
2: Μουσική την έχει γράψει ο Βαγγέλης Σταυρόπουλος, Αρκάς επίσης.
0: Α, επίσης ναι. Αρκάς. Μάλιστα.
2: Και την ενορχήστρωση την έχει κάνει ο Γιώργος Απαγιάτης.
0: Μάλιστα. Και βρήκατε τον Δημήτρη Κοντογιάννη, συμφώνησε, έτσι,
2: του
0: άρεσε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε τη Ζήλια από τον Δημήτρη Κοντογιάννη ως πρώτο τραγούδι. Θα ακούσουμε και τη Σοφοκλέους, Σοφοκλέουσα με τον Σοκράτη Παπαϊωάννου. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία.

0: αλλά στην εκπομπή αυτή, κύριε Γιώργο, είναι, είναι αδύνατο να ακουστεί ένα ολόκληρο τραγούδι. Είναι σαν τους καλούς ποδοσφαιριστές που μόλις παίρνουν την μπάλα τρώνε φάουλ. Λοιπόν, ναι, έτσι γίνεται. Έχουμε μία γραμμούλα ταυτόχρονα, να την πάρουμε στα γρήγορα. Ναι.
1: Τάκα, τάκα. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον κύριο για την ωραία φωνή, γιατί με λαϊκούρα εγώ είδα εκεί. Λοιπόν, πέστε.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι βαρυπάτη από Ζάκυνθο και πάντα επιτυχία.
0: Σας ακούει, σας ακούει. Ωραία, ωραία. Σας ακούει. Περιμένετε να ακούσετε, περιμένετε, περιμένετε. Έχει ενδιαφέρον. Όχι, θα περιμένετε. Τα σούπερ μάρκετ κλείνουν αργά.
1: Πρώτο από όλα.
0: Δουλεύουν και Κυριακές.
1: Όχι, Κυριακές δεν πάω ποτέ.
0: Ωραία, ωραία.
2: Σωστή.
0: Εντάξει, κυρία Σούλα μου.
1: Την αγάπη μου.
0: Φιλάκια, φιλάκια.
1: Στον κύριο και σε όλους.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά. Λοιπόν, Γιώργο μου. Θα ήθελα μετά το Δημήτρη Κοντογιάννη να πάμε σε ένα χαρακτηριστικό τραγούδι που γράψατε. Το Βάτραχο στην Κατσαρόλα. Αλλά μας το εξηγήσετε, τι Βάτραχο στην Κατσαρόλα δηλαδή, πώς σας ήρθε η έμπνευση?
3: Ο τίτλος του ποίηματος αυτού είναι Μυθριδατισμός.
0: Α.
3: Ξέρουμε ότι ο Μυθριδάτης ήταν βασιλιάς στον Πόντο.
0: Mm-hmm.
3: Και τότε ο ένας βασιλιάς, μάλλον ο γιος κοίταγε να σκοτώσει τον πατέρα για να πάρει τη βασιλεία, ο αδερφός τον αδερφό κτλ. Και το κύριο όπλο εξόντωσης ήταν το. Ο Μυθριδάτης λοιπόν, για να προλάβει αυτό το πράγμα, έπαιρνε σιγά σιγά δόσεις δηλητηρίου, πόσο πήγαινε τις έπαιρνε πιο αυξημένες, ούτως ώστε να συνηθίσει ο οργανισμός να μην τον πιάνει. Σε κάποια φάση βέβαια που το ήταν σε μια μάχη και κινδύνευε να πιαστεί αιχμάλωτος, είπε στον συνοδό του εκεί να τον εκτελέσει, γιατί πια το δηλητήριο και δεν τον έπιανε, να τον εκτελέσει, να τον πάρει το κεφάλι. Λοιπόν, το ίδιο κάνουν και σήμερα. Χρησιμοποιούν αυτή τη... Δηλαδή, η κυβέρνηση, να πούμε, έξι 1.600 ευρώ. Δεν το κόβει κατευθείαν να πάει στα 800.
0: Ναι.
3: Κόβει ένα κατοστάρικο. Λέει ο άλλος, εντάξει, 100 ευρώ είναι, δεν πειράζει.
0: Να για βοηθήσουμε να... τη χώρα.
3: Για ναι. να έχουμε να πάρουμε και τον άλλο μήνα. Ναι. Έρχεται μετά άλλα 100, άλλα 200. Τον φτάνει στα 800 χωρίς να το καταλάβει, χωρίς να αντιδράσει καθόλου.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι το... Που έπαθε και ο Βάτραχος.
0: Ο Βάτραχος ήταν μες στην Κατσαρόλα.
3: Στην Κατσαρόλα έβαλε φώτια ο μάγειρας. Ο Βάτραχος δεν αντέδρασε, νόμιζε ότι.
0: Γιατί ήταν χλιαρό το νερό, ναι, ναι, ναι, ναι. Την έβρισκε
3: όταν,
0: δηλαδή.
3: Ναι, όταν έγινε καυτό το νερό όμως, δεν μπορούσε πια να
0: αντιδράσει.
3: Έγινε βραστός.
0: Και είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα εγώ στον Αλκαίο. Ότι αυτό το πράγμα που έχει γίνει τώρα δεν αντιδρά ο κόσμος, γιατί ήδη είναι μουλιασμένος μες στην Κατσαρόλα.
3: Είναι, θα το πούμε και αυτό, είναι. Έχουν δώσει στον κόσμο αυτό. Τον καταναλωτισμό και τη διασκέδαση.
0: Σωστά, σωστά.
3: Τον έχουν εγκλωβίσει εκεί και δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό είναι μία φυλακή χωρίς σίδερα.
0: Ναι.
3: Ούτε θέλει να αποδράσει ούτε τίποτα.
0: Νομίζω τα έλεγε και ο Άσημος παλιά αυτό με αυτά που λέτε τώρα με κάποια τραγούδια του. Έτσι με έναν άλλο τρόπο.
2: Όπως τότε Άρτος και Θεάματα.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, οπότε ο άλλος σου λέει: εγώ εντάξει, περνάω καλά, διασκεδάζω. Δεν βλέπει αν το επίπεδο είναι καλό, αν. Τι θα κληροδοτήσουμε στους επόμενους.
0: Υπάρχουν και τα μέσα ενημέρωση που τον κατευθύνουν.
3: Είναι
0: το μεγάλο πρόβλημα, είναι αυτό.
2: Αλλά εδώ σας θέλω.
0: Τι δηλαδή.
2: Εδώ σας θέλω, στα δύσκολα.
0: Τι δηλαδή, τι
2: ο Έλληνας να σηκωθεί. Αυτό είναι το θέμα.
0: Σήκω Έλληνα που λέει και το τραγούδι. Τέλος πάντων, το Βάτραχο στην Κατσαρόλα τραγουδάει ο Μανώλης Χατζημανώλης. Και αυτός πολύ γνωστός τραγουδιστής, καλή φωνή. Και πριν ακούσουμε τον Βάτραχο στην Κατσαρόλα, που είναι χαρακτηριστικό τραγούδι, είπατε νωρίτερα ότι και ο συνθέτης της μουσικής είναι Αρκάς.
3: Ναι, Βαγγέλης Σταυρόπουλος.
0: Και εσείς Αρκάς.
3: Ναι. Αρκαδία.
0: Πώς μας ανακαλύψατε δηλαδή τώρα την Αρκαδία?
2: Μας ακούτε εκεί?
3: Εγώ έχω ένα χτίμα εδώ στα Δουνέικα και όταν έρχομαι κάτω, γυρίζοντας τους σταθμούς, έπεσα πάνω στο Ιόνιο FM.
0: Τρίπολη, είστε Τρίπολη, ε.
3: Τρίπολη, μάλιστα. Και είδα ότι αυτό μου άρεσε το πρόγραμμα και.
0: Κολλήσατε.
3: Κολλήσα και όχι τίποτα άλλο. Είσαστε και φιλόξενοι.
0: Ναι,
3: ενώ είναι δύσκολο να μπούμε σε άλλους σταθμούς.
0: Ναι.
3: Πώς το λέμε. Ό,τι κάνουμε το μόνοι μας.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, αλίμονο. Αυτή είναι το πνεύμα και η δουλειά μας έτσι εδώ.
3: Έλεγε ο άλλος, δεν έχω άνθρωπο να με ρίξει την κολυμβήθρα να γίνω καλά, έλεγε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό παθαίνουμε εμείς.
0: Πολύ ωραία.
3: Εσείς τα περιφερειακά της ΕΡΤ, για να λέμε και την αλήθεια, είναι ένα κανάλια και μας έχουν φιλοξενήσει.
0: Ναι. Ωραία, ωραία. Πριν να πάμε να ακούσουμε τον Βάτραχο στην Κατσαρόλα, ωραία, γρήγορα σε μία γραμμούλα, ναι, να την πάρουμε, να την καλημερίσουμε. Και δεν ξέρουμε από πού είναι, από πού, από ποια περιοχή.
4: Γεια σας, αν μιλάτε με μένα.
0: Σε εσάς, σε εσάς.
2: Γεια σας.
4: Εγώ είμαι σύνορα Χαΐα Υγεία κοντά του Πανόπλου.
0: Α, πολύ ωραία, ναι, ναι. Ωραία, μας αρέσει εκεί.
4: Ωραία, λοιπόν, θα σας πω κάτι. Όταν ήμουν μικρό παιδί, με έβανε ο πατέρας μου να κάνω με δύο γελάδια χωράφι.
0: Ναι.
4: Με αλέτρι. Και με 10-12 και αναρωτιώσατε, το παιδάκι μπορεί και διευθύνει τα γελάδια να πάει να κάνει χωράφι να αργώσει. Και πετάει το άλλο και του λέει, ξέρει γιατί. Γιατί δεν καταλαβαίνει τα γελάδια, δεν καταλαβαίνουν τη δύναμή του.
0: Ναι.
4: Ξέρει γιατί ψηφίζουν Μητσοτάκη.
0: Γιατί?
4: Γιατί δεν καταλαβαίνουνε. ξέρεις γιατί πρέπει να φύγουνε από το Πασόκ. Γιατί όταν τον Ανδρέα, τον Παπανδρέου, η Μακαρίτσα, η Φόφη Γεννηματά, ο Σαμαράς ψηφίσαν να τον εχώσουν στη φυλακή,
0: ναι.
4: Φόφη Γεννηματά έγινε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας,
0: ναι.
4: Και χειροκρότησε όταν έμπαινε ο Αντώνης ο Σαμαράς που πήγε να χώσει τον Ανδρέα φυλακή. Αυτή είναι η Πασόκηδες και η δεξιή.
0: Ναι, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα δεν υπάρχουν Πασόκοι. Τώρα αυτά έχουν. Κοιτάξτε, παλιά ο Τέρης Χρυσός, ας πούμε, ο τραγουδιστής, τραγουδούσε ελληνική pop. Αργότερα μεγαλώνοντας, τραγούδαγε ελαφρά τη δεκαετία του 50, ας πούμε. Εξισώνονται τα πράγματα, γίνονται ένα. Εδώ δεν υπάρχουν τώρα αριστερή, δεξιή, Πασόκ και τέτοια. Ένα πράγμα είναι, μια παρέα είναι. Μια παρεούλα λοιπόν είναι και εντάξει, και κάνει τη δουλίτσα τη.
4: Άρα λοιπόν έχουμε φάει φασουλάδα 10 φορές από το Πασόκ, 15 από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τα πληρώνουμε τώρα, τα πληρώνουμε τώρα.
4: Το ξέρω. Γι' αυτό τώρα πρέπει μία ακόμα χάρη να κάνουμε και στον Αλέξη τον Τσίπρα.
0: Όχι μία, έχουμε δεύτερη. Το δίσεξα Μαρτίνου Καντρόσοφου.
4: Άλλη μια φορά να του δώσουμε μια ευκαιρία.
0: Να του δώσουμε και άλλη ευκαιρία.
4: Αν μας πάει στον κρεμό.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Ξέρετε πόσες τετραετίες έχουμε στη ζωή μας. Δεν έχουμε πολλές για να δίνουμε ευκαιρίες δεύτερες και τρίτες. Έτσι. Εξάλλου, ναι, ας μην το προχωρήσω. Διαφωνώ καθέτος και οριζοντίος. Δεν δίνουμε ευκαιρίες. Εμείς τουλάχιστον, εδώ στο ράδιο. Κάποτε τον υποστηρίζαμε τον Τσίπρα για να αλλάξουμε σκαλί. Στο σκαλί της μεταπολίτευσης είμαστε τόσα χρόνια και λέγαμε εμείς εδώ, χωρίς να τον ξέρουμε τον άνθρωπο και χωρίς να έχουμε και τίποτα κάτω από το τραπέζι με κανέναν, ναι, είχαμε τη γραμμή μας τότε να κουνηθούμε, να δείξουμε ότι δεν είμαστε πτώματα, ότι αλλάζουμε σκαλί από το πλατή σκαλό της μεταπολίτευσης, πάμε ένα σκαλάκι παραπάνω. Δεν πήγαμε. Ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, σας θυμίζω, να ξέρετε, ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς σου παίρνουν το σπίτι χωρίς να συμμετέχεις και το πληροφορείσαι από τις εφημερίδες, ας πούμε. Και δεύτερον, για 99 χρόνια, με αγγλικό δίκαιο, είμαστε κράτος υπόδουλο, λες, χωρίς να μπορούμε να αντιδράσουμε. Αυτά είναι υπογεγραμμένα από αυτούς τους κυρίους που θέλετε να τους δώσετε πάλι ευκαιρία.
4: Τα είχαν υπογράψει πρώτοι και
0: όχι,
4: μετά.
0: Όχι, μαζί. Και τώρα να συγκυβερνήσει, βγήκε ο Τσίπρας και υποστηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Να συγκυβερνήσουν, να μην πάνε με τον Ανδρουλάκη να πάει.
2: Ποιο να ψηφίσουμε, ρωτάει.
0: Εγώ θα σας πω τώρα ποιο να ψηφίσουμε. Θα συντονιστείτε στις εκλογές, σε προεκλογικά και θα. Θα μάθετε. Εκτός αν θέλετε να ακούτε τα κανάλια της Αθήνας, να σας πούνε ποιο να ψηφίσετε.
4: Ακούστε, δεν ακούω κανάλια και μου αρέσετε.
0: Ωραία. Τότε θα τα βρούμε.
2: Εσείς μας αρέσετε.
4: Θα ψηφίσουμε το Μητσοτάκη να του δώσουμε.
0: Δεν τον ψηφίσουμε το Μητσοτάκη. Δεν τον ψηφίσαμε ποτέ. Λοιπόν, εγώ δεν έχω ψηφίσει ποτέ στη ζωή μου Μητσοτάκη και Πασόκ.
4: Δεν μιλάω προσωπικά.
0: Λοιπόν, θα ακούσετε τώρα, θα καθίσετε εκεί αναπαυτικά,
2: να
0: ακούσετε πώς παίζετε το παιχνίδι. Βαρόλα, με τον Μανώλη Χατζημανώλη, να τα ακούσετε.
4: Ή μία ευκαιρία του Τσίπρα ακόμα και όχι πέντε του Μητσοτάκη.
0: Αυτό είναι το κακό με την Ελλάδα. Εντάξει. Καθίστε τώρα να ακούσετε το Βάτραχο στην Κατσαρόλα. Φιλάκια πολλά, φιλάκια.
4: Μία λέξη.
0: Μία λέξη, θα την πείτε.
4: Λοιπόν, βάλε μας σε κανένα καρναβά και κανένα πυργάκι.
0: Θέλετε και πυργάκι, ναι. Θα σας βάζουμε. Βάζουμε, αλλά δεν τα ακούτε. Βάζουμε.
4: Αν τα ακούω.
0: Τα ακούτε.
4: Ωραία.
0: Εντάξει. Φιλιά πολλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάω στην κατσαρόλα και ακούστε όλοι μαζί και ο κύριος που έκλεισε. Εδώ τι έγραψε ο κύριος Λυκομήτρος.

0: τα προβάλλουμε και όχι τώρα που είστε εσείς εδώ, παίζονται κανονικά και σε ενημερωτικές εκπομπές από το σταθμό μας, γιατί είναι διδακτικά. Και μπράβο σας, κύριε Λυκομήθρο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για αυτά που γράφετε και τα προωθείτε.
2: Εμένα μου αρέσει και η μουσική έτσι όπως έχει συνηθίσει.
0: Και βεβαίως. Είναι αρκαδική υπόθεση.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε σε μια γραμμούλα που περιμένει, την αφήσαμε λίγο να περιμένει για το διδακτικό του θέματος. Ποιος είναι?
2: Γεια σας.
3: Αυτό τον άνθρωπο τον θέλω να πάμε στην πλατεία που βάζω τον λόγο κάθε μέρα εγώ.
2: Γεια σου Λεωνίδα.
0: Γεια σου Λεωνίδα.
3: Μπορεί να τον ξέρω.
0: Ναι.
3: Όπου ακούνε αυτό το... Μην με μπερδέψετε.
0: Όχι, όχι, όχι. Σας αφήνουμε να τα πείτε.
3: Θα είστε καλά, θα σας πω και το καινούριο και τα τραγούδια. Αναρτήθηκα εγώ με τα τραγούδια αυτά.
0: Ναι.
3: Όχι, είμαι 82 χρόνια. Ξέρω λίγο ακόμα γιατί συγκυράζω στο νοικοταφείο πολλούς.
0: Εντάξει. Εντάξει, Λεωνίδα.
3: Να του πω κάτι του Χριστιανού δίπλα, αν δεν το ξέρω.
0: Να του πείτε.
3: Δεν είναι κανένα ειδικά για του συνταξιούχου. Εγώ δούλευα στη Βαλδόρο, ο άλλο κύριο ο κύριο. Τέσσερι πρωθυπουργοί έχουν βγει. Τώρα, εγώ δεν είμαι ούτε πολίτευση, ούτε αντιπολίτευση. Είμαι με τον κόσμο που αγαπά και του αγαπά. Ορφανό παιδί βγήκα. Έξι παιδιά, πεινάγαμε. Πεινάγαμε.
0: Πολύτεκνη, πολύτεκνη.
3: Ναι. Και τώρα αυτό που λέει ο Χριστιανός πρωτήτερα, δεν κάνει κανένα τώρα. Δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε που θα ψηφίσουμε. Ο Τσίπρας άφησε 37 δίσεις μαξιλάρι, έπρεπε να βοηθήσει.
0: Από την τσέπη σας τα άφησε.
3: Ένα καλό.
0: Αχ, Λεωνίδα. Βλέπεις πολύ τηλεόραση, Λεωνίδα. Σε μπερδεύω τώρα.
3: 450.
0: Καλά.
3: Πάμε τα 250 που πεινάει.
0: Ναι, Λεωνίδα μου. Λεωνίδα μου, έχεις πέσει στην παγίδα τώρα. Έχεις πέσει στην παγίδα.
3: Όχι, θα μου πεις εσύ που θα πεις.
0: Γιώργο μου, να γράψει ένα τραγούδι για την παγίδα. Για αυτά τις αράχνες με τους ιστούς.
3: Αυτό είναι που βάλαμε την τράπεζα τη μεγάλη, πόσο δεν λένε.
0: Ναι. Στουρνάρι.
3: Στουρνάρα. Στουρνάρι,
0: παιδί μου, στουρνάρι.
2: Α, εντάξει,
0: ναι. Σου στουρνάρι σου λέω.
2: Με γιώτα.
0: Πάμε, στουρνάρα, συγγνώμη, στουρνάρα. Κοίταξε τα επώνυμα, δεν είναι τυχαία.
3: Έτσι.
0: Ναι, ο στουρνάρα.
3: Πες ότι είναι μαλάκα.
0: Όχι, δεν θα λέμε τέτοια πράγματα, σας κόβουμε, σας κόβουμε.
2: Δεν μιλάμε.
0: Όχι, όχι, σας κόβουμε, τέτοια πράγματα δεν λέμε. Στο ραδιόφωνο θα τα λέτε στην πλατεία. Όχι, όχι, όχι. Λεωνίδα, σε κόβω, σε κόβω. Σε κόβω, λέω, σε κόβω. Σε κόβω. Ο Μπίβης φύγες, θα κάνεις δίκορκο. Σε κόβω. Λοιπόν. Δεν θέλω να... Τέρμα, όταν λες τέτοια, σε κόβει ο σταθμός. Όταν λες τέτοια, δεν είπαμε, δεν θα λέμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ποιος είναι στη γραμμούλα εδώ?
4: Καλή σας μέρα και πάλι.
0: Καλημέρα, σας, καλημέρα.
4: Σας πήρα για την Ανίτη φυσικά.
0: Ναι.
2: Ναι, ακούσουμε.
4: Λοιπόν, σας έγραψε ένα ποίημα που ταιριάζει πάρα πολύ σήμερα στο πνεύμα.
0: Α, πολύ μας αρέσει αυτό.
4: Έχει τίτλο «Σπηλιά Μαμπάρες».
0: Σπηλιά Μαμπάρες, μάλιστα.
4: Όλα ένδοξε, πολύ βασανισμένε, με χειροπέδες ψεύδους και ξαπάτησης δεμένε. Με παραβολή θα ακούσεις μια αλληγορία που σου κόβει της προόδου την πορεία. Για δες τα πράγματα πως έρχονται, αδερφέ. Ήταν πριν 2.500 χρόνια που εμίλησε. Κι είπε για μια σπηλιά ο Πλάτωνας, φιλόσοφος. Πώς ζούμε μέσα σε μια σπηλιά, εξήγησε. Είμαστε, λέει, οι άνθρωποι μέσα σε μια σπηλιά και με την πλάτη μας στην έξοδο γυρισμένη. Κοιτάμε μόνο προς τον τοίχο της σπηλιάς. Κάτω καθόμαστε και είμαστε αλυσοδεμένοι. Δεμένα είναι τα πόδια μας, δεμένος και ο λαιμός. Μη σηκωθείς, μήτε με διπλανό εσύ μιλήσεις. Μόνο τα χέρια είναι ελεύθερα να κινηθούν, μα δεν σου κόβει ούτε τα δεσμά να λύσεις. Και γίνεται αυτό γιατί ακίνητο σε κρατούν οι σκιές πραγμάτων που στον τοίχο σου προβάλλουν. Πονηροί άνθρωποι, θαυματοποιούς τους αποκαλεί, που ό,τι θέλουν μες στο νου σου αυτοί θα βάλουν. Κι έτσι, όπως κάθεσαι και τα είδωλα κοιτάς, ακίνητος αμίλητος, νομίζοντας πως όλα τα μαθαίνεις, αφού τα βλέπεις, μπρος τα μάτια σου περνούν. Όλα τα ξέρεις, τα εικάζεις και αμέσως τα συμπεραίνεις. Μα ξαφνικά, ένας από αυτούς τους αφελείς, με κλάμψη ιδέας, από το λίθαργο αφυπνίζεται. Τις αλυσίδες με τα χέρια του αποτινάζει και προς την έξοδο με λαχτάρα προσανατολίζεται. Βγαίνει και βλέπει φως, τα πράγματα τα ίδια. Αντιλαμβάνεται πως το σκοτάδι τον κρατούσαν. Με μέσα μαζικής εξαπάτησης τον αποκοίμιζαν οι βολεμένοι πονηροί, ενώ αυτοί αξίδωτοι κυβερνούσαν. Γυρίζει πίσω την αλήθεια να τους πει, μα αυτή τυφλή, και τον ξερολισμό τους να του φωνάζουν άρχισαν και πέτρες να του πετούν, λέει ο Πλάτων, προφητεύοντας των τωρινών των ερχομών τους. Και κοίτα τώρα, έχουν να προλάβουν οι πονηροί να βάλουν έξω από τη σπηλιά βαριές αμπάρες. Ψηφιακή ταυτότητα και τεχνητή νοημοσύνη προωθούν. Μα αντίσταση έως τέλους πρέπει. Δε σώζουν μόνο οι κατάρες. Εμπρός αδέρφια Έλληνες, από το σκοτάδι προς το φως, της άγνοιας της αλυσίδες να αποσύσουμε καιρός. Τους πονηρούς απατεώνες ώρα να φοπλίσουμε, έτσι θα γίνει νομοτελειακός. Όλοι να μπούμε εμπρός. Αυτό από την Ανίτη για όλους σας.
0: Ευχαριστούμε και τους δυο σας.
2: Είστε καλά.
0: Και την αφήγηση και τον αυτό που το έγραψε.
2: Ναι.
4: Καλό μήνα και από την Ανίτη. Καλό να έχετε μήνα όλοι. Να έχετε.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
4: Και υγεία.
0: Ευχαριστούμε.
4: Και ό,τι προκύψει καλό πάντα.
0: Μακάρι, μακάρι.
4: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα στον Αλκαίο. Μία γραμμούλα που περιμένει να την πάρουμε, γιατί θέλω να πάμε στα τραγούδια μας, να ακούσουμε όσα περισσότερα μπορούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γερμανία, Ιωάννα Λύρα.
0: Γεια σας Γερμανία, χαιρετούμε τη Γερμανία.
1: Πολλά πολλά πολλά φιλάκια, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και σε εσάς και στο χωριό σας στην Ελλάδα, στη Βαλίρα.
1: Στη Βαλίρα, την ωραία Βαλίρα, με τις ωραίες Βαλιρέσες.
0: Όπου, όπου, θα περάσουμε από εκεί. Δεν θα παραλείψουμε.
1: Και η μητέρα του Χρήστου και του Γρηγόρη είναι από τη Βαλίρα.
0: Ναι, του Μάνα Ελλάδα, της ραδιοφωνίας Μάνα Ελλάδα, ναι.
1: Η Δήμη του Αφοφοπούλου.
0: Ωραία.
1: Έχει η Βαλίρα και της Αλίκης που μικράξει ο αδερφός ο Τάκης πριν το 1953 έχει χωνεθεί.
0: Όπου χρόνια.
1: Η πρώτη τη γυναίκα από τη Βαλίρα.
0: Α, ναι.
1: Έχει όμορφες γυναίκες.
0: Ωραία.
1: Τώρα μεγάλωσα λιγάκι.
0: Εντάξει ρε παιδί μου τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Τι κάνουμε, γιατί ακούμε πολλές φωτιές έχετε στη Μαντρογή.
0: Έχουμε, τι να κάνουμε τώρα. Είναι έτσι η εποδός τέτοια.
1: Ναι. Εδώ έχω και έναν πατριώτη μου, τον Νίκο, τον Μιχαηλίδη, είναι από το Άργο της οριστικού Καστοριάς.
0: Ναι.
1: Έγινε και αυτός ο ογδοντάρης.
0: Ωραία, μια χαρά είσαστε, παλικαράκια.
1: Έχω πολλούς φίλους που αυτό το χρόνο γίνανε, πόσο ογδοντάρης, Νίκο. Εσύ έγινες πέρυσι το 45.
0: Πω.
1: Να σας τον δώσω τον Νίκο, να μιλήσετε λιγάκι.
0: Να μας δώσετε και τον Νίκο και να πάμε στα τραγούδια μας, ωραία.
1: Ναι, τραγούδια, πάρε ρε Νίκο.
0: Έλα Νίκο μου, έλα ογδοντάρι μου.
1: Καλημέρα.
2: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, σε χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και χρόνια σας πολλά για τα 80.
1: Ναι, 80 και μισό.
0: Ω, τέλεια. Μπράβο κύριε Νίκο.
1: Από το Άργο Σουριστικών Καστοριάς, εδώ η γειτονιά είμαστε με τη Λύρα, έρχομαι κάπου και τα λέμε λιγάκι.
0: Μπράβο σας, μπράβο.
1: Εσείς πού είστε στην Πελοπόννησο?
0: Πελοπόννησος βέβαια, δυτική Πελοπόννησος. Έναντι της Ακίνθου.
1: Έκανε στον Άραξο, Ζμινίτη.
0: Α, τέλεια. Και εκεί μας ακούνε.
1: Και στη Λευκάδα 2 χρόνια, το 60.
0: Εκεί τέλεια και στη Λευκάδα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Πόσο λένε?
0: Δημήτρης και εδώ, Δημήτριος.
1: Τη συνάδελφο δίπλα.
0: Χριστίνα.
1: Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό μήνυμα.
2: Καλά κι εσείς, υγεία, πάντα με καλό.
0: Χαιρετούμε τη Φραγκφούρτη και περιμένουμε τα Λουκάνικα. Έτσι.
2: Στείλτε μια κούτα.
0: Έτσι. Γεια σας και να μην είναι λιγμένα, μαλακά. Τα θέλουμε σκληρά. Έχετε. Έχετε. Ευχαριστούμε.
1: Η Νικόλ σας παίρνει τηλέφωνο.
0: Η Νικόλ, όχι, έχουμε να μιλήσουμε χρόνια με την Νικόλ.
1: Έτσι, για παιδόντα εμένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα σας στείλουμε λουκάνικα.
0: Να μας στείλετε, περιμένουμε.
1: Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Σας αγαπώ,
0: να είστε καλά, κυρία Λυρά. Χαιρετούμε, χαιρετούμε.
1: Ο καιρός εχθές είχαμε 37 βαθμούς.
0: Μια χαρά είσαστε, σας βρίσκουμε.
1: Και έχουμε φύγει λίγο παγωμένα νερά και όλα μόνο.
0: Έτσι. Εντάξει. Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια. Και στους δυο σας καλό μήνα. Γεια και χαρά, γεια και χαρά. Η κυρία Λυρά από τη Βαλήρα. Λοιπόν, κάνουμε και. Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε τώρα διαφημιστικά, θα τα κρατήσουμε για μετά.
2: Ωραία.
0: Γιατί θέλω να ακούσουμε το Σοφοκλέου Σοφοκλέουσα, Γιώργο μου. Το Σοφοκλέου Σοφοκλέουσα, να πούμε κάτι που.
5: Είπαμε, είναι για το. Αυτό που έπαθε ο κόσμος, τη μεγάλη καταστροφή.
0: Την πρώτη έγινε, μεγάλη, ναι, ναι.
5: Που έγινε, γιατί αποδείχθηκε μεγάλη απάτη. Συνήργησαν χρηματιστηριακοί παράγοντες, πολιτικοί παράγοντες, δημοσιογράφοι παίξανε μεγάλο ρόλο, παρέστηραν τον κόσμο
0: και το κράτος.
5: Ακριβώς, μα και ο ίδιος ο Σημίτης και ο Παπαδονίου
0: με τα νομίσματα που έλεγε θα πάμε 7.000 μονάδες, από κάτι θυμάμαι.
5: Βέβαια, έλεγαν, είχαν βάλει τη δημοσιογράφηση και έλεγαν θα πάει 9.000 μονάδες.
0: Ναι.
5: Με θεμέλια θα πήγαινε το χρηματιστήριο τόσο πολύ.
0: Και έμπαινε κόσμος σε 6.500 μονάδες και έμπαινε κόσμος μέσα.
5: Έμπαινε μέσα, εννοείται, οι πονηροί πουλάγανε τότε και εγκλωβίσαν τον κόσμο και έχασε τα λεφτά του ο κόσμος.
0: Η πρώτη ιστορία που έγινε και χωρίς αντίδραση, να το πούμε αυτό, βγήκε στην Αλβανία με τις πυραμίδες και ξεσηκωθεί όλη η Αλβανία.
5: Πήρανε όπλα, ανοίξαν τις αποθήκες και πήραν τα όπλα.
0: Ναι, εδώ τίποτα. Μακάρι που είχε το πνεύμα.
5: Έχουμε ναρκωθεί.
0: Θα βάλουμε ένα σποδάκι μετά τα διαφημιστικά και για αυτό το λόγο. Θα πάμε στη Σοφοκλέου Σοφοκλέουσα με τον Σοκράτη Παπαϊωάννου. Σωστά?
2: Ναι, σωστά.
0: Ωραία, πάμε.

0: Φοκλέου σε Φοκλέουσα είναι το ομώνυμο τραγούδι που έδωσε και τον τίτλο στο δίσκο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Έτσι, με τον Σοκράτη Παπαϊωάννου, τους στίχους εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος ο Λυκομήτρος, σε όλο το CD. Το CD, το δίσκο τώρα πώς τα λέμε, τα MP3. Είναι και άλλα που θέλω να ακούσουμε, και το Ξέφραγο Αμπέλη με το Φανάρα. Έτσι, και θέλω και τη Μάνα. Να δούμε, να τα καταφέρουμε, έχουμε χρόνο. Έχουμε δύο γραμμές όμως που περιμένουν. Θα ζητήσουμε συγγνώμη τους ακροατές μας, γιατί ταυτόχρονα έτσι έχει ένα χαρακτηριστικό σήμερα η εκπομπή. Έχει καλεσμένο. Ποιος είναι εδώ, στη μία γραμμή?
2: Από το Ελλαδιστάν.
0: Ελλαδιστάν, α, εσείς είστε ακριβώς τώρα. Να ρωτήσω και δίπλα ποιος είναι. Δίπλα ποιος είναι στην άλλη γραμμή? Ναι. Ναι, ναι. Ο Γιες. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το κλείσετε, να αφήνουμε τη γραμμούλα. Πάμε στο Ελλαδιστάν, χωρίς διαβατήριο. Γιατί θέλει, λέει, ταυτότητα καινούργια και ιστορίες τώρα για να κάνεις αυτά για το Ελλαδιστάν. Για να σας ακούσουμε. Ναι. Έσαν όλες οι γραμμές. Εδώ είσαι. Ναι. Α, για ξαναπείτε τα πάλι, γιατί δεν ακουστήκατε.
2: Ναι. Άκουγαν τραγούδια με τους ήχους του κυρίου Λυκομήτρου.
0: Α.
2: Και ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ. Άκουσαν και τον Αλκαίο προηγουμένως.
0: Α.
2: Και,
0: οι κάτοικοι του Ελλαδιστάν, λέτε, έτσι. Ναι.
2: Και φώναζαν αέρα αέρα να φύγει η χολέρα. Και οι βρύσες στο Βαρθολομιό αντί για νερό να βγάζουν αέρα.
0: Τώρα είσαι ακριβώς, αλλά δεν είναι δυστυχώς για γέλια αυτό. Δυστυχώς.
2: Λοιπόν, ναι, το είχαν μάθει από μια εκπομπή που είχατε κάποιο κύριο Παπαδόπουλο.
0: Ναι, ναι, είχαμε βγάλει κάποια. Ναι, πολλές φορές είχαμε βγάλει, και προσπαθούμε.
2: Φωνάζανε πάλι,
0: ναι.
2: Κολόκα για το νερό κάνεις αγώνα, το χειμώνα πλημμυρίζεις και το καλοκαίρι δεν έχεις ούτε σαγώνα.
0: Αχ, Παναγία, γελάμε τα χάλια μας. Εντάξει.
2: Λοιπόν, και ένα άλλο πάλι, είναι απεισχολημένοι σήμερα, δεν έχουν μεγάλη όρεξη να κουμπίσουν, γιατί θέλουν να παρακολουθήσουν τον πλανητάριο Τάσο τον Μπουγά,
0: ναι.
2: Που θα κάνει μια εκδήλωση εκεί πέρα μουσική στην γενέτειρά του στο Λαμπέτι.
0: Α.
2: Και είναι απεισχολημένοι με τον πλανητάριο.
0: Εντάξει, τι να κάνουν τώρα.
2: Μας, έχει αλλάξει τα φώτα.
0: Ναι.
2: Αυτός τουλάχιστον μας ανέβαζε το κέφι. Και ένα άλλο πάλι...
0: Υπονοείται γεγονός, για τον άλλο πλανητάρχη που μας ακριβένει τα καύσιμα. Ναι.
2: Ένα άλλο γεγονός πάλι το οποίο έκανε εντύπωση στους Λακουμητήδες είναι με την τεχνική νοημοσύνη,
0: mm-hmm.
2: που άκουσαν για τα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη που είχαν έξυπνη κάμερα.
0: Έχουν ένα λεντάκι και ανάβει ένα πράσινο μπλε, τι είναι, δεν ξέρω εκεί πέρα.
2: Ναι.
1: Καλά, αυτό υπήρχε στα Κινέζικα εδώ και χρόνια.
0: Εντάξει, και παρακολουθεί, λέει, καταγράφει κόντρα στους νόμους, έτσι, ότι αυτούς που λένε για άσχημα πράγματα για αυτόν και τους καταγράφει. Βέβαια. Και τους φακελώνει.
2: Πάντως είναι για γέλια και για κλάματα.
0: Ή για κλάματα είναι, για κλάματα. Τέλος πάντων.
2: Μπορούμε να πούμε τίποτα. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τον Ελλαδιστάνο μας. Ευχαριστούμε πολύ, Ελλαδιστάνε. Χαιρετούμε τον Ελλαδιστάνο. Η άλλη γραμμή δεν ξέρω αν είναι τι. Είναι τι. Για να την κλείσουμε αν είναι. Γιατί μπλοκάρουμε το κέντρο έτσι. Δεν είναι, τι είναι, ρε,
1: την κλείνουμε, ρε παιδιά.
0: Ναι, θα πάμε τώρα σε διαφημιστικά. Να προλάβουμε να τα ακούσουμε τα διαφημιστικά μας και ερχόμαστε με τη συνέχεια των τραγουδιών.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Επικοινωνία.
5: Ο Ολυμπιακός Οβαλίων κλείνει τα 100 χρόνια και γιορτάζει. Η αθλητική παράδοση ενός αιώνα σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή λαϊκή βραδιά. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, ο Γιάννης Στάσιος και ένα επιτελείο εξαίρετων καλλιτεχνών θα παίζουν μουσική επίθεση μέχρι τελικής πτώσης. Γιάννης, Μαρία Ελιφέρη, Χρήστος Κοκκόνης, Κωνσταντίνα Κουνάβη, Μάκης Μαριέλης. Σάββατο 1η Αυγούστου, 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Σαβαλίων. Ρεζερβέ στο στο 693-720-0092 και go!
6: Πισάνος πια από εκείνες που περνάνε, είσαι χτύπημα από αυτά που δεν πονάνε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ionion FM.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
9: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
10: Θανασάκη!
9: Ναι, ναι, μαμά.
10: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
11: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό, πρωτοπόρος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
12: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
13: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
14: Τι λέει ρε αυτός?
15: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
14: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
16: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
17: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-0-41-061.
16: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
18: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ.

0: ξυπνήσει κανένα, εμένα να με χέσει τα μαλάχημα.
1: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε στο τέλος σχεδόν της εκπομπής. Θέλουμε να ακούσουμε, τουλάχιστον θέλω να ακούσω το Καραγκιόζη Καπετάνιο, τη Μάνα και το Ξέφραγο Αμπέλι. Αν προλάβουμε, κάπως θα γίνει, θα τα στριμώξουμε.
2: Κάντο.
1: Θα πιαστούμε από το σύρο, αλλά η κυρία λέει με το παιδάκι ένα βηματάκι μπροστά. Να χωρέσουμε όλοι. Λοιπόν, μου λένε οι σπράκτορες στα παλιά λεωφορεία. Εδώ ποιος είναι στη γραμμούλα?
3: Έλα, έλα.
1: Έλα, έλα παιδί μου. Έλα με έλα, φόρα, με έλα, φόρα.
3: Έλα, σαν... έλα στα γρήγορα σα... γιατί το παρακάναμε.
2: Ναι, σήμερα πήρατε όλοι.
3: Ούτε τραγούδι θα ακούσουμε ούτε τίποτα.
1: Έλατε, έλατε.
3: Καλό μήνα, καλό 15.
1: Καλό μήνα στο Σίδνεϊ. Στο Σίδνεϊ.
3: Και όλους τους φίλους μας που λέγω πάντοτε, αλλά σήμερα έχω έναν καινούργιο.
1: Α.
3: Είναι από το, από το Μεσολόγγι, γείτονα στο Διονύση.
1: Τι λες, ναι, μπράβο παιδιά.
3: Αν τον χαιρετήσουμε.
1: Τον χαιρετάμε.
3: Παναγιώτης Αποστόλου λέγεται.
1: Παναγιώτης.
3: Παναγιώτης Αποστόλου.
1: Ωραία, Μεσολόγγι, ναι. βεβαίως.
3: Μεσολόγγι, αν τον ξέρει ο Νιόνιος.
1: Ναι, αλίμονο.
3: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο, αν τα πούμε την
2: άλλη φορά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε,
1: Αντώνη μου. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά, υγεία, φιλιά,
1: την
2: πολλά.
1: Αγάπη μας, καλό βράδυ εκεί στην, στο Σίδνεϊ. Χαιρετούμε τον Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη μου. Γιώργο μου, να πάμε στο Ξέφραγο Αμπέλι. Τι προτείνεις εσύ?
4: Ξέφραγο Αμπέλι.
1: Να πάμε Ξέφραγο Αμπέλι, μισό λεπτάκι.
4: Ότι κατοπτρίζει την πραγματικότητα.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Ναι, το ξέρω εγώ το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε στο Ξέφραγο Αμπέλι. Είναι ο Γιώργος Φανάρας.

0: ξέφραγο αμπέλι, γραμμένο το... Όχι εκδομένο, εκδόθηκε το 21, έτσι. Ναι. Ήταν γραμμένο όμως από παλιά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Πώς και δεν περιλάβατε κανένα για τον κορονοϊό.
1: Δυστυχώς ο κορονοϊός, πέσαμε στην περίοδο του κορονοϊού και δεν μπορέσαμε να τα προβάλλουμε όσο έπρεπε τα τραγούδια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να κάνουμε δηλαδή παρουσιάσεις και τέτοια.
0: Ναι.
1: Μας έφερε 2 χρόνια πίσω.
0: Μας, ακριβώς. Το ξέφραγο αμπέλι, θέλω να πάμε στον Καραγιώζη Καπετάνιο για να ακούσουμε και τη μάνα, μην ξεφύγουμε. Θέλω οπωσδήποτε να ακούσουμε τη μάνα,
1: ναι,
0: την οποία μας το είχατε στείλει το κομμάτι αυτό.
1: Την παραμονή
0: της γιορτής της μάνας. Ναι. Το είχαμε παίξει στην εκπομπή τότε, ναι, σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Σαβαίδη και στον Καραγκιόζη Καπετάνιο να ακούσουμε τι γίνεται εκεί.

0: πάσα τελείωσε, Γιώργο μου.
1: Έτσι τελείωσαν και τα λεφτά.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Άρχισαν να κόβουν συντάξεις και τα πάντα.
0: Τι να πούμε, ωραία καπετάνια είναι αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Καραγκιόζης καπετάνιος, πολύ καλό. Για ακούστε, λαέ.

0: στοχευμένα τραγούδια σας. Πολύ στοχευμένα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δεν χάνουν καθόλου, ακριβώς στο κέντρο. Και γι' αυτό θα ήθελα να ακούσουμε και τη Μάνα, που είναι το τραγουδάει Γρός Φανάρας με τη Μαρία Αλεξίου. Η Μάνα είναι καινούργιο, φετινό, έτσι.
1: Ναι, είναι φετινό και ο έρωτας.
0: Και ο έρωτας, ναι. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να προλάβουμε.
2: Βάλε λίγο.
0: Λίγο, ναι, να βάλω λίγο. Ναι, να βάλω. Να βάλουμε, πάμε καταρχάς τη Μάνα.

0: το κομμάτι. Το θυμάμαι και την πρώτη φορά που το παίξαμε. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Δύο λεπτά σκάρτα να βάλουμε λίγο έρωτα.
1: Ναι,
0: να βάλουμε και λίγο έρωτα, ρε παιδιά. Να βάλουμε και λίγο αίσθημα.
2: Να πούμε για τη μάνα. Ναι. Είναι ο ακρογωνιαίος δίδος της οικογένειας.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Ακριβώς.
2: Η κολόνα του σπιτιού, ο άγγελος φύλακας, αυτή που μας παρέστηκε όταν είμαστε άρρωστοι μικρά παιδιά. Και δυστυχώς σήμερα επικρατεί μια νοοτροπία να μην θέλουμε ούτε το όνομά της να βάλουμε. Να βάζουμε άσχετα ονόματα για τα λοιπά. Δηλαδή ούτε αυτό δεν προσφέρουμε.
0: Εκείνο το διάστημα έχασα και τη δική μου μάνα που, το Φεβρουάριο. Ναι. Ταυτόχρονα με τις πλημμύρες. Αφήστε τα. Λίγο από έρωτα να κλείσουμε. Να πάμε δυστυχώς καλά. Έχει ακουστεί η μάνα πολλές φορές εδώ από το σταθμό. Βάζουμε και λίγο αίσθημα να κλείσουμε. Λέει ο Ηλίας, καταλαβαίνεις μου λέει, γιατί εγώ γραφώ μόνο μηνύματα για να ακούγονται τα τραγούδια.
1: Σωστός.
0: Και
1: σωστός.
0: Την Πέμπτη γιορτάζει ο Σότος. Χρόνια του πολλά από τώρα.
1: Πολλά από τώρα.
0: Έτσι, από τώρα.
1: Ναι.
0: Στο αρκουδάκι αυτό, στο Έντμοντον του Καναδά.
3: Ερώτα.
0: Σας χαιρετάμε ένα λεπτό, είναι σκάρτο και αυτό. Να σας χαιρετήσουμε, μην φύγουμε απότομα.
1: Φιλάκια από εμάς.
0: Φιλάκια και στον ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Λυκομήτρο για την παρουσία του εδώ στο,
2: για τη φιλοξενία.
0: Στο σταθμό. Θα το επαναλάβουμε όταν ξανάρθετε.
2: Και ευχαριστώ σε... σημείς διαθέσεις.
0: Έτσι, βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας που ήταν μαζί μας. Ελλάδα, εξωτερικό, παντού. Παγκοσμιοποίηση έχουμε. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Εμείς δεν πάμε διακοπές. Η ΔΕΗ πάει διακοπές.

0: για την παρουσία του εδώ στο,
1: για τη φιλοξενία
0: στο σταθμό. Θα το επαναλάβουμε όταν ξανάρθετε.
1: Και ευχαριστώ σε... σημείς διαθέσεις.
0: Έτσι, βεβαίως, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας που ήταν μαζί μας. Ελλάδα, εξωτερικό, παντού. Παγκοσμιοποίηση έχουμε. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Εμείς δεν πάμε διακοπές. Η ΔΕΗ πάει διακοπές. Σαν τη σαράχνη στο

Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.